0: κοιμήσου, ήσυχα κοιμήσου.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

και πίστεψα σε σένα. Κι όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια, μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες

Η ώρα είναι 5. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: τι κι αν φορώ φουστάνι.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου.

Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: μα κύτρος ερωτεκά εννιάρι μου.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τεράστια αναστάτωση έχει προκαλέσει η τρέχουσα διαδικασία ανάρτησης του κτηματολογίου στο Ηράκλειο για τους Δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου, καθώς χιλιάδες ιδιοκτήτες εντοπίζουν σοβαρά σφάλματα και παραλήψεις στους προσωρινούς πίνακες που αναρτήθηκαν. Όπως παρατηρείτε, δεν έχουν αποτυπωθεί βασικά στοιχεία με νομική ισχύ, όπως τα σχέδια πόλης. Ειδικότερα λείπουν κοινόχρηστοι χώροι, δρόμοι και ρέματα, τα οποία θα έπρεπε να έχουν καταγραφεί πριν ενταχθούν οι ιδιωτικές ιδιοκτησίες. Ο Δήμος Ηρακλείου αποδίδει την παράληψη αυτή στην ανάδοχο εταιρεία, η οποία είχε τη συμβατική υποχρέωση να καταχωρήσει τα σχετικά στοιχεία. Έντονο πρόβλημα παρατηρείται και στην Αλικαρνασσό, όπου η χτηματογράφηση δεν ταυτίζεται με την πραγματική χρήση ή κατοχή των ακινήτων, απαιτώντας ειδική νομοθετική ρύθμιση. Οι δικηγορικοί σύλλογοι της Κρήτης και φορείς της αυτοδιοίκησης προειδοποιούν για τον κίνδυνο απώλειας περιουσιών. Στο μεταξύ, στο Ηράκλειο θα βρεθεί σήμερα ο πρόεδρος του κτηματολογίου Αθανάσιος Λίπας για να δώσει το παρόν στην ενημερωτική εκδήλωση για την κτηματογράφηση που θα πραγματοποιηθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης στις 12 το μεσημέρι. Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκαν χθες οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν στο πλαίσιο πολύμηνης έρευνας για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Σωρία σφαλμάτων εντοπίζεται στους κτηματολογικούς πίνακες των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Σχετικά πιο ήρεμη είναι σήμερα η κατάσταση στα νότια παράλια της Κρήτης σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, όταν οι μεταναστευτικές αφήξεις ήταν συνεχείς. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποσυμφόρηση στο χώρο του παλιού ψυγείου. Το κρίσιμο θέμα της μονάδας δημιουργίας καύσης στην Κρήτη μπαίνει στο επίκεντρο της προγραμματισμένης σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, ένα θέμα που έχει προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Η συζήτηση γίνεται μετά από αίτημα του Σπύρου Δανέλη, ώστε το Συμβούλιο να εκφράσει επισήμως τη θέση του προς την κυβέρνηση, παρότι η γνώμη είναι γνωμοδοτική. Η παράταξη Κρήτη μας αλλιώς υποστηρίζει ότι η καύση απορριμμάτων, η οποία προβάλλεται ως λύση για τη μείωση των σκουπιδιών και την παραγωγή ενέργειας, μπορεί να υπονομεύσει την ανακύκλωση, καθώς τα ανακυκλώσιμα υλικά αποτελούν βασικό καύσιμο για τέτοιες μονάδες. Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία για την ενίσχυση του καταναλωτισμού. Επισημαίνεται ακόμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί τέτοια έργα, δίνοντας προτεραιότητα στην ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση υλικών. Να σημειωθεί ότι στη σημερινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου θα συζητηθεί και το φλέγον θέμα της εξεύρεσης κατάλληλου χώρου για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών μετά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη. Αναμένεται σήμερα να ληφθούν καθοριστικές αποφάσεις για το παλιό κταίο υπό το βάρος έντονων αντιδράσεων. Στην πολιτική επικαιρότητα, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Αντένα, προσθέτοντας ωστόσο ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές. Για το ενδεχόμενο συνεργασιών, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό». Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου μισθού στο δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι ένα σημαντικό μέρος των σχετικών διεκδικήσεων έχει ήδη καλυφθεί μέσω των αυξήσεων που δρομολόγησε η κυβέρνηση. Για τις αυξήσεις των αποδοχών των Μητροπολιτών, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι επρόκειτο για πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών και του παράνομου λογισμικού, επανέλαβε ότι έχει ήδη αναγνωρίσει δυσλειτουργίες, ότι υπήρξαν αλλαγές στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και αποχωρήσεις προσώπων από θέσεις ευθύνης, προσθέτοντας πως η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και δεν επιθυμεί να σχολιάσει περαιτέρω. Τέλος, για τις πρόσφατες αποκαλύψεις στις πολεοδομίες, αναγνώρισε ότι πρόκειται για χρόνιες παθογένειες του κράτους, υποστηρίζοντας όμως ότι η κυβέρνηση δρομολόγησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η μεταφορά των πολεοδομιών στο χτηματολόγιο, απορρίπτοντας το χαρακτηρισμό περί γαλάζιων σκανδάλων. Την ίδια ώρα απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζει ότι ζητήθηκε η παραίτησή του στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις Γενικές Γραμματείες. Τα προβλήματα τα δικά σας είναι ορατά για μας, δηλώσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση που είχε με νέους στον πολυχώρο λιπασμάτων της Ραπετσόνας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους μέχρι 24 ετών, κάνοντας λόγο για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεσμεύτηκε επιπλέον για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, καθώς όπως είπε το μέτρο εφαρμόστηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποδείχθηκε τελικά παραγωγικό. Αναφέρθηκε εκτενώς στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα, επαναλαμβάνοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για χρήση αδιάθετων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία με μόχλευση κεφαλαίων θα χρηματοδοτήσει τη δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών. Τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε, το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Στο μεταξύ, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ορίστηκε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου, που θα συνεδριάσει στις 27 Ιουνίου, και της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των προσεχών ημερών. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο 37χρονος διέμενε και εργαζόταν στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όπου και συνελήφθη, ενώ σύμφωνα με την κατηγορία φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Γενικευμένη πτώση των βάσεων εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η τάση αυτή οφείλεται κυρίως στα απαιτητικά θέματα που αντιμετώπισαν οι υποψήφοι σε βασικά μαθήματα κλειδιά, τα οποία περιόρισαν τις υψηλές βαθμολογίες. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στους Δήμους. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται το σύστημα μοριοδότησης στην τοπική αυτοδιοίκηση, με την Ομοσπονδία να εκφράζει επιφυλάξεις σχετικά με τις προϋποθέσεις που θα διαμορφωθούν για τους εργαζόμενους. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει το μήνα Ιούνιο εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες. Σύμφωνα με τις επίσημες διευκρινήσεις της αρμόδιας Υπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου, η έκτακτη ενίσχυση ανέρχεται στα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αντιφατικές δηλώσεις για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν γίνονται τις τελευταίες ώρες, με την αμερικανική πλευρά να παρουσιάζει το ζήτημα σχεδόν τελειωμένο. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία με την έγκριση της ανώτατης ιρανικής ηγεσίας, του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκομένων αραβικών χωρών. Είπε μάλιστα ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του αντιπροέδρου του J.D. Vance. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις χθεσινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Το Ιράν την ίδια ώρα δεν έχει λάβει ακόμα απόφαση για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τα ιρανικά πρακτορία ειδήσεων, Fars και Tasnim, διαψεύδουν ότι υπάρχει τέτοιου είδους συμφωνία. Οι δείκτες ασιατικών χρηματιστηρίων σημειώνουν αλματώδη άνοδο σήμερα, με τον Nikkei στο Τόκιο να ανεβαίνει κατά 4%. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 3,13%, φτάνοντας στα 87,21 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent έχασε 1,57% και έφτασε στα 88,96 δολάρια. Στο Λίβανο, 10 εργαζόμενοι σε νοσοκομείο της Τύρου τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό πλήγμα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ξεπερνούν τις 3.700 οι νεκροί, ανάμεσά τους 132 διασώστες και υγειονομικοί, ενώ περισσότεροι από 11.000 πολίτες έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια Ισραηλινών πληγμάτων. Στις αθλητικές ειδήσεις, το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η αναμέτρηση Νότια Κορέα-Τσεχία. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει και την αναμέτρηση Καναδάς-Βοσνία, που ξεκινά στις 10 το βράδυ. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια.

0: αποπληρωμή έως 40 χρόνια, χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Έρχεται το Σαββατοκύριακο για όσους μπορούν να ξεκουραστούν, να πάρουν μια ανάσα από την καθημερινότητα κυρίες και κύριοι. Με λίγο άστατο καιρό όμως, γιατί βλέπω έτσι διάφορες προγνώσεις. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι σε πάρα πολλές περιοχές της Κρήτης αύριο θα έχουμε, λέει, βροχή και καταιγίδα. Και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας βέβαια έρχεται μια αστάθεια από σήμερα που δεν βλέπω να μας επηρεάζει άμεσα, τουλάχιστον για σήμερα. Παρά το γεγονός ότι ενδεχομένως να έχουμε στα ορεινά κάποιους όμβρους. Το βλέπω και στο windy.com κυρίες και κύριοι, ότι τις βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά, στις ορεινές περιοχές, ίσως να έχουμε κάποια φαινόμενα. Προχωρώντας το windy.com προς το Σάββατο, βλέπω μια αστάθεια στα βόρεια παράλια, η οποία όμως επεκτείνεται σχεδόν σε όλο το νησί αύριο. Λέτε να επιβεβαιωθούν αυτές οι δύο προβλέψεις? Δηλαδή και η Μετεωρολογική Υπηρεσία και το windy.com δίνει βροχοπτώσεις αύριο στο νησί μας μέχρι το βράδυ. Δεν ξέρω, παράξενος ο καιρός, Δημήτρη. Δεν είναι αφύσικα φαινόμενα, τα έχουμε ξαναζήσει Ιούνιο μήνα. Το θέμα είναι να μην κάνουμε πάλι, να μην γίνουν καταστροφές, καλλιέργειες, γιατί η ελιά πάει καλά αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω, κυρίες και κύριοι, σήμερα φαινόμενα. Η θερμοκρασία στο Ηράκλειο θα φτάσει βέβαια τους 31 βαθμούς.

αντίθεση, τώρα που λέει για το wind.com και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ότι έχουμε και βροχοπτώσεις εκτεταμένες. Εδώ ασθενή βροχή δίνει, αλλά συμφωνούν και τα τρία μοντέλα προς το παρόν. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει τους 28 βαθμούς, αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου. Θερμοκρασία, είπαμε, σε αυτά τα επίπεδα, με τους ανέμους να πνέουν πάλι βόρειο-δυτική με ένταση έως 4 μποφόρ. Την Κυριακή τώρα ηλιοφάνεια με 28 επίσης βαθμούς θερμοκρασία και βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ακριβώς στα μέσα του μήνα, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, άνεμοι βόρειοι στα 3-4 μποφόρ, με ηλιοφάνεια όμως πάλι, ηλιοφάνεια και την Τρίτη 16 Ιουνίου, ανεβαίνει το θερμόμετρο στους 33 βαθμούς, οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι ασθενείς στην αρχή της ημέρας, σχεδόν άπνια όμως, μετά θα γυρίσουν σε βόρειους 3-4 μποφόρ. Τετάρτη 17 Ιουνίου, θερμοκρασία 31 βαθμοί, με μεταβλητούς ανέμους, σχεδόν άπνια. Αυτά όσον αφορά το Ιράκ. Πάμε να δούμε τώρα η περιοχή της Κρήτης, πάμε στην περιοχή της Σιτίας. Το θερμόμετρο σήμερα και εκεί θα δείξει 31 με 32 βαθμούς, άνεμοι βόρειοι εξασθενημένοι στα 3 μποφόρ, με ηλιοφάνεια όμως. Αύριο Σάββατο 31 βαθμοί και εδώ τώρα το meteo.gr δίνει μια ασθενή βροχή τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Όχι όμως κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά αν θα ενισχυθούν οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Την Κυριακή λίγα σύννεφα αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς και ενισχύονται περαιτέρω οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Δευτέρα τώρα 15 του μήνα, η θερμοκρασία στη Σιτία στους 30 βαθμούς, άνεμοι βορειοδυτικοί στα 4 μποφόρ. Την Τρίτη 33 ανεβαίνει το θερμόμετρο με εξασθενημένους ανέμους από διάφορες διευθύνσεις. Τετάρτη 32 βαθμοί, επίσης εξασθενημένοι άνεμοι, δυτική, βορειοδυτική 2 έως 3 μποφόρ. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο να δούμε τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν στον Άγιο Νικόλαο και ευρύτερα στον κόλπο Μεραμβέλου. Παρασκευή σήμερα η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Προβλέπεται και εκεί ασθενής βροχή, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με ένταση έως 4 μποφόρ. Αύριο Σάββατο επίσης ασθενής βροχή μετά το μεσημέρι, με λίγα σύννεφα κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας, 28 βαθμοί η θερμοκρασία και ενισχύονται περαιτέρω οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Την Κυριακή ηλιοφάνεια με 28 βαθμούς θερμοκρασία, διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων στα 5 μποφόρ. Τη Δευτέρα 31 βαθμοί με ηλιοφάνεια, την Τρίτη 33 και την Τετάρτη 32 βαθμοί Κελσίου. Πάμε λίγο πιο νότια, να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή της Ιεράπετρας, να δούμε αν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με τα βόρεια παράλια. Σήμερα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 32 βαθμούς, άνεμοι νότιοι 2-3 μποφόρ. Αύριο Σάββατο, θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, με βόρειους ανέμους εξασθενημένους 2-3 μποφόρ. Στη διάρκεια όμως της ημέρας θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα 5 μποφόρ τις απογευματινές κυρίως ώρες. Την Κυριακή η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, επίσης βορειοδυτική άνεμη στα 5 μποφόρ με ηλιοφάνεια. Όμως Δευτέρα τώρα 32 βαθμοί, η άνεμη μεταβλητή με ένταση έως 3 μποφόρ. Την Τρίτη 16 του μήνα 31 βαθμοί με νότιους ανέμους 3 μποφόρ και την Τετάρτη 33 βαθμοί Κελσίου. Εδραιώνεται σε αυτά τα επίπεδα η θερμοκρασία λοιπόν στις νότιες περιοχές. Πάμε νότια του Ηρακλείου στις Μύρες να δούμε τις θερμοκρασίες. 30 βαθμοί σήμερα με ηλιοφάνεια και δυτικούς ανέμους που θα ενισχυθούν στα 5 μποφόρ στη διάρκεια της ημέρας. Αύριο Σάββατο τώρα βλέπω μετά το μεσημέρι να επεκτείνεται αυτή η αστάθεια όπως και σε άλλες περιοχές και να έχουμε ασθενή βροχή τις προμεσημβρινές ώρες και από το μεσημέρι και έπειτα βροχή. Με 32 βαθμούς όμως θερμοκρασία και με μεταβλητούς ανέμους έως 3 μποφόρ. Την Κυριακή ηλιοφάνεια με 31 βαθμούς και μεταβλητούς ανέμους. Τη Δευτέρα επίσης το ίδιο. Την Τρίτη 16 του μήνα 32 βαθμοί, επίσης
με μεταβλητούς ανέμους.

0: Μουσέως 4 Μποφόρ και την Τετάρτη 32 βαθμοί με σχεδόν άπνοια. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 32 βαθμούς. Η άνεμη εξασθενημένη 2-3 Μποφόρ με αρκετά σύννεφα ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι. Αύριο Σάββατο τώρα και στο Ρέθυμνο προβλέπεται βροχή μετά τις 12 το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι στα 3-4 Μποφόρ. Την Κυριακή θα ξεκινήσει η μέρα με συννεφιά και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε ηλιοφάνεια με 26 βαθμούς θερμοκρασία και δυτικούς εξασθενημένους ανέμους στα 3-4 Μποφόρ τις απογευματινές ώρες. Τη Δευτέρα 30 βαθμοί Κελσίου, επίσης με σχεδόν άπνοια 2-3 Μποφόρ και ηλιοφάνεια. Την Τρίτη το ίδιο, ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο βέβαια, θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Τετάρτη 34 βαθμοί Κελσίου. Πάμε τέλος να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει και εκεί 31 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί στα 5 Μποφόρ. Αύριο Σάββατο προβλέπεται και στα Χανιά ασθενής βροχή μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς και οι άνεμοι βόρειοι στα 3 Μποφόρ. Την Κυριακή 29 βαθμοί με σχεδόν πάλι άπνοια, 2-3 Μποφόρ και ηλιοφάνεια. Τη Δευτέρα από 29 έως 32 βαθμούς βλέπουμε να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία το μεσημέρι, αλλά μετά θα πέσει στους 29. Η άνεμη βορειοδυτική στα 3-4 Μποφόρ, την Τρίτη ακριβώς το ίδιο όπως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου με 33 βαθμούς θερμοκρασία. Αυτά κυρίες και κύριοι, άρα η μέρα της αστάθειας είναι η αυριανή από ό,τι φαίνεται, μένει να δούμε εάν τα φαινόμενα αυτά που προβλέπουν τρία προγνωστικά μοντέλα θα επιβεβαιωθούν. Θα πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Spalfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
7: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Συνεχίζεται το θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αλλά όλα δείχνουν ότι ίσως να είμαστε στην τελική ευθεία για μια συμφωνία. Και αυτό αποτυπώνεται τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από τις τιμές διεθνώς του πετρελαίου. 80, κάτω από τα 90 δολάρια έπεσε, και αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στις διεθνείς αγορές το βαρέλι το Brent στα 88 δολάρια. Γιατί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο της συμφωνίας που ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βλέπει ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή οι αγορές προεξοφλούν αυτή τη συμφωνία με μεγάλη πτώση της τιμής του πετρελαίου. Σκεφτείτε πόσο ήταν τις προηγούμενες ημέρες και πόσο έπεσε σήμερα το πρωί, 88 δολάρια. Και σε δηλώσεις του Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι το πετρέλαιο θα το δούμε σε χαμηλότερες τιμές και από αυτές που ήταν πριν τον πόλεμο. Δεν ξέρω αν επιβεβαιωθεί. Να σωθούμε ρε παιδιά, να τελειώσει αυτή η ιστορία τώρα τόσους μήνες. Η Τεχεράνη βέβαια επιμένει ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, δεν το αποκλείει όμως, αλλά δεν έχει είπε οριστικοποιηθεί. Αυτό που τον απασχολεί τον Αμερικανό Πρόεδρο είναι να διασφαλίσει ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αυτό είναι το κυριότερο και ένα από τα κυριότερα σημεία της συμφωνίας που θέλει να κλείσει με το Ιράν. Και βεβαίως αμέσως μετά θα ανοίξουν και τα στενά του Ορμούς για να ομαλοποιηθεί η διακίνηση του διεθνούς εμπορίου και βεβαίως του πετρελαίου. Σε κάθε περίπτωση φέρνεται ότι υπάρχει αυτό το θρίλ το οποίο εκτυλίσσεται γύρω από τη διαφαινόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι αυτή η πολυαναμενόμενη συμφωνία βρίσκεται ένα βήμα πριν από την υπογραφή της και μάλιστα μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο και μάλιστα κάπου είπε στην Ευρώπη. Ενδεχομένως να είναι στη Γενέβη, στην Ελβετία, δεν ξέρω. Κάπου θα γίνει πάντως αυτή η συμφωνία. Το διπλωματικό παρασκήνιο εξελίσσεται ενώ οι δύο χώρες συνέχιζαν μέχρι χθες το πρωί να ανταλλάσσουν και πλήγματα. Η ένταση μέχρι και τώρα στον Περσικό κόλπο παραμένει υψηλή και η διεθνής κοινότητα απευθύνει εκκλήσεις για αποκλιμάκωση. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει με τη συμφωνία αυτή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε μεγάλη έκπληξη ανακοινώνοντας ότι ακύρωσε προγραμματισμένους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν επικαλούμενος την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και μάλιστα ήταν να επιτεθεί και στο νησί Γανγκ, αυτό που ουσιαστικά είχε όλες τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και ενεργειακές εγκαταστάσεις του το Ιράν. Μένει να δούμε κυρίες και κύριοι τι θα γίνει και αν τελικά έχουμε αυτή τη συμφωνία το Σαββατοκύριακο για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Αυτός ο πόλεμος που έχει επιφέρει τεράστια πλήγματα στη διεθνή οικονομία. Στα εσωτερικά μας τώρα, μακρά αυτή η προεκλογική περίοδος, η οποία φαίνεται ότι ξεκίνησε τώρα και θα ολοκληρωθεί κατά τα λεγόμενα χθες στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα το 2027, γιατί το επανέλαβε, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και πάντως πριν την 1η Ιουνίου του 2027, καθόρισε και το χρόνο, διότι τον Ιούνιο του 27 η Ελλάδα αναλαμβάνει για 6 μήνες την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει ότι δεν μπορούμε να είμαστε σε προεκλογική περίοδο εκείνη την εποχή, καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, όποιος και αν είναι, λέει, πρωθυπουργός, να εκπροσωπηθεί σωστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Προεδρία αυτή. Απέκλεισε λοιπόν τα σενάρια πρόορης προσφυγής στις κάλπες, μα δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Τι θα έλεγε, ότι θα πάμε τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη σε εκλογές? Αλλά κανένας δεν είναι σίγουρος ότι πρόκειται να συμβεί, διότι μπορεί ξαφνικά να πει ο Πρωθυπουργός τον Σεπτέμβριο ή τέλος του Αυγούστου, βλέποντας δημοσκοπήσεις, βλέποντας το κλίμα το γενικότερο, και μετά βεβαίως τις ανακοινώσεις της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης για τα μέτρα στήριξης στην κοινωνία, να αποφασίσει να πάει στις κάλπες. Τα δεν μπορεί να αναγγέλλονται οι εκλογές βέβαια, αλλά ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να πάει στις κάλπες τώρα. Εκλογές την άνοιξη του 2027, αν και παραδέχτηκε βέβαια ότι είχε δεχτεί εισηγήσεις για το φθινόπωρο. Πάντως, εμφανίστηκε άκρος προβληματισμένος για την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου και την απόλυτη αδυναμία συνεννόησης ακόμα και για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ρωτήθηκε για πολλά πράγματα και για τις σχέσεις με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή. Για τον Αντώνη Σαμαρά, εν όψη και της προοπτικής και των σεναρίων ενδεχομένως που ακούγονται για την ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν πιστεύει ότι θα το κάνει, αλλά θα το κάνει, είναι εκτός λογικής. Και ξεκινώντας από τον κύριο Σαμαρά, που είναι στην πραγματικότητα η βασική εκκρεμότητα για την αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και στην αντιπολίτευση, αναγνώρισε τα θετικά της Πρωθυπουργίας του, προφανώς για να πλησιάσει περισσότερο στον Αντώνη Σαμαρά, με δεδομένο ότι χρημάτισε και υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, όπως το είπε, αλλά εν συνεχεία όμως και με μια διατύπωση που υπενθύμισε το παρελθόν του κυρίου Σαμαρά και τα γεγονότα του 1993, έδειξε ενδεχομένως και τον τρόπο που θα τον αντιμετωπίσει πολιτικά η Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που κάνει πράξη της προειδοποίησης. Δεν μπορώ, είπε, να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό, είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης. Εμφανίστηκε μάλλον συνειδητοποιημένος ότι το ρήγμα που έχει ανοίξει δεν μπορεί να γεφυρωθεί, εφόσον ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτά που λέει, ιδιαίτερα για τα εθνικά θέματα, και πρόσθεσε στο ίδιο ύφος: «Εύχομαι ότι θα πριτανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι είναι κακό και για την ιστεροφημία του να κάνει ζημιά στην παράταξη». Μένει βέβαια να φανεί αν ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός σηκώσει το γάντι που του πέταξε ο κύριος Μητσοτάκης. Σε κάθε περίπτωση πάντως το σενάριο σασμού εντός εισαγωγικών, όπως το ξέρουμε αυτή τη λέξη εδώ στην Κρήτη, παραπέμπει μάλλον σε επιστημονική φαντασία. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν γέφυρες μεταξύ του πρώην Πρωθυπουργού και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ως προς τον άλλο τώρα πρώην Πρωθυπουργό, ο Κώστα Καραμαλή, ο οποίος εκφράζει μεν την κριτική του, αλλά επί της ουσίας είναι σε απόλυτη απόσταση από το Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε μάλλον συγκαταβατικός, αναγνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει συμφωνία στα πάντα. Είπε πάρα πολλά, είπε για την ακρίβεια, είπε, δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα με δύο λέξεις, όλη τη συνέντευξη, η οποία ήταν περίπου στο δίωρο, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και αυτό που θα θέσει προφανώς και θα το θέτει από εδώ και στο εξής, είναι το δίλημα. Τι θέλετε, σταθερότητα ή αστάθεια? Αυτό θα είναι το βασικό δίλημα με το οποίο θα προσέλθει στις κάλπες ο Πρωθυπουργός. Αυτά προς το παρόν. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Το φλέγον θέμα της εξεύρεσης κατάλληλου χώρου για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο μετά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη θα κυριαρχήσει στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, όπου αναμένεται να ληφθούν καθοριστικές αποφάσεις για το παλιό κταίο στον Καρτερό υπό το βάρος έντονων αντιδράσεων. Στο επίκεντρο θα βρεθεί και το κρίσιμο θέμα της δημιουργίας μονάδας καύσης απορριμμάτων στην Κρήτη. Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η διαδικασία ανάρτησης των προσωρινών στοιχείων του κτηματολογίου στο Ηράκλειο, καθώς χιλιάδες ιδιοκτήτες βρίσκονται αντιμέτωποι με σωρία σφαλμάτων που απειλούν τις περιουσίες τους και επιφέρουν δυσβάσταχτα έξοδα. Δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για ηθική αυτουργία στους τρεις κατηγορουμένους στην υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθέσμια και θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου σε κοινή επιχείρηση ΕΕΠ και αντιτρομοκρατικής. Ο συνηγορός του κάνει λόγο για υπόθεση με κενά και ανεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές για την εξαφάνιση μιας 45χρονης από την περιοχή της Αγίας Χανίων. Η γυναίκα έχει να δώσει σημεία ζωής από τις 30 Μαΐου και χθες μετά από αίτημα της οικογένειας ενεργοποιήθηκε η γραμμή ζωής για τους αγνοούμενους ενήλικες. Ως τις 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε οικογένειες που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια και είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Αντιφατικές δηλώσεις για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν γίνονται τις τελευταίες ώρες με την αμερικανική πλευρά να παρουσιάζει το ζήτημα σχεδόν τελειωμένο. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκομένων αραβικών χωρών, τονίζοντας μάλιστα ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του Αντιπροέδρου του J.D. Vance. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα. Φέτος η Αιτζία, αν κάνει το καλοκαίρι ακόμη πιο συναρπαστικό, με νέες πτήσεις από το Ηράκλειο προς τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Μυτιλήνη, τη Σύρο και την Πάρο. Μπείτε στο aegeaner.com, δείτε απευθείας δρομολόγια από το Ηράκλειο στα αγαπημένα νησιά και κλείστε τον προορισμό που θέλετε. Αιτζία είναι η αγαπημένη αεροπορική εταιρεία. Τώρα πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ραδιοκρήτη, το e-crete.gr. Πρώτο θέμα, βαριές διώξεις για ανθρωποκτονία και ηθική αυτουργία στους τρεις για το θάνατο του δασκαλάκη. Ο εισαγγελέας, στον οποίο προσήχθησαν χθες οι κατηγορούμενοι, άσκησε ποινική δίωξη για τετελεσμένη ανθρωποκτονία από κοινού σε βαθμό κακουργήματος και για ηθική αυτουργία για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου πρώην κοινοτάρχη Πεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Η δίωξη αυτή αναβαθμίζει σημαντικά τις κατηγορίες, καθώς η αρχική αστυνομική δικογραφία είχε σχηματιστεί για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στον ανακριτή, από το οποίο και ζήτησαν και πήραν βέβαια προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα ενώπιον της ανακρίτριας. Για ηθική αυτουργία κατηγορείται ο 57χρονος πατέρας, κτηνοτρόφος στο επάγγελμα, ο οποίος φέρεται να έδωσε την εντολή για την επίθεση. Ο 32χρονος γιος του και ένας 59χρονος εργάτης τους αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού, καθώς φέρονται ως τα πρόσωπα που έστησαν το καρτέρι και επιτέθηκαν στο 49χρονο. Έξω από το δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου είχαν συγκεντρωθεί και μέλη της οικογένειας του άτυχου δασκαλάκη, εκφράζοντας την ανακούφισή τους που η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ως ένα σημαντικό βήμα για να λάμψει η αλήθεια. Από την πλευρά των συγχώρων όμως υπεράσπισης των κατηγορμένων υποστηρίχθηκε ότι δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που μπορεί να στοιχειοθετήσει αυτή την κατηγορία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θρίλερ, κυρίες και κύριοι, με το θάνατο του πρώην κοινοτάρχη. Ηράκλειο σε τεντωμένο σκηνή για το μεταναστευτικό. Σήμερα οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Χθες είχαμε την τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στους υπουργούς, στους δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Συριγωνάκη, με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος έθεσε πάλι τελεσίγραφο χτες κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους δημάρχους ότι πρέπει να εξευρεθεί άμεσα χώρος, καθώς αναμένονται βεβαίως ακόμη περισσότεροι αλλοδαποί από τους διακινητές στα νότια παράλια του νησιού. Και στην τηλεδιάσκεψη αυτή οι δήμαρχοι εξέθεσαν τις απόψεις αλλά και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και για τα δύο συγκεκριμένα κίνητα που συζητούσαν μέχρι πρόσφατα. Το κτίριο της Ένωσης, που δεν έχει τελειώσει βέβαια τίποτα ακόμα, εκτός το κτίριο της Ένωσης, για τα υπόλοιπα είναι όλα ανοιχτά τα ενδεχόμενα. Δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσει καταρχάς το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ιδιαίτερα για το προεκταίο, για το οποίο ο κύριος Δοξεστάκης, ο δήμαρχος Χερσονήσου, με επιχειρήματα και καταθέτοντας ένα πλήρες πλάνο που τεκμηριώνει γιατί το προεκταίο στον Κατερό είναι ακατάλληλο, έθεσε όλα τα δεδομένα στο τραπέζι της συζήτησης. Ο Δήμος ζητά αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας, πολιτικής προστασίας και σαφή καθορισμό του προσωρινού χαρακτήρα της δομής, προκειμένου να μην πληγεί ο τουρισμός και η τοπική ανάπτυξη. Η έβρεση λοιπόν κατάλληλου χώρου στο Ηράκλειο για την προσωρινή υποδοχή και διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών συμφωνήθηκε να συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Έτσι, το μπαλάκι των τελικών αποφάσεων φαίνεται να περνά πλέον από την τοπική αυτοδιοίκηση, που έτσι κι αλλιώς από την αρχή είχε θέσει πρώτων ευθυνών της ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης, χωρίς όμως να λέει ο ίδιος για τις δικές του ευθύνες ως Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, τι έχει κάνει τόσο καιρό για να λύσει αυτό το θέμα. Τι έκανε, η αλήθεια είναι αυτή, τι έκανε το Υπουργείο Μετανάστευσης και φτάσαμε τώρα στο παραπέντε προκειμένου να βάλει σε όλους το μαχαίρι στο λαιμό να βρουν χώρο. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Άλλο θέμα, ανάσα για το Ηράκλειο, έτοιμες οι Δημοκρατίας και οι Κλεάνθη, που θα γίνουν οι επόμενες ασφαλτοστρώσεις. Όσοι πέρασατε χθες μετά τις 7 το απόγευμα που άνοιξε η λεωφόρο Δημοκρατίας, θα διαπιστώσατε την τεράστια αλλαγή, κυρίες και κύριοι, όπως τις προηγούμενες ημέρες και στην Αβέροφ και στην Αγίου Μινά, όταν γίνεται αποκατάσταση του οδοστρώματος με αυτά τα χάλια που υπήρχαν, κυρίες και κύριοι, αλλάζει και η όψη όλης της περιοχής. Πραγματικά ένα υπέροχο θέαμα. Δεκαετίες είχε να ασφαλτοστρωθεί αυτό το τμήμα της Δημοκρατίας. Ενδεχομένως θα έχουμε και άλλες ασφαλτοστρώσεις στο υπόλοιπο της Δημοκρατίας, μόλις τελειώσουν και τα έργα της ΔΕΙΑΗ. Αυτό λένε από το Δήμο Ηρακλείου, όπως και στην Εθνική Αντιστάσεως, που και εκεί υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα σε διάφορα σημεία. Και νομίζω ότι έχει αλλάξει η όλη όψη, κυρίες και κύριοι, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαν να ασφαλτοστρωθούν αυτά τα τμήματα πολλές δεκαετίες. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκαν τα έργα χθες, άνοιξε μετά τις 7 η λεωφόρος Δημοκρατίας και τώρα από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα οι εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης θα πραγματοποιηθούν στην οδό Πιντάρου, που και αυτή είχε σοβαρό πρόβλημα. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τη συμβολή της Πιντάρου με τη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γεωργίου Γεωργιάδου. Το λέω αυτό για τους φίλους οδηγούς που θέλουν να κινηθούν, γιατί ήταν κλειστή η οδός. Την πρώτη μέρα, σήμερα δηλαδή, όπως έγινε και στις προηγούμενες ασφαλτοστρώσεις, δύο μέρες κρατάει, θα γίνει η απόξεση της ασφάλτου και τη δεύτερη μέρα η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα. Κατά τις ώρες των εργασιών η οδός θα μείνει κλειστή. Αυτά, κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται λοιπόν οι ασφαλτοστρώσεις από το Δήμο Ηρακλείου. Κρήτη, ώρα 0 για το εργοστάσιο κάψης απορριμμάτων. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα το ζήτημα, εκτός από το μεταναστευτικό. Το Περιφερειακό Συμβούλιο θα συζητήσει και το κρίσιμο θέμα της δημιουργίας κάψης, μονάδας κάψης στην Κρήτη, που μπαίνει στο επίκεντρο και του σημερινού Περιφερειακού Συμβουλίου. Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί το Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς ο κυβερνητικός σχεδιασμός που προβλέπει τη δημιουργία μονάδας κάψης στο νησί αλλάζει άρδιν όλα τα δεδομένα σε σχέση με το κρίσιμο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και, όπως είναι γνωστό, προσκρούει στις μαζικές αντιδράσεις της κοινωνίας. Ήδη έχει εκφραστεί και το Δημοτικό Συμβούλιο κατά της μονάδας κάψης και γενικότερα των μονάδων κάψης. Θα δούμε τι θα αποφασίσει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο, που και εκεί, όπως μας έχει πει στο παρελθόν ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης, είναι αντίθετο προφανώς και το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά το θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, ότι δεν νομίζω αυτός ο σχεδιασμός να προχωρήσει έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Μένει να δούμε όμως τι θα συζητηθεί σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μητσοτάκης, εκλογές την άνοιξη του 2027 με μια κάλπη και τέλος στα σενάρια για τέταρτη θητεία, η συνέντευξη χθεσινή του Πρωθυπουργού στον Αντένα, ράλι στις διεθνείς αγορές, τον απόϊχο για τη συμφωνία ΙΠΑ-ΙΡΑΝ, προφυλακιστέως ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο για τρομοκρατία. Μίσιν Καλέρ για την εξαφάνιση 45χρονης στα Χανιά σε εξέλιξη έρευνες, Ηράκλειο, κτηματολόγιο. Λάθη και παραλήψεις προκαλούν ασφυξία και έξοδα στους ιδιοκτήτες. Μεγάλο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι. Πολύ μεγάλο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί σήμερα θα βρίσκεται στο Ηράκλειο σε ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου το απόγευμα, αλλά και του Τεχνικού Επιμελητηρίου με συναντήσεις ο πρόεδρος του κτηματολογίου, για να δούμε τι θα πει και ποιες είναι οι λύσεις που θα δώσει προκειμένου να αμυλιθούν αυτά τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η ανάρτηση του κτηματολογίου στις περιοχές όπου ολοκληρώθηκε. Ζητούν με επταπιτάσεως παράταση, κυρίες και κύριοι, για τις περιοχές Χερσονήσου, Μαλεβιζίου και το υπόλοιπο του Ηρακλείου, διότι δεν μπορεί με αυτά τα δεδομένα να ολοκληρωθεί η διαδικασία. χιλιάδες πολίτες βρίσκονται στον αέρα. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια της εκπομπής, συνοπηλώντας με τον κύριο Αντώνη Κουμπενάκη, ο οποίος είναι μέλος της δικού σας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, εδώ τοπικά, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα, όπως και άλλοι βέβαια συναδελφοί του, αλλά να δούμε ποιες είναι οι λύσεις που πρέπει να προταθούν και τι πρέπει να γίνει για να μην χάσει ο κόσμος την περιουσία του. Διότι υπάρχει μεγάλος πονοκέφαλος, ασχοληθήκαμε και τις προηγούμενες μέρες με αυτό το θέμα. Καθώς οι ελλείψεις που εντοπίζονται στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες του Ηρακλείου αποτυπώνουν τα σοβαρά προβλήματα και τα λάθη που έχει κάνει η υπηρεσία, κυρίες και κύριοι. Και αυτό που διαπιστώνεται μέσα από την ανάγνωση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων είναι ότι δεν έχουν αποτυπωθεί βασικά στοιχεία που έχουν νομική ισχύ, όπως είναι τα σχέδια πόλης. Τα λάθη είναι τεράστια. Για παράδειγμα, δεν έχουν αποτυπωθεί στους κτηματολογικούς πίνακες οι κοινόχρηστοι χώροι, οι δρόμοι, τα ρέματα που θα έπρεπε να έχουν καταγραφεί και να είναι έτσι, να το πούμε, ο καμπάς πάνω στον οποίο θα κουμπώσουν και οι ιδιωτικές ιδιοκτησίες. Δεν ξέρω, υπάρχει τεράστια αντίδραση και από τους ιδιοκτήτες ακινήτων και από το Δικαιωρικό Σύλλογο για όλα αυτά που ουσιαστικά υπάρχουν και ταλαιπωρούν τους πολίτες, να μην πω και για τους δασικούς χάρτες. Δηλαδή, προσέξτε, οι δασικοί χάρτες με τα τεράστια λάθη έχουν οδηγήσει χιλιάδες πολίτες στις επιτροπές εξετάσεως αντιρρήσεων. Αυτές ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αντιρρήσεις να εξεταστούν. Δεν έχει ολοκληρωθεί μια διαδικασία. Γιατί το κράτος ολιγόρησε και δεν διόρισε πολλές επιτροπές προκειμένου να εξετάσουν αυτές τις ενστάσεις, που δεν έχουν ευθύνη οι πολίτες για τα λάθη των δασικών χαρτών στο νησί μας. Άσε που βγάλανε το 80% της Κρήτης δασικό. Όταν λέμε δάσος, ρε παιδιά, τι εννοούμε δάσος? Να μην ξεχάσω να σας πω και για τη μαφία των δασών. Είχαμε ασχοληθεί πριν από 2 χρόνια με αυτό το θέμα. Ακόμα δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα, κυρίες και κύριοι, με τα δασικά, ιδιαίτερα στο Λασίθι. Κάποιες περίεργες επιτροπές, κάποιοι περίεργοι, κάποιοι χαρακτηρίσω, το είχαμε αναδείξει αυτό το θέμα, που σπρώχνανε τον κόσμο και τους πολίτες και τους ιδιοκτήτες να προστρέξουν στις επιτροπές για να τους υφαρπάξουν ενδεχομένως χρήματα κάτω από το τραπέζι για να λύσουν προβλήματα. Ακούστε μου που σας λέω. Γιατί τα προβλήματα σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες παραμένουν πάρα πολύ μεγάλα στο Λασίθι. Και στη Σιτία και στον Άγιο Νικόλαο. Και είναι ένα θέμα για το οποίο ποτέ δεν είχε μπει η δικαιοσύνη μέσα να το ερευνήσει. Γίνανε κάποιες κινήσεις. Εξαιτίας αυτών των καταγγελιών από τον ίδιο τον δασάρχη άλλαξαν μέλη της Επιτροπής. Μετά μπήκαν τα ίδια μέλη, ένα τουλάχιστον, σε αυτή την Επιτροπή του Δασολογίου, που εξέταζε πια τα απλά τους αναδασωμένους αγρούς. Του παρουσίαζε του αλωνού, ας πούμε, αεροφωτογραφίες, ότι ρε παιδί μου, εδώ ήταν χωράφι, επειδή έχει τώρα φυτρώσει ένα χόρτο παραπάνω, εσύ το βγάζεις δασικό. Ναι, τα χόρτα τα βγάζανε δασικά. Τις χαρουπιές τις βγάζανε δασικές, ενώ είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Αυτή η όλη κατάσταση έχει, κυρίες και κύριοι, πολλές παραμέτρους. Καταρχάς, όταν καταρτίστηκαν οι δασικοί χάρτες, οι εταιρείες που τις κατήρτισαν σκοπίμως έκαναν τα λάθη για να στρέψουν τον κόσμο μετά να κάνει αντιρρήσεις και να πληρώνει ένα σωρό λεφτά. Είτε πάνω, επαναλαμβάνω, είτε κάτω από το τραπέζι. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα είχαμε αναδείξει αυτά και είχαμε βάλει εγώ στο ρεπορτάζ που είχα κάνει και όπως το είχα αναδείξει στην εκπομπή εδώ αλλά και στο ecriti.gr, είχα βάλει τίτλο «Η μαφία των δασών», γιατί αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Και όποιος έχει αντίρρηση ή όποιος προσβάλλεται, γιατί είχα πάρει και τον περιφερειακό διευθυντή δασών Κρήτης για αυτά τα προβλήματα που κατήγγειλε ο ίδιος ο δασάρχης και έλεγε «Μα δεν είναι δική μου δουλειά». Δεν είδα όμως να γίνεται και κάτι σοβαρό από την πολιτεία. Οι καταγγελίες αυτές πήγανε μέχρι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Άλλαξαν μετά 2-3 υπουργοί, ξεχάστηκε το θέμα. Δεν έχει ξεχαστεί όμως, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Καταγγελίες είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές οι καταγγελίες, κυρίες και κύριοι. Η μαφία των δασών συνεχίζει να κάνει το βρώμικο παιχνίδι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά πάμε τώρα όσον αφορά το κτηματολόγιο, διότι και εκεί έχουν βάλει τον κόσμο σε μια περίοδο που δεν ξέρει κανείς πώς θα ξεμπερδέψει από αυτή τη γραφειοκρατία. Άλλοι θα πάνε στα δικαστήρια, άλλοι πρέπει να πληρώσουν μηχανικό ή δικηγόρο και γενικότερα ο κόσμος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Θα τα δούμε αναλυτικά, επαναλαμβάνω. Σήμερα θα βρίσκεται στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του κτηματολογίου, ο κύριος Λίπας, και ελπίζω να ακούσουμε ότι θα δώσει παράταση. Διαφορετικά δεν δώσει παράταση, να φέρει 15-20 άτομα από την Αθήνα να κάτσουν να στελεχώσουν τα γραφεία εδώ για να τελειώσει η διαδικασία όπως πρέπει. Αν. Και τα χαρτιά που ζητάνε βέβαια, Δημήτρη. Αλλά λέω τώρα εγώ, να κάτσουν να ασχοληθούν αυτοί που θα φέρει, αν θέλει να τελειώσει 2 μήνες αυτή η ιστορία. Λέω τώρα, βρε Δημήτρη, δεν λέω ότι θα προλάβει, αλλά λέω τώρα, εάν θέλει ο κύριος Λίπας Λάπας, πώς τον λένε, ας φέρει προσωπικό να κάτσει να ασχοληθεί, να τελειώσει, να δώσει μια παράταση ένα χρόνο, δεν ξέρω πόσα, να κάτσει να τα ασχοληθεί με όλα αυτά. Αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούν να βάλουν τον κόσμο όμως αυτή την ταλαιπωρία, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε τι είπε προχθές η πρόεδρος των κτηματομεσητών. Έχουν ακυρωθεί συμβόλαια διότι υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις στο κτηματολόγιο. Έχουν ακυρωθεί μεταβιβάσεις, γονικές παροχές. Γιατί υπάρχει αυτό το απίστευτο χάος σε όλα αυτά που συζητάμε. Άλλο θέμα του Ικρίτη, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας από την 1η Ιουλίου. Εκτιμήσεις βάσεων 2026, γενικευμένη πτώση και ανατροπές στα μόρια. Το λέγαμε και χθες, κυρίες και κύριοι, ότι με την ολοκλήρωση των βασικών μαθημάτων, των πανελλαδικών εξετάσεων, έτσι σιγά σιγά μπαίνουμε και στην περίοδο της ολοκλήρωσης της βαθμολόγησης των γραπτών. Η φετινή χρονιά, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, χαρακτηρίζεται από 2 ταχύτητες. Μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις. Και έτσι υπάρχει μια συνολική εκτίμηση από την Ομοσπονδία όσον αφορά τα μαθήματα, το κάθε μάθημα ξεχωριστά. Άλλο θέμα του Ικρίτη, πληθωρισμός Μαΐου, φωτιά οι τιμές σε μοσχάρι, αρνικοτόπουλο, μειώνεται η κατανάλωση στα κρέατα. Αντίστροφη μέτρηση για το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί, τώρα τον Ιούνιο θα δοθεί. Έρευνα στην Κρήτη, τι επηρεάζει την ψυχική μας ευεξία καθώς μεγαλώνουμε. Αυτά τα προβλήματα την επηρεάζουν, Δημήτρη. Αυτά τα προβλήματα όταν μεγαλώνει ο άλλος και βλέπει ότι τίποτα δεν έχει φτιάξει πλέον σε αυτό το έργο το κράτος, σου λέει, σου δημιουργούνται και ψυχολογικά προβλήματα. Και τα αθλητικά του Ικρίτη, Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0, νικηφόρο, ξεκίνημα για τα σομπρέρο. Μουντιάλ 2026, πρεμιέρα με νίκη Νότια Κορέα 2-1, την Τσεχία. Η αυλαία άνοιξε με λάμψη Σακύρα σε αυτό το Μουντιάλ, το οποίο θα μετέχουν 48 χώρες και θα πραγματοποιηθεί, 48 χώρες, ναι, και θα πραγματοποιηθεί σε 3 διαφορετικές χώρες. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για τη γιορτή του ποδοσφαίρου, που πολύ περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο ikriti.gr. Πάμε τώρα σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτης το χρόνο.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε στα Ανόγια να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανογείων, τον κύριο Μανουρά, ο οποίος θέλει να παρέμβει για τα σχόλια που έκανα πριν από λίγο όσον αφορά τους δασικούς κάρτες. Κύριε Μανουρά, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε
1: καλά. Εγώ θα ήθελα να κάνω
0: παρακαλώ
1: μια παρέμβαση.
0: Παρακαλώ.
1: Προς ενημέρωση για να ακούσει ο κόσμος να γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Διότι υπάρχουν ένα σωρό θέματα με τα δασικά. Θα ξεκινήσω λοιπόν να πω, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, ότι το 80% της Κρήτης το έχουν βγάλει δασικό. Το αποτέλεσμα αυτό, με το να το βγάλουν δασικό, τι γίνεται? Καταρχήν, συζητώ για τους κτηνοτρόφους, για να γνωρίζει ο κτηνοτροφικός κόσμος του νησιού,
0: ναι,
1: ότι τα δασικά δεν είναι επιλέξιμα, δεν είναι επιδοτούμενα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ένα από τα πολλά προβλήματα. Βεβαίως, είναι ένα από τα σοβαρότερα για μένα.
1: Πολύ σοβαρό πρόβλημα, κύριε Βαρδάκη, γιατί όταν το 80% του νησιού είναι δασικό,
0: ναι,
1: εμείς τι επιλέξιμα στρέμματα θα έχουμε, που φωνάζει όλη η Ελλάδα για την Κρήτη και λέει ότι γιατί μας δίνουν την τεχνική λύση. Πείτε μου εσείς, όταν τώρα μας τα υφαρπάζουν, και παρεπιπτόντως να τονίσω και κάτι άλλο, τα δασικά, για να γνωρίζει ο κόσμος, όποια βγάνουν δασικά δεν μεταβιβάζονται, μόνο κληρονομούνται, δηλαδή δεν μπορείς να τα μεταβιβάσεις και χάνεις και την κυριότητα. Η κυριότητα δεν είναι δική σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα,
0: βέβαια,
1: ούτε στάβλο αν θέλεις, ούτε τίποτα. Αλλά λέω για να τα γνωρίζει ο κόσμος, γιατί πιθανόν οι άνθρωποι είναι ανημέρωτοι και δεν γνωρίζουν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η φαρπαγή της γης.
0: Κλέφτουνε
1: τη γη μας.
0: Έτσι είναι.
1: Κόπο.
0: Κύριε Μανουρά, ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Κάνανε σημαντικά λάθη στην κατάρτιση των δασικών χαρτών σε όλο το νησί. Βάλανε τον κόσμο στο τρυπάκι να κάνει ενστάσεις, αντιρρήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Αυτές εξετάζονται με το σταγονόμετρο. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αν θα αναγνωρίσει τελικά το κράτος ότι αυτό είναι, δεν είναι δασικό εν πάση περιπτώσει. Και η άλλη παράμετρος βεβαίως είναι αυτή που λέτε εσείς αυτή τη στιγμή όσον αφορά τους κτηνοτρόφους.
1: Και συγγνώμη, να πω και κάτι άλλο ακόμη.
0: Παρακαλώ.
1: Μας βάλουν και κάνουμε αντιρρήσεις, με το οικονομικό κόστος
0: ναι,
1: να μην μπορούν πολλοί ιδιοκτήτες να ανταπεξέλθουν στο οικονομικό κόστος αυτό. Δηλαδή, και με υποχρεώνουν τώρα εμένα σαν ιδιοκτήτη να πάω, να πληρώνω, να προσπαθώ,
0: ναι,
1: να διεκδικήσω τι, το χωράφι μου. Καταρχήν το καθεστώς στην Κρήτη, τα λέω για να τα γνωρίζει ο κόσμος, το δημόσιο στην Κρήτη δεν έχει. Εμείς όταν έγινε η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Εμείς έχουμε διαφορετικό νομικό πλαίσιο. Το δημόσιο πρέπει να έρθει να αποδείξει ότι έχει τίτλους, όχι να προσπαθούμε εμείς. Αυτό
0: ναι,
1: είναι κλεψά. Έρχεται το δημόσιο και μας επέρνει την ιδιοκτησία μας με το έτσι θέλω.
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Αλλά για να τα γνωρίζει ο κόσμος, γιατί πιθανόν θα χρειαστεί να γίνει κινητοποιήσεις, διαφορετικά θα χάσουμε τα πάντα.
0: Υπάρχει, το λέω για άλλη μια φορά, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Υπάρχει πληθώρα ιδιοκτησιών που είναι νόμιμες, έχουν νόμιμο τρόπο κτήσης, κυριότητας, με χρησικτησία, κληροτεμάχια ή με συμβόλαια, που δημιουργούν τις συνθήκες αυτές ο κάθε ιδιοκτήτης να λέει, με τις αποδείξεις βέβαια, ότι δεν είναι δασικά. Γίνονται πράξεις εφαρμογής οι οποίες χρήζουν διόρθωσης, κυρωμένοι δασικοί χάρτες και εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, οι οποίες αποδόθηκαν στο ελληνικό δημόσιο χωρίς αυτό να αποδείξει την κυριότητά του. Δηλαδή έχει συμβεί αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι. Το δημόσιο έπρεπε να αποδείξει την κυριότητά του. Λοιπόν.
1: Βεβαίως. Εμείς πάντα όλη η Κρήτη και η ορεινή Κρήτη ήταν ιδιωτική και παραμένει ιδιωτική ή κοινοτική.
0: Ναι.
1: Η κοινοτική, δηλαδή στα Ανόγια, εμείς ο Δήμος Ανογείων, το βουνό είναι δημοτικό. Και μας έχουν αναγκάσει και έχουμε πάει στα δικαστήρια,
0: ναι,
1: να διεκδικήσουμε, ναι, εμείς τα δικά μας. Αυτά αν είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν,
1: αν είναι δυνατόν.
0: Κύριε Μανουρά, σας ευχαριστώ πολύ. Οι δασικοί χάρτες είναι μια άλλη αμαρτία μαζί με το χτηματολόγιο και άλλα που βεβαίως όλα αυτά θα κάνουν τους ιδιοκτήτες να χάσουν την περιουσία τους. Πάρα πολύ. Θα δείτε, θα δείτε τι έχει να γίνει.
1: Γίνεται η φαρπαγή. Η φαρπαγή είναι αυτό το πράγμα. Παίρνει τις περιουσίες των ανθρώπων που έχουν φτιάξει με κόκο και με υδρότα.
0: Έτσι
1: αυτό είναι αδικία.
0: Έτσι είναι. Και να προσθέσω σε αυτό το σημείο, έτσι, γιατί και αυτή είναι μια άλλη σημαντική παράμετρο, την έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, κύριε Μανουρά, η μείωση των ορίων των οικισμών. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη αμαρτία. Εκεί θα δείτε τι φαρπαγή περιουσία θα γίνει. Αντί να είναι οικόπεδο, θα ξημερωθεί κάποιο και θα είναι χωράφι το οικόπεδο του. Θα δείτε τι έχει να γίνει με αυτό το θέμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: να είστε καλά.
1: Και εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στα Ανόγια. Και πάμε, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, να συνομιλήσουμε με το μέλος της δικού σας επιτροπής του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Αντώνη Κουμπενάκη, και για το χτηματολόγιο. Ακούσατε με τους δασικούς χάρτες βεβαίως τον μπάχαλο που επικρατεί. Κύριε Κουμπενάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Δασικοί χάρτες, χτηματολόγιο, μείωση ορίων οικισμών, στο τέλος τι θα μείνει δηλαδή στον κόσμο από την περιουσία του? Δεν είναι ένα ζήτημα αυτό? Και οι δασικοί χάρτες, επίσης σοβαρό θέμα, το οποίο, με το οποίο έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή.
2: Κύριε Βαρδάκη, είναι όπως τα θέτετε τα θέματα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο και κεντρικά, αλλά και το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης και στο ζήτημα της κύρωσης των δασικών χαρτών και στην κτηματογράφηση, αλλά και στην

0: διαδικασία με τις αλλαγές των ορίων οικισμών, με τις μόνιμες επιστροπές του, έχει δουλέψει, έχει θέσει στην πολιτεία προτάσεις, έχει αναδείξει τα θέματα και αδιαλείπτως πιέζει προς την διόρθωση αυτών των στρεβλώσεων.
1: Ναι. Ναι, κύριε Κουμπεδάκη, μας ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Ναι, είναι όπως το λέτε. Τι θα γίνει όμως?

0: οι αντιρρήσεις, χιλιάδες αντιρρήσεις. Υπάρχουν και κάποιες επιτροπές οι οποίες εξετάζουν τις αντιρρήσεις. Ίσως να έχουν ενισχυθεί, δεν έχω εικόνα, ίσως να μην έχουν ενισχυθεί αυτές οι επιτροπές για να εξετάζουν περισσότερες περιπτώσεις. Ωστόσο όμως έχουν βάλει τους ιδιοκτήτες σε αυτή την ταλαιπωρία, κύριε Κουμπερνάκη.
1: Κύριε Βαρδάκη, εμείς οι μηχανικοί είμαστε, τουλάχιστον προσπαθούμε να είμαστε ως επιστημονικός κλάδος άνθρωποι των έργων, των πράξεων και των αποτελεσμάτων. Το τεχνικό επιμελητήριο έχει αναδείξει ότι με την παρούσα διαδικασία που έχει ορίσει η πολιτεία θα χρειαστούν περίπου 50 με 60 χρόνια για να εξεταστούν αυτές οι ενστάσεις. Άρα είναι ηλίου φαϊνότερο ότι η ελληνική πολιτεία πρέπει πάνω σε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα να σκύψει και με επιμέλεια να βρει μια άλλη φόρμουλα, μια άλλη διαδικασία. Το Γενικό Επιμελητήριο έχει κάνει προτάσεις, διότι δεν μπορούμε να θέλουμε την εξέλιξη, την ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας, οικονομίας και παραγωγικότητας με εκρεμή το ιδιοκτησιακό, με εκρεμή την αρτιότητα και η οικοδομησιμότητα και με εκρεμή διαδικασίες, εννοώ τη λέξη εκρεμή, το κτηματολόγιο. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς επιστήμονας για να καταλάβει ότι με αυτά τα τρία σε εκκρεμότητα η επιθυμητή ανάπτυξη, παραγωγικό μοντέλο όπως την οραματίζεται κάθε ελληνική πολιτεία θα σκοντάφτει.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς ναι. Απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις. Οι διαδικασίες όπως θεσμοθετήθηκαν με τα βήματα που έχει ορίσει η ελληνική πολιτεία και με το ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει θα περάσουν δεκαετίες. Νομίζω ότι η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο και νομίζουμε, όχι μόνο εγώ προσωπικά, ως τεχνικό επιμελητήριο, και γι' αυτό συνεχώς πιέζουμε την ελληνική πολιτεία για νομοθετικές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις. Δυστυχώς, το Γενικό Επιμελητήριο είναι σύμβουλος, δεν νομοθετεί.
0: Σωστά.
1: Το αντιλαμβάνεστε.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ωστόσο όμως, όταν παραδείγματος χάρη στο κτηματολόγιο, τώρα που γίνεται η κτηματογράφηση, που έγινε η ανάρτηση και διαπιστώνονται αυτά τα σοβαρά σφάλματα στις ιδιοκτησίες, υπάρχει μια ασφιχτική προθεσμία διόρθωσης. Δηλαδή όταν δεκαετίες δεν έχει ολοκληρωθεί μια διαδικασία και θες εσύ τώρα σε 2-3-4 μήνες να την ολοκληρώσεις με όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν μπορείς να το διορθώσεις αυτό. Γιατί είναι σε εκκρεμότητα δικαστήρια, γιατί θα μπορεί κάποιος ιδιοκτήτης να χρειαστεί να πάει στο δικαστήριο, που έχει συμβεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις και σίγουρα υπάρχουν και άλλες. Δηλαδή είναι μια σειρά πραγμάτων, κύριε Κουμπερνάκη, εσείς τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα και θέλω έτσι λίγο να μας δώσετε την εικόνα, επειδή θα είναι και σήμερα ο πρόεδρος του κτηματολογίου εδώ. Τουλάχιστον 1-2 χρόνια χρειάζεται παράταση, μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρω, και είναι ασφιχτικό το πλαίσιο όμως.
1: Κύριε Βαρδάκη,
0: πείτε.
1: Σωστά το θέτετε και αυτό το ζήτημα. Ειδικά η κτηματογράφηση η δεύτερη, δηλαδή και μιλάμε για την Ανατολική Κρήτη, γιατί στη Δυτική είναι άλλο τμήμα αρμόδιο, που περιλαμβάνει το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου, τον Δήμο Μαλεβιζίου, τον Δήμο Χερσονήσου και κάποιους Δήμους του Λασιτίου. Η αλήθεια είναι ότι ενώ στην προηγούμενη του κτηματογράφηση του 2019 που περιλάμβανε τους Δήμους της Ενδοχώρας υπήρχε ένα περιθώριο επαρκέστατο χρονικά, περίπου 4 έτη, έγιναν διορθώσεις. Οι αναρτήσεις είχαν, αυτό είναι που μας έχει προβληματίσει λίγο και φαντάζομαι στη σημερινή εκδήλωση που έχουμε στο Τεχνικό Επιμελητήριο, όπου έχουμε την τιμή να έχουμε τον πρόεδρο της Ελληνικό Κτηματολόγιο και την Γενική Διευθύντρια, τον πρόεδρο τον κύριο Λίπα και τη Γενική Διευθύντρια του Ελληνικό Κτηματολόγιο την κυρία Μαρκέλου, σίγουρα θα πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Εδώ στην δεύτερη κτηματογράφηση τα περιθώρια είναι πολύ πολύ πιο στενά, με ζήτημα όμως το μεγάλο ποσοστό

0: εσφαλμένων καταχωρήσεων. Να το πούμε έτσι απλά, να το καταλάβει ο κόσμος. Εσφαλμένες καταχωρήσεις, οι οποίες μπορεί να αφορούν το εμπράγματο δικαίωμα, μπορεί να αφορούν τον χωρικό προσδιορισμό του ακινήτου στον ελλαδικό χώρο και συγκεκριμένα στους δήμους που ανέφερα, να δημιουργούνται επικαλύψεις, να δημιουργούνται και έτσι πρόδειλα σφάλματα ακίνητα, να τα βρίσκουν οι ιδιοκτήτες και να τα βλέπουν στην ανάπτυξη σε άλλες περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας. Και αυτό μας έχει προβληματίσει. Σφάλματα στις καταχωρήσεις γίνονται. Άνθρωποι δουλεύουν, τα καταχωρούν, εργάζονται.
1: Ναι, αλλά αυτό έχει επίπτωση. Συγγνώμη, κύριε Κουμπερνάκη.
0: Αυτό το ποσοστό όμως, το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο και θα θέλαμε κι εμείς να πάρουμε απαντήσεις σήμερα.
1: Ναι, αλλά προσέξτε τώρα. Μου λένε φίλοι ακροατές
0: και... ότι ήδη το τεχνικό επιμελητήριο, με ομόφωνη απόφαση της διοικούσας επιτροπής του, έχει ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο να παραταθεί η περίοδος διόρθωσης και ενστάσεως.
1: Και αυτό περιμένει ο κόσμος να ακούσει σήμερα από τον πρόεδρο του κτηματολογίου. Την παράταση. Διότι δεν μπορεί να γίνει αυτό μέσα σε ένα μήνα, δύο μήνες. Θέλω να...
0: Να γίνει σε δύο μήνες, όταν ειδικά ο ένας μήνας είναι ο Αύγουστος, που είναι γνωστό. Τα πράγματα λίγο υπολειτουργούν. Εμείς διατηρούμε την βεβαιότητα ότι η ελληνική πολιτεία θα δώσει την απαραίτητη παράταση και διατηρούμε και τη βεβαιότητα ότι, ότι το ελληνικό κτηματολόγιο θα συνεργαστεί με την ανάδοχο εταιρεία ώστε οι διορθώσεις να τρέξουν και να μην έχουμε τα σφάλματα που είδαμε.
1: Ναι, αλλά προσέξτε τώρα, κύριε Κουμπενάκη, μου λένε, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα τώρα, γιατί με πιέζει βέβαια ο Δημήτρης, αλλά λέω το εξής. Και επειδή έχουμε ασχοληθεί πολύ με το κτηματολόγιο και όλα αυτά τα προβλήματα και με την Ένωση Ιδιοκτητών και με εσάς, είχαμε μιλήσει και στα δελτία ειδήσεων και εν πάση περιπτώσει το έχουμε αναδείξει το θέμα πάρα πολλές φορές, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταχωρήσει σωστά την ιδιοκτησία τους. Πάνε μετά να πάρουν ένα απόσπασμα κτλ. Και το βλέπουν λάθος. Και χρειάζεται να πληρώσουν 150 ευρώ ένα δικηγόρο, μπορεί και παραπάνω, αν είναι και πιο σύνθετη διαδικασία, ακόμη περισσότερα χρήματα, για να ξεκαθαρίσουν την περιουσία τους. Ενώ έχει γίνει σωστά η δήλωση. Αυτό πώς εξηγείται? Λάθος καταχωρούν τα στοιχεία και μετά δεν μπορούν να τα βρουν? Τι γίνεται? Δηλαδή, μου λέει η ακροατής ότι έχω απόσπασμα, ρε παιδί μου, από την κατάθεση. Ακριβώς όπως έκανα τη δήλωση στο κτηματολόγιο, με τοπογραφικά, με τα πάντα όλα. Και μετά πάω να πάρω το απόσπασμα και είναι λάθος. Πώς γίνεται αυτό?
0: Καταγγελότερος και αρμόδιος θα ήταν να το απαντήσει κάποιος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Εμείς ως μηχανικοί μπορούμε να κάνουμε μία εκτίμηση από πού προέρχεται το λάθος. Το αντιλαμβάνεστε. Η πρόδειλη απάντηση είναι ότι τα στοιχεία αυτά, όπως οι κορυφές των συντεταγμένων ενός πολυγόνου, του γεωτεμαχίου δηλαδή, όπως υποβάλλονται από τον ιδιοκτήτη με σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα, αυτές οι συντεταγμένες καταχωρούνται, πληκτρολογούνται, να το πω έτσι απλά, σε απλά ελληνικά, από ένα χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος θα έπρεπε να έχει και με βάση τις προδιαγραφές του διαγωνισμού κάποια τυπικά προσόντα. Είναι προφανές ότι έχουν γίνει αρκετές λάθος καταχωρήσεις, δηλαδή λάθος καταχωρήσεις των συντεταγμένων, λάθος πληκτρολογήσεις, να το πούμε απλά.
1: Μάλιστα. Πάμε σε μια μικρή διακοπή.
0: Άλλη εκτίγηση λογική δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα. Μισό λεπτό. Να με επιτρέψετε να πάμε σε μια μικρή διακοπή. Θα ακούσουμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ ελάχιστα λεπτά.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο.

0: την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
6: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό.
7: Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
9: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά συζητούμε σήμερα τα προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα που έχουν ανακύψει με την ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων στις περιοχές όπου έχει γίνει η κτηματογράφηση Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και το υπόλοιπο του Ηρακλείου. Συζητούμε με το μέλος της δικού σας επιτροπής του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Αντώνη Κουμπενάκη, αυτά τα προβλήματα, τα οποία έχουν αναδειχθεί πάρα πολλές φορές, έχουν φέρει σε απόγνωση τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ακόμα και να προσφύγουν στα δικαστήρια, κυρίες και κύριοι. Κύριε Κουμπενάκη, είναι μια πληθώρα δικαιωμάτων, τα οποία, ναι, το πρώτο είναι αυτό που είπατε, ότι μπορεί να έχουν περαστεί τα στοιχεία λάθος. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι το εξής, χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος 100% αν λέω σωστά τη διαδικασία που τηρείται. Γίνεται η ανάρτηση. Έχει δηλώσει ο καθένας την περιουσία του. Φαίνεται και έχει βγάλει ένα αντίγραφο ότι το έχει δηλώσει και με τα στοιχεία που είναι δηλωμένα. Μετά θα πρέπει ο υπάλληλος να ξαναπεράσει αυτά τα στοιχεία μέσα στην πλατφόρμα. Πώς ακριβώς γίνεται? Δώσε μας μια εικόνα για να καταλάβουμε δηλαδή πού οφείλονται αυτά τα λάθη. Είναι λάθη πληκτρολόγησης, είναι κάτι άλλο που ίσως δεν το ξέρει ο κόσμος?
10: Σε ένα μεγάλο ποσοστό, ναι. Εκτιμούμε ότι είναι λάθη καθαρά. Μάλιστα. Καταχώρηση.
9: Μάλιστα.
10: Υπάρχει βέβαια και μια επιτροπή, προβλέπεται μια επιτροπή ενστάσεων για πιο ουσιώδη ζητήματα, η οποία, αυτό το έχουμε αναφέρει στο τεχνικό επιμελητήριο, η οποία αυτή η Επιτροπή Ενστάσεων δεν έχει συσταθεί ακόμα. Άρα και μια ένσταση που θα υποβάλει ένας πολίτης αυτή τη στιγμή δεν θα εξεταστεί. Ναι. Και αυτό είναι ένα, αν θέλετε, σοβαρό ζήτημα. Όμως θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να κάνω μια παρέκκληση και παρότρινση παρόλη την, αν θέλετε, την κόπωση των πολιτών με όλα αυτά τα ζητήματα, παρόλη την αγανάκτηση, παρόλη το θυμό, την οργή, να μην αμελήσουν να διορθώσουν, ακόμα και αν δεν είναι υπέτειοι αυτοί,
9: ναι,
10: τα σφάλματα αυτά, διότι οι διαδικασίες θα συνεχιστούν. Ελπίζουμε με τις απαραίτητες διορθώσεις που πρέπει να γίνουν από τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα σε αυτή τη διαδικασία και με βελτιώσεις την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τους πολίτες, διότι μετά την οριστική ανάρτηση και την περαίωση δηλαδή της κτηματογράφησης, οι διορθώσεις θα γίνονται μόνο μέσω της δικαστικής οδού.
9: Και αυτό σημαίνει περισσότερα έξοδα και ταλαιπωρία βέβαια.
10: Μεγαλύτερο σίγουρα κόστος.
9: Μάλιστα.
10: Αυτό είναι κάτι που πρέπει να περάσει στους πολίτες, κύριε Μαντάκη, και το τεχνικό επιμελητήριο παροτρύνει και είναι και στη διάθεση των πολιτών να τους ακούσει και να... δηλαδή το τεχνικό επιμελητήριο είναι ανοιχτό πάντα.
9: Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι περιμένουμε σήμερα, δηλαδή έρχεται για αυτή την ημερίδα και βεβαίως για το Δικηγορικό Σύλλογο και τη δική σας και του Δικηγορικού Συλλόγου, ο Πρόεδρος του Κτηματολογίου. Τι περιμένουμε σήμερα από τον Πρόεδρο να ακούσουμε, μόνο την παράταση ή και πώς θα αμβληθούν όλα τα προβλήματα που προκύπτουν? Δεν είναι μόνο η παράταση, είναι και άλλα προβλήματα. Είναι οι καθυστερήσεις στις μεταβιβάσεις. Δηλαδή μιλάω για γενικότερα, αυτά που έχουν ήδη γίνει δηλαδή. Μιλούσα πριν από λίγες μέρες με την πρόεδρο των κτηματομεσιτών και μου λέει έχουν ακυρωθεί συμβόλαια, δεν μπορούν να γίνουν γονικές παροχές διότι αργεί πάρα πολύ το κτηματολόγιο. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, δεν είναι μόνο η ανάρτηση η τωρινή, έτσι δεν είναι?
10: Είναι ακριβώς όπως το θέτεται το ζήτημα. Είμαστε στην αρχή της συζήτησής μας, ανέφερα ότι δεν μπορεί η οικονομία να προχωρήσει με αυτά τα τρία ζητήματα σε μεγάλες εκκρεμότητες, κτηματολόγιο, εκτός σχεδίου δόμηση, μείωση οδείων οικισμών και δασικοί χάρτες. Ορθά διαπιστώνει το πρόβλημα η πρόεδρος των κτηματομεσιτών και σας το επιβεβαιώνουμε και εμείς ως μάχημη μηχανική. Τώρα για την ερώτησή σας, κύριε Παρδάκη. Να μου επιτρέψετε, με όλο το σεβασμό προς εσάς και στους ακροατές σας, να μην προτρέξω στο τι θα μας ανακοινώσει ο κύριος Λίπας, ο πρόεδρος της Ελληνικού Κτηματολογίου, και η Γενική Διευθύντρια, κυρία Μαρκέλου, και οι υπόλοιποι συνεργάτες που μας κάνουν την τιμή να είναι σήμερα στις 12 στο ΤΕΕΤΑΚ. Έχω όμως την βεβαιότητα, αν θέλετε, ότι οι απαντήσεις που θα πάρουμε θα είναι απαντήσεις που θα καλύπτουν και τους πολίτες και τους μηχανικούς και τους δικηγόρους και το κοινό περί δικαίου αίσθημα που πρέπει να εμφυσεί η ελληνική πολιτεία.
9: Μακάρι, μακάρι.
10: Και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία γρήγορα και ορθότερα. Με όλο το σεβασμό όμως θα ήθελα και εγώ να περιμένω να τους ακούσω και όχι να προϋπώ τι θα μας πούν.
9: Αυτή είναι η ευχή όλων, γιατί πραγματικά ο κόσμος ταλαιπωρείται. Είναι ορισμένες υπηρεσίες που ο κόσμος ταλαιπωρείται, κακά τα ψέματα, κύριε Κουμπενάκη. Μία από αυτές είναι αυτό το κτηματολόγιο. Πόσα παράπονα δεν είχαμε ακούσει διαχρονικά τώρα για το κτηματολόγιο. Και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες βέβαια που έχουν να κάνουν με την ιδιοκτησία και για τις πολεοδομίες ακόμα με την έλλειψη προσωπικού ή τις καθυστερήσεις που ενδεχομένως να υπάρχουν. Δηλαδή ο πολίτης ταλαιπωρείται σε συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να κάνει για την περιουσία του. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Επίσης η μείωση...
10: Είναι μια αλήθεια...
9: Ναι, πείτε μου.
10: Είναι μια αλήθεια. Το τελικό μελητήριο βέβαια είχε αναδείξει εν γέρος. Το έχω αναφέρει ξανά αυτό, κύριε Βαρδάκη. Ναι. Δεν θα έπρεπε να πέφτουμε από τα σύννεφα. Η ελληνική πολιτεία από το κτηματολόγιο το πιλωτικό του 99, πιλωτικό δεν ξεκίνησε, πιλωτικό κατέληξε γιατί δεν μπόρεσε ποτέ να ολοκληρωθεί, δεν έμαθε από τα λάθη της.
9: Ναι. Έχετε δίκιο.
10: Δεν έμαθε από τα λάθη της. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που λέμε εμείς οι μηχανικοί. Δεν μπορεί να είναι σήμερα αποδεκτό εν έτη 2019 να χρησιμοποιούνται τα ελαιοκομικά διαγράμματα για χωρικό προσδιορισμό ακινήτου. Τα ελαιοκομικά διαγράμματα, αυτό θα το καταλάβουν πολύ καλά οι ακροατές σας, συντάχθηκαν με μειωμένη γεωμετρική πληροφορία, γιατί ο σκοπός αυτού του διαγράμματος δεν ήταν η ακριβής θέση του ακινήτου, αλλά να μπορεί ένα ανθρώπινο μάτι να μετρήσει τις ελιές. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα γιατί ακριβώς έχουμε, δεν είναι ο μόνος λόγος, αλλά θέλω να αναφέρω ότι οι μηχανικοί δεν πέσαμε από τα σύννεφα και είχαμε προβλέψει ότι δυστυχώς αυτή η διαδικασία δεν θα ολοκληρωθεί στους χρόνους που επιθυμεί η ελληνική πολιτεία.
9: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κουμπενάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Αναμένουμε να δούμε, να ακούσουμε μάλλον με ενδιαφέρον αυτά που θα πει ο πρόεδρος του Κομματολογίου σήμερα από το Ηράκλειο. Και θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε γιατί είναι ένα ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες πολίτες και περιμένουν να ακούσουν κάτι καινούριο και κάτι ελπιδοφόρο ενδεχομένως για να τελειώσει μια ταλαιπωρία. Έτσι. Αυτό είναι.
10: Και εμείς σας ευχαριστούμε για το βήμα, κύριε Βαρδάκη, και το τεχνικό επιμελητήριο θα είναι δίπλα προς ενημέρωση όποτε το χρειαστείτε.
9: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ.
10: Καλή συνέχεια.
9: Να είστε καλά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα να ασχολείσαι με αυτά τα θέματα έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί κάθε μέρα ανακαλύπτουμε και νέα παραμέτρους που δημιουργούν προβλήματα. Το ένα τετραγωνικό, τη μια επικάλυψη, το λάθος που... τα χιλιάδες λάθη, γιατί δεν είναι ένα. Δεν είναι ένας πολίτης ή δύο πολίτες που εντόπισαν λάθη στην δήλωση που έκαναν οι ίδιοι για την κτηματογράφηση. Είναι χιλιάδες πολίτες αυτοί και θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Γιατί να πληρώσει ο Δημήτρης, ο Λευτέρης, ο ένας, ο άλλος 150, 200, 300 και ενδεχομένως παραπάνω ευρώ για να ξεκαθαρίσει την περιουσία του. Γιατί, στην καλύτερη περίπτωση, για το πιο απλό μιλάω. Διότι όταν εγώ έκανα τη δήλωση με τοπογραφικά, με σωστές συντεταγμένες, με το ένα με το άλλο, μου βγάζει λοιπόν την απόδειξη και ότι εγώ το κατέθεσα σωστά και το ένα και το άλλο, και όταν πάω να το βρω δεν το βρίσκω, είναι λάθος όλα. Και πρέπει να πληρώσω για να το ξεκαθαρίσω δικηγόρο. 150 ευρώ μου γράφει ένας ακροατής. Πρέπει να πληρώσει για να το ξεκαθαρίσει. Γιατί να πληρώνουμε αυτά τα χρήματα δηλαδή οι πολίτες? Και μιλάω για την καλύτερη περίπτωση. Για φανταστείτε να χρειαστεί δικαστήριο να γίνει σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτά. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας ο Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
11: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε αδίεξοδο εξακολουθεί να βρίσκεται υπόθεση εξεύρεσης χώρου για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Το θέμα θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα συζητηθεί επίσης και το κρίσιμο θέμα της δημιουργίας μονάδας καύσης απορριμμάτων στην Κρήτη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε σε βάρος των 2 εκ των 3 συλληφθέντων που οδηγήθηκαν χθες στα δικαστήρια Ηρακλείου με φόντο την υπόθεση θανάτου του 49χρονου πρώην Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου του Δήμου Γόρτινας τον περασμένο Μάρτιο. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Ο ίδιος αντιμετωπίζει κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10.30 χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή νότια του νομού Ηρακλείου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους των παραλιακών περιοχών. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στο θαλάσσιο χώρο 73 χιλιόμετρα νότια-νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Η ασφαλτοστρώση στη λεωφόρο Δημοκρατίας και την οδό Κλεάνθη ολοκληρώθηκαν, παραδίδοντας τους δρόμους πλήρως ανανεωμένους στην κυκλοφορία. Με ράλι ξεκίνησαν σήμερα την πορεία τους οι αγορές στην Ασία παρά τα αντιφατικά μηνύματα σχετικά με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Τραγωδία στην Ολλανδία, τρεις άνθρωποι, μεταξύ τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν χθες το μεσημέρι όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα 14 παιδιών με ποδήλατα κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

0: Το Μουντιάλ ξεκίνησε στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής με νίκες για το Μεξικό και τη Νότια Κορέα. Το Μεξικό νίκησε με 2-0 τη Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα την Τσεχία με 2-1. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει και την αναμέτρηση Καναδάς-Βοσνία που ξεκινά στις 10 το βράδυ. Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σίγα τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Ονούφριο και στην Ονουφρία που γιορτάζουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Ονουφρίου του Αιγυπτίου, ο Ονούφριος καταγόταν από την Περσία και αρχικά μόνασε σε κοινόβιο στην Ερμούπολη της Θηβαΐδας, αργότερα αποσύρθηκε στα ενδότερα της ερήμου όπου ασκήτευσε επί 60 χρόνια γυμνός και τρεφόμενος κυρίως με χόρτα, ανέπτυξε σε μέγιστο βαθμό τις ασκητικές αρετές, έγινε δε γνωστός από τον επίσης ασκητή Πανφούτιο, ο οποίος τον ανακάλυψε, γνώρισε την ασκητική ζωή του και μετέδωσε ό,τι σχετικό με αυτόν στους ασκητές της Αιγύπτου. Στις εικονογραφικές παραστάσεις ο Ονούφριος παρουσιάζεται γυμνός, καλυπτόμενος στο εμπρόστιο τμήμα του σώματός του από την κατερχόμενη σαν λευκό χύμαρο γενιάδα του, ενώ ολόκληρο το σώμα του καλύπτεται από τρίχωμα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Καθιερώθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασία με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες. Το 1999 οι περισσότερες χώρες, μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, υπέγραψαν μια συμφωνία που υποχρέωνε όλες τις πλευρές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της παιδικής εργασίας. Έως σήμερα το αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ορατά. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, ένα στα έξι παιδιά του πλανήτη εργάζεται σε κάποιο περιβάλλον που βλάπτει την ψυχική και σωματική υγεία.

Στην Ελλάδα περί τα 50.000 ανήλικα παιδιά δουλεύουν σε μαγαζιά, βιοτεχνίες, εργοστάσια, αγροτικές εργασίες, ενώ κάθε χρόνο 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και χάνουν το δικαίωμά τους σε ένα μέλλον ίσων ευκαιριών. Τα στοιχεία είναι κατ' εκτίμηση, καθώς δεν υπάρχουν ανάλογες έρευνες για το θέμα, και αυτό ακριβώς αποτελεί ένα από τα πολιτικά αιτήματα του δικτύου για τα δικαιώματα του παιδιού, δηλαδή να λειτουργήσει το θεσμοθετημένο παρατήριο για τα δικαιώματα του παιδιού. Και εδώ στην Κρήτη έχουν δει κατά καιρούς το φως της δημοσιότητας στοιχεία που δείχνουν ότι η παιδική εργασία είναι σε υψηλό ποσοστό. Το έχουμε δει και από τις αιτήσεις που κατατίθενται και ζητείται η άδεια προκειμένου να εργαστούν τα παιδιά, τα ανήλικα παιδιά. 12 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-03-82-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1914 ξεκινά η σφαγή

της Φώκειας, όταν Τούρκοι δολοφονούν δεκάδες Έλληνες και λαϊλατούν, πυρπολούν και καταστρέφουν ελληνικά σπίτια στη Φώκεια, στα παράλια της Μικράς Ασίας. Θεωρείται η πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ελλήνων. Το 1953 τερματίζεται η πανεργατική απεργία που ξέσπασε στις 4 Ιουνίου στην Ελλάδα με αφορμή τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης Αλέξανδρου Παπάγου μετά την υπόσχεση του Υπουργού Εργασίας για αυξήσεις στους ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους κατά 7 έως 12%. Το 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων, τα γνωστά τραμ, από την Αθήνα, η οποία αντικαθίσταται από τα τρόλεϊ. Το 1975 ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής υποβάλλει την αίτηση ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ. Το 1980 η Ελληνική Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου παίρνει για πρώτη φορά στην ιστορία της μέρος στους τελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγονται στην Ιταλία. Το 1987, σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλι νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Το 1994 το Πασόκ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,2% και ο Συνασπισμός με 6,2%. Το 1996 η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Το 2004, σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου. Αυτά από το επετειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Και πάμε αμέσως στα θέματα της ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Θρίλερ εξελίσσεται γύρω από τη διαφαινόμενη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος ότι η πολυαναμενόμενη συμφωνία βρίσκεται ένα βήμα πριν από την υπογραφή της και μάλιστα μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο κάπου στην Ευρώπη, την ώρα που η Τεχεράνη επιμένει πως δεν έχει ληφθεί καμία τελική απόφαση, το διπλωματικό παρασκήνιο εξελίσσεται ενώ οι δύο χώρες συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα, η ένταση στον Περσικό κόλπο παραμένει ψηλή και η διεθνής κοινότητα απευθύνει εκκλήσεις για αποκλιμάκωση. Η κρίση ξεκίνησε με τη μεγάλη στρατιωτική αναμέτρηση που ακολούθησε τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά του Ισραήλ και των αμερικανικών συμμάχων στον κόλπο, ενώ προχώρησε ουσιαστικά σε αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, από που διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που μεταδίδουμε τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, η τιμή του πετρελαίου Brent, το βαρέλι, είναι $88. Προσέξτε σας παρακαλώ.
από τα 108 και τα

113 δολάρια η τιμή έχει μειωθεί στα 88 δολάρια το βαρέλι. Έχετε δει εσείς κάποια διαφορά στις τιμές, πείτε μου σας παρακαλώ, στις τιμές πώλησης, λιανικής πώλησης των καυσίμων? Κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά στη χώρα μας. Το τι είναι εκείνο το αντιλαμβανόμαστε. Δεν έχει να κάνει με τους ιδιοκτήτες των πρατηρίων υγρών καυσίμων, να ξεκαθαριστούμε για να μην στοχοποιηθούν οι άνθρωποι. Η κλοπή γίνεται απ' αλλού, πιο ψηλά. Το ελληνικό δηληστήριο είναι εκείνο που καθορίζει την τιμή των καυσίμων. Εκεί παίζεται το χοντρό παιχνίδι. Εκεί επιδιώκει η κυβέρνηση να κάνει το χοντρό ταμείο. Ίσως να θέλει να μαζέψει λεπτά για να ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τη 13η σύνταξη, για να ικανοποιήσει ένα αίτημα των πολλών, πιο πολλοί είναι συνταξιούχοι στην Ελλάδα παρά τους εργαζόμενους. Να επιστρέψω όμως σε αυτά που σας έλεγα σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα το πω πολύ κομψά, γιατί σεβόμαστε τη θεσμική του ιδιότητα. Κάτι δεν πάει καλά με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Όσες φορές μιλάει την ημέρα, τόσες φορές λέει διαφορετικά πράγματα. Χθες είχαμε πάλι μια άκρος επιθετική ρητορική στο διαδίκτυο από τον Αμερικανό Πρόεδρο, απειλώντας ευθέως με άμεσα στρατιωτικά πλήγματα και πλήρη έλεγχο των Ιρανικών πλουτοπαραγωγικών πηγών. Μάλιστα είπε ότι θα παρέμβουν τα αμερικανικά στρατεύματα για να καταλάβουν το νησί Χάργκα, ούτως ώστε να αποδυναμωθεί πλήρως το Ιράν. Βέβαια το Ιράν που έχει αντιληφθεί τα πισωγυρίσματα του Ντόναλντ Τραμπ, βγήκε στην αντεπίθεση και είπε εάν κάνετε κάτι τέτοιο θα το πληρώσετε πολύ ακριβά, και έτσι είχαμε μια ευνηδιαστική ανατροπή από τον Τραμπ. Μέσα σε αυτό το κλίμα ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε έκπληξη ανακοινώνοντας ότι ακύρωσε τους προγραμματισμένους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, επικαλούμενος όμως, προσέξτε, την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Αυτός είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, τι να κάνουμε. Αυτός είναι ο πλανητάρχης. Αυτόν επέλεξαν οι Αμερικανοί πολίτες. Επιτρέψτε μου να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι έχει νόημα. Ακριβώς έναν αιώνα από τον τραγικό θάνατο του αρχιτέκτονα Αντώνη Καουντί, ο Πάπας Λέων ο 14ος βρέθηκε στη Βαρκελόνη για να εγγενιάσει τον υψηλότερο πύργο της Σαγράδα Βαμίλια, της εκκλησίας που οραματίστηκε ο ιδιοφυής Καταλανός αρχιτέκτονας. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας που έγινε, ο Πάπας ευλόγησε τον πύργο του Ιησού Χριστού, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Το μεγάλο έργο όμως δεν έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του. Με ύψος περίπου 170 μέτρων, ο πύργος έχει καταστήσει τη Σαγράδα Φαμίλια τον ψηλότερο χριστιανικό ναό στον κόσμο. Στην κορυφή του δεσπόζει ένας γιγαντιαίος κεραμικός σταυρός, ο οποίος αποτελεί πλέον το πιο αναγνωρίσιμο νέο στοιχείο του μνημείου. Όσοι έχετε επισκεφθεί την Βαρκελόνη γνωρίζετε το κτίριο που απαιτήθηκαν 144 χρόνια για να ολοκληρωθεί και αποτελεί το καμάρι της Ισπανίας. Να τονίσω πως οι Ισπανοί έχουν αξιοποιήσει στο έπακρον τα έργα του Γκαουντί και ολόκληρη η Βαρκελόνη ζει
από τη

0: εις πράξεις των επισκεπτών. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να δούμε μαζί τα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used. Scandinavian Sleeping and Living. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Στα θέματα λοιπόν τώρα της εσωτερικής επικαιρότητας, να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα η Eurostat μας πληροφόρησε ότι ο ενελάδη πληθωρισμός εκτοξεύθηκε τον Μάιο στο 5% έναντι 3,2% στην Ευρωζώνη. Από τον ΟΟΣΑ επίσης μάθαμε ότι κάνουμε παγκόσμιο πρωταθλητισμό στην ακρίβεια, καθώς από όλες τις χώρες του οργανισμού μας ξεπερνούν, προσέξτε σας παρακαλώ, μόνον η Τουρκία και η Κολομβία. Ο Πρωθυπουργός προφανώς θα συνεχίσει να θυμώνει και να λυπάται γι' αυτό, αλλά πέραν τούτου ουδέν, η σχέση ή σχεδόν ουδέν πλην των γνωστών επιδομάτων, καλαθιών, των σπιτιών, σπίτι 1, σπίτι 2, σπίτι 3, τα οποία παρεμπιπτόντως αντί να αυξήσουν την προσφορά στην αγορά κατοικίας, πρημοδότησαν τη ζήτηση απογειώνοντας πλέον τις τιμές και για τα παλιά ακίνητα. Μια φούσκα τεράστια έχει δημιουργηθεί στο χώρο των ακινήτων. Οι νέες πρωτιές όμως δεν είναι τυχαίες. Είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η Ελλάδα δεν εισάγει απλώς πληθωρισμό όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες σε περιόδους γεωπολιτικών και πολεμικών σοκ. Παράγει επιπλέον δικό της πληθωρισμό που οδηγεί σε αργή πλην βαθιά εισοδηματική αναδιανομή, προσέξτε, από κάτω προς τα πάνω. Το δείχνουν τα επίσημα ευρωπαϊκά στοιχεία που λένε ότι από το 2019 έως το 2024 η αύξηση των κερδών στην Ελλάδα ήταν 35% και των μισθών 13,5%. Η αντίστοιχη αύξηση κερδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 33,2% με αύξηση μισθών 29,9%, παρακαλώ. Ακούγοντας χθες τον Πρωθυπουργό στον Αντένα στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, δεν αντιληφθήκαμε από τα λεγόμενά του να έχει τη διάθεση να διορθώσει τις αιτίες εκείνες που προκαλούν τα δεινά στην ελληνική κοινωνία. Το κυβερνητικό επιτελείο δεν έχει λανθασμένη εικόνα για την πορεία της οικονομίας. Έχει τη σωστή εικόνα, όμως αυτή είναι η πολιτική που πρεσβεύει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και το επισημαίνουμε για να μην μπερδευόμαστε. Βέβαια, μην ξεχνάμε πως τελείωσαν τα δισεκατομμύρια της πανδημίας, τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, πήραν όσοι πήραν και ξέρουμε ποιοι τα πήραν, τελειώνουν μαζί τους και τα επικά, φαντασμαγορικά και ονειρεμένα για την Ελλάδα. Τώρα τα κεφάλια μέσα. Και ετοιμαστείτε εν ώψη της προεκλογικής περίοδου να μοιραστούν μερικά επιδοματάκια, να δοθούν μερικά επιδόματα για να διεκδικηθεί η ψήφος της ελληνικής κοινωνίας. Το επιχείρημα είναι ένα. Και αυτό προσπαθούν να είναι και το κυρίαρχο στις επικείμενες εκλογές. Ποιο? Σταθερότητα. Σταθερότητα και ξερόψωμη. Αυτό είναι το σύνθημα που θέλει η κυβερνητική πλευρά να περάσει στην ελληνική κοινωνία. Σταθερότητα. Αυτό βέβαια, η αλήθεια είναι, δεν το λες όραμα. Όταν μαστίζεται η χώρα από τη διαφθορά, όταν βολορδέρνει η κοινωνία ζαλισμένη από τον οριμαγδό των σκανδάλων και έχει γίνει η Ελλάδα ένα απέραντο εκτροφείο γαλάζιων αρπακτικών, τι σχέση έχει σταθερότητα? Σταθερότητα υπάρχει στις αρπακτές τους και στο πάρτι των ημετέρων. Εκεί υπάρχει, μάλιστα εκεί υπάρχει σταθερότητα. Μπορεί να είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη στους μισθούς και από τους πρώτους στα υπερκέρδη, αλλά την ίδια ώρα έχουμε και ο ΠΚΠ και πάρτι απευθείας αναθέσεων και δεκάδες δις το κόστος της διαφθοράς, αλλά και δικαιοσύνη για κλάματα και κράτος δικαίου για γέλια και διαφάνεια για νούμερο επιθεώρησης. Κατά τα άλλα, έχουμε σταθερότητα. Σε τι άραγε? Κάθε χρόνο είναι και χειρότερα. Τίποτα δεν είναι σταθερό πλέον. Ο τομέας της δημόσιας υγείας, τα δημόσια νοσοκομεία, οδηγούνται από το κακό στο χειρότερο. Για να βρεις γιατρό του δημοσίου νοσοκομείου πρέπει να κλείσεις ραντεβού στο ιδιωτικό ιατρείο που διατηρεί νομίμως σε ιδιωτική κλινική. Τι άλλο να πρωτοθυμηθώ? Τα ΕΛΤΑ έχουν γυρίσει την πλάτη στην ελληνική ύπαιθρο, τώρα και στις αστικές περιοχές. Τα υποκαταστήματα τραπεζών έχουν κλείσει στα κεφαλοχώρια. Οι τράπεζες είναι πλέον ασίδωτες. Οι εισπρακτικές εταιρείες έχουν μπει πλέον στη ζωή μας και μας ζητούν, προσέξτε, να πληρώσουμε τους λογαριασμούς πριν αυτοί λήξουν. Πρωτοτυπίες ελληνικές. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας και δεν μιλάει κανείς. Προσέξτε, δεν μιλάει κανείς. Ακούσετε κανέναν να μιλάει? Δηλαδή πέραν από κάποιους γραφικούς δημοσιογράφους που τα λένε το πρωί και έχουν στόχο, βρε παιδί μου, μέσα από αυτό το, την προσπάθειά τους να ευαισθητοποιήσουν αυτιά, έχουν στόχο να ενημερώσουν τους πολίτες, μπας και κινητοποιηθεί κανείς. Γι' αυτό τα λέμε. Αλλιώς θα λέγαμε εδώ ανέκδοτα να περνάει η ώρα, θα βάζαμε και δύο τραγούδια ωραία, για να έχουμε όλοι κέφι, να έχουμε κέφι, να χορευτακίζουμε κιόλας. Αλλά πού να το βρεις το κέφι όταν γίνονται όλα αυτά γύρω σου. Σήμερα, φτάσαμε στο σημείο, σας παρακαλώ, για να συναντήσεις τραπεζικό υπάλληλο, να είναι πιο εύκολο με το να συναντηθείς με τον Πάπα. Πιο εύκολο είναι να βρεθείς με τον Πάπα παρά με τραπεζικό υπάλληλο. Για να πας στο γραφείο και να δεις υπάλληλο του ΔΔΕ, ούτε ο Πάπας μπορεί να μπει. Προσέξτε, ούτε ο Πάπας. Είναι αυτά που έχουμε, η σταθερότητα. Σταθερότητα, δηλαδή δεν υπάρχει άλλο πράγμα πέραν της σταθερότητας. Και ακούς και την συνέντευξη του Πρωθυπουργού που χαριεντίζεται, τέλος πάντων μην πω περισσότερα γιατί μην νομίζετε τώρα ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Αλλά όταν συμβαίνουν αυτά, ενοχλείσαι βρε παιδί μου. Τι άλλο να πω. Σε όλα αυτά που είπα προηγουμένως, τίποτα δεν είναι σταθερό. Τίποτα, αγαπητοί κυβερνώντες, δεν είναι σταθερό. Όλα έχουν αλλάξει από νοσοκομεία μέχρι ΔΔΕ. Το ενίκιο που πληρώνει ένα νέο ζευγάρι με ένα παιδί κυμαίνεται από 600 με 700 ευρώ. Η τιμή των καυσίμων έχει πετάξει. Τα δημοτικά τέλη εδώ στο Ηράκλειο έχουν αυξηθεί υπέρογκα. Τώρα θα αυξηθεί και το νερό. Παρά το γεγονός ότι δεν το πίνουμε και δίνουμε άλλα τόσα για να αγοράσουμε εμφιαλωμένο. Είναι έτσι ή δεν είναι? Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Όπου δεν συμφωνείτε ή αυτοί που μας ακούν και θεωρούν ότι αυτά που λέμε δεν ισχύουν, 2-81-0-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη, για να ακούσουμε και την άλλη άποψη. Οι τιμές των εισιτηρίων για να ανεβούμε στην Αθήνα, είτε αεροπορικός είτε αχτοπλοϊκός, έχουν αυξηθεί. Τίποτα δεν είναι όπως πριν. Πού είναι λοιπόν η σταθερότητα? Σταθερότητα υπάρχει μόνο στις αρπαχτές. Αρπαχτές κάθε είδους. Κάθε είδους. Βέβαια, σταθερά απόντα, για να τα λέμε και αυτά, σταθερά απόντα είναι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από το 2019 μέχρι σήμερα ομφαλοσκοπούν. Οι βουλευτές ασχολούνται περισσότερο με τις μεταγραφές που πρέπει να κάνουν για να μην μείνουν στην απέξω, παρά με τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Να πούμε και κάτι που μας ενόχλησε, βρε παιδί μου, δηλαδή μας ενόχλησε. Εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Αλλά όπως έλεγε ένας παλιός αυτοδιοικητικός, ως αντισοβαρότητα δεν υπάρχει. Όταν λοιπόν αυτοί που κάνουν το πρόγραμμα σε τοπικό επίπεδο σύρουν τον πρόεδρο στα καλέσα για να κάνει κεντρική ομιλία. Όταν αυτοί που κάνουν κουμάντο σε αθηναϊκό επίπεδο σύρουν τον πρόεδρο για να κάνει μία ομιλία αλλά Τσίπρας, νομίζω ότι, βρε παιδί μου, η αντιγραφή, τα κακέκτυπα δεν έχουν, πώς να το πω, δεν έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα στην κοινωνία. Πάρ' το αλλιώς, γιατί νομίζω ότι οι αντιγραφές δεν κάνουν καλό. Δεν πλησιάζεις με την εξέδρα, τη στρογγυλή, τη νεολαία. Την νεολαία την πλησιάζεις με συγκεκριμένα προγράμματα, με συγκεκριμένο σχεδιασμό για αυτά που προτείνεις, που προτείνεις με σοβαρότητα όμως. Προσέξτε, με σοβαρότητα. Δεν θα χαριστούμε σε κανέναν. Με σοβαρότητα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θέλω θέλω να σταθούμε στην, πώς την είπαμε, στη σταθερότητα. Στη σταθερότητα. Μου γράφει εδώ ο Δημήτρης, στη δημοτική αστυνομία ξεχάσατε που το τελευταίο 20ήμερο γράφει σαν τρελή. Δεν λειτουργεί τίποτα σε αυτή την πόλη και αυτοί μόνο γράφουν. Μέχρι και τα καλαθάκια σκουπιδιών θα γράψουν.

βάρος των τριών συλληφθέντων. Ο εισαγγελέας, αξιολογώντας τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, προχώρησε σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, κρίνοντας ότι η υπόθεση δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο της θανατηφόρας σωματικής βλάβης όπως είχε αρχικά σχηματιστεί από την ασφάλεια Ηρακλείου. Έτσι, ο 32χρονος γιος γνωστού κτηνοτρόφου της Μεσαράς και ένας 59χρονος βοσκός κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από κοινού, ενώ ο 57χρονος πατέρας του πρώτου αντιμετωπίζει την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην ανθρωποκτονία. Οι τρεις άνδρες παρουσιάστηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, ωστόσο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή. Οι απολογίε τους αναμένονται να πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα σε μια διαδικασία που θεωρείται καθοριστική για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. Δεν θέλω να πούμε περισσότερα για αυτό το θέμα. Θα επανέλθουμε, γιατί θεωρούμε πολύ σημαντικό ότι πρέπει επιτέλους να ξεκινήσει και η κάθαρση μέσα στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρέπει να ξεκινήσει η προσπάθεια από όλους όμως, προκειμένου, ποια λέξη να χρησιμοποιήσω, παραβατικά άτομα να μην εντάσσονται στο ψηφοδελτίο και έχουν μεγάλες ευθύνες οι επικεφαλείς των ψηφοδελτίων. Έχουν πολύ μεγάλες ευθύνες.

Στο άλλο μεγάλο θέμα της τοπικής επικαιρότητας μπορεί η ανάγκη δημιουργίας μιας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο να αποτελεί κοινή παραδοχή όλων των εμπλεκομένων, όμως η χωροθέτησή της εξελίσσεται σε έναν πολιτικό γρίφο στον οποίο μέχρι στιγμής κανείς δεν δείχνει διατεθειμένος να δώσει τη λύση. Η τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί υπό τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη και των Δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όχι μόνο δεν έλυσε το γόρδιο δεσμό, αλλά ανέδειξε με ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η συζήτηση. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης καλείται σήμερα να απαντήσει στην επιστολή του Υπουργείου για την περίπτωση του πρώην κταίου, με όλες τις πληροφορίες να συγκλίνουν στο ότι θα εκφράσει αρνητική θέση. Αμφίβολο είναι όμως το αν η πιθανή αρνητική γνωμοδότηση συνοδευτεί από εναλλακτικές προτάσεις χωροθέτησης. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε το μπαλάκι θα επιστρέψει στο Υπουργείο και καθώς ο στόχος του που έχει τεθεί είναι μέχρι το τέλος του μήνα να έχει επιλεγεί ο χώρος, θα έχουν γίνει οι απαραίτητες παρεμβάσεις για να λειτουργεί προσωρινή δομή. Ο χρόνος λειτουργεί πλέον αμήλικτα. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και σε ένα θέμα που είχαμε αποκαλύψει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Εγκαίρως σας είχαμε ενημερώσει πως θα γινόταν διεθνής διαγωνισμός για το μεταφορικό έργο που σήμερα υλοποιούν τα δύο υπεραστικά κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου και τα αστικά κτέλ των πόλεων του νησιού. Λοιπόν, τα κτέλ αστικά υπεραστικά ενώθηκαν εις εταιρεία μίαν. Ο διαγωνισμός έγινε, όμως η προθεσμία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για το αστικό και υπεραστικό μεταφορικό έργο στην Κρήτη μεταφέρθηκε για τις 20 Ιουλίου, καθώς μία ένσταση που κατέθεσε εταιρεία από την Κύπρο ουσιαστικά φαίνεται ότι οδήγησε σε αλλαγή

0: όρων του διαγωνισμού. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία, η οποία αποτελεί μέρος διεθνούς ομίλου, είχε υποστηρίξει ότι τα κριτήρια του διαγωνισμού εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των υφιστάμενων μεταφορέων και όσων καινούριων θελήσουν να διεκδικήσουν το μεταφορικό έργο. Δηλαδή επισήμαναν ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο διαγωνισμός είναι φωτογραφικός. Η διακήρυξη αποτελείται από περισσότερες από 150 σελίδες, όμως με μια απλή ανάγνωση γίνεται εμφανές ότι τροποποιήθηκαν τουλάχιστον τα κριτήρια με τα οποία θα βαθμολογηθούν οι προσφορές και εκείνα που θεωρήθηκαν, πώς να το πω, επιλείψιμα. Έτσι μειώθηκαν οι συντελεστές βαρύτητας που αφορούσαν την ετοιμότητα των επιβατικών σταθμών και του στόλου των λεωφορείων, ενώ εισήχθησαν κριτήρια που αφορούν την έκπτωση που θα κάνει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος στο ποσό που θα λάβει για το έργο. Επίσης τροποποιήθηκε η απέτηση, έγιναν πολλές τροποποιήσεις, δεν έχει νόημα να σταθώ περισσότερο σε αυτό. Η εκτιμόμενη αξία της σύμβασης, προσέξτε, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 490 εκατομμυρίων ευρώ. 490 εκατομμυρίων 500 χιλιάδων ευρώ συν ΦΠΑ, και η διάρκεια είναι για 10 χρόνια με δυνατότητα παράτασης για άλλα 5. Προσέξτε τώρα. Πληροφορίες της εκπομπής αναφέρουν πως τις τις διοικήσεις των τοπικών κτέλ που φιλοδοξούν να παραμείνουν οι κυρίαρχοι του μεταφορικού έργου ανησυχούν, καθώς έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του διαγωνισμού μία διεθνής εταιρεία ισπανικών συμφερόντων, παρακαλώ. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η εταιρεία έχει ζητήσει και έχει πάρει όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού, έχει σταθμίσει τα δεδομένα και φέρεται αποφασισμένη να καταθέσει προσφορά. Παρακολουθούμε το θέμα και φυσικά θα σας ενημερώνουμε για όλες αυτές τις εξελίξεις. Σήμερα έχει και μια σημαντική εκδήλωση στο Ηράκλειο για το κτηματολόγιο. Θα γίνει μια εκδήλωση στο επιμελητήριο. Ακούσαμε όμως τα όσα σοβαρά είπε από τα Χανιά, που έγινε μια ανάλογη εκδήλωση, από τον πρόεδρο του κτηματολογίου, τον κύριο Αθανάσιο Λίπα. Προσέξτε, ο πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν επιτρέπει παρατάσεις για ανάρτηση και ενστάσεις. Μα αλήθεια τώρα? Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή η πολιτεία πήρε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το κτηματολόγιο είναι γεμάτο λάθη, θα χάσουν οι πολίτες τις περιουσίες τους για να μην, επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης δεν επιτρέπει άλλη παράταση? Δεν νομίζω ότι αυτό έχει νόημα, δεν νομίζω ότι αυτά συμβαίνουν στις δημοκρατίες, και νομίζω πως είναι καιρός ο συγκεκριμένος πρόεδρος, αντί να γυρνάει από επιμελητήριο σε επιμελητήριο στην Κρήτη για να καταστήσει σαφές ότι οι πολίτες θα χάσουν τις περιουσίες τους, να τρέχει στις Βρυξέλλες και στα αρμόδια γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δηλώνει ανικανότητα για να ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο στην ώρα του και να ζητήσει επιοίκεια για να δοθεί παράταση μέχρι τέλος του χρόνου. Πάμε γρήγορα διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ένας χρόνος, ραβέ. Αρένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο

0: δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 x 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί.
7: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Να φύγουμε από τα χτιματολόγια και όλα αυτά που λέγαμε πριν από λίγο και να πάμε να πούμε κάποια πιο ευχάριστα πράγματα και να αναδείξουμε και το έργο που γίνεται εδώ από τις ερευνητικές κοινότητες του Ηρακλείου. Πριν από μερικές μέρες συζητούσαμε με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, ο οποίος μας αποκάλυψε ότι πολύ σύντομα και ενδεχομένως από φέτος, αν δοθούν και οι σχετικές άδειες που τις έχουμε ζητήσει, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλωτικά ένα πρόγραμμα βιολογικής δακοκτονίας στην Κρήτη. Μας είπε μάλιστα για το σημαντικό ρόλο που έχει παίξει ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, ο Γεωπόνος, ο οποίος είναι πρόεδρος του τμήματος Γεωπονίας στο ΕΛΜΕΠΑ. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας σήμερα τον κύριο Ροδιτάκη για να ενημερώσει τους ακροατές του Ράδιου Κρήτη που ασχολούνται με την ελαιοκαλλιέργεια, τι είναι εκείνο που θα γίνει, τι είναι το καινούργιο που θα εφαρμοστεί, τι είναι εκείνο που θα εφαρμοστεί, ίσως για πρώτη φορά θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε Ροδιτάκη, καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γυράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
7: Και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας, χαιρόμαστε.
8: Να είστε καλά και πένα πάντα τιμή μου και χαρά μου να είστε καλά.
7: Λοιπόν, για πείτε μας, γιατί τα ακούσαμε για πρώτη φορά και ευνηδιαστήκαμε. Τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο που θα εφαρμοστεί αν δοθούν οι σχετικές άδειες, θα είναι για πρώτη φορά?
8: Κοιτάξτε, είναι μια προσπάθεια η οποία πηγαίνει πολύ πίσω στο παρελθόν. Ξεκινάει κάπου εκεί το 2020, λίγο μετά τη μεγάλη καταστροφή, που για πρώτη φορά ξεκινήσαμε κάποιες συνεργασίες υποστήριξης της ελαιοκομείας και της προστασίας από το δάκο, με συνεργασία με τρία μεγάλα ιδρύματα, όπως είναι το Ελγό Δήμητρα, το ΙΤΕ και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Η προσπάθεια αυτή είχε πολλούς άξονες, μελετήθηκαν διάφορα θέματα και είναι η τρίτη προγραμματική σύμβαση που θέλουμε να υπογράψουμε ως συνέχεια όλων αυτών των προηγούμενων, τα οποία έχουν παράξει κάποια επιστημονικά δεδομένα. Παράλληλα, βέβαια, επιστημονικά δεδομένα έχουν παραχθεί και από τις πειραματικές εργασίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και από άλλα έργα, είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών. Τα οποία τώρα, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η συγκεκριμένη πειραματική και προγραμματική σύμβαση που σας ανέφερε ο κ. Τζεδάκης, για πρώτη φορά θέλουμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία είναι όρημα, σε μεγάλες εκτάσεις, σε δύο περιοχές στην Κρήτη, μία στο Ηράκλειο και μία στα Χανιά, ναι, τα οποία θα θέλαμε να...
7: Στο Ηράκλειο σε ποια περιοχή?
8: Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα, γιατί ξέρουμε να δούμε το έργο, να δούμε και αν έχει παραγωγική, να είναι παραγωγική η περιοχή, να μην έχει κάποια καρπία. Σωστό. Περιμένουμε λοιπόν να δέσουν και οι περιοχές και περιμένουμε να δούμε πώς θα εγκριθεί και το έργο. Γιατί
7: για να εντοπίσετε τις περιοχές και στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Μάλιστα.
8: Ακριβώς. Οπότε τώρα θέλουμε, είμαστε λίγο πριν τις υπογραφές, όπου πολύ σωστά αναφέρθηκε ότι περάσαμε από διάφορα στάδια ελέγχου και από το ελεγκτικό συνέδριο και όλα. Ήταν καλώς καμωμένα, ελεγχθήκαμε λοιπόν πολλαπλές φορές και είμαστε έτοιμοι τώρα πια να υπογραφεί.
7: Ναι.
8: Τι θέλουμε να πετύχουμε λοιπόν? Πάμε στο διατάφτα. Το διατάφτα είναι ότι δεν θα είναι αυτό που είπατε, βέβαια, βιολογική καλλιέργεια, γιατί η βιολογική καλλιέργεια έχει πολύ αυστηρούς περιορισμούς, είναι μέσα στα πλαίσια ορισμένων κανόνων που είναι από τον Διεθνή Οργανισμό Βιολογικής Γεωργίας, το Organic εκεί. Αλλά εμείς θα κάνουμε μια φυτοπροστασία που θα εμπεριέχει το πρόγραμμα δακοκτονίας, δηλαδή δεν θα απενταχθούμε. Θα είμαστε εντός του προγράμματος δακοκτονίας. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να κάνουμε στοχευμένες παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο του προγράμματος δακοκτονίας, σε διάφορες χρονικές στιγμές. Όχι απαραίτητα την ώρα που γίνεται η μεγάλη μάχη με τον δάκο. Θα έχουμε φροντίσει αυτό που λέμε, να έχουμε κάνει ενέργειες πριν από αυτή την φάση και να έχουμε, αν μπορούμε, καταφέρει να έχουμε μειώσει τους πληθυσμούς, να έχουμε καταφέρει προληπτικά, δεν είναι ακριβώς πρόληψη, αλλά είναι μια προληπτική διαδικασία όσον αφορά την μη εξέλιξη των πληθυσμών σε μεγάλα.
7: Ωραία. Με απλά λόγια, για ένα μισό λεπτό, με απλά λόγια, σε σχέση με το συμβατικό τρόπο που γίνεται σήμερα η δακοκτονία, τι είναι εκείνο που θα εφαρμόσετε σε αυτές τις δύο περιοχές που θα επιλέξετε, σε Ηράκλειο και Χανιά? Τι ακριβώς θα γίνεται εκεί?
8: Δύο πράγματα είναι οι άξονες, οι βασικοί που θα εφαρμόσουμε. Ο ένας άξονας είναι πιο συμβατικός, δηλαδή αυτό που ίσως ήδη γνωρίζουμε σε μεγάλο βαθμό, αλλά είναι συστήματα, παραδείγματος χάρη, μαζικής παγίδευσης, θα είναι συστήματα τα οποία θα έχουν αξιολόγηση των εντομοκτώνων, τα οποία ήδη εφαρμόζονται σε ένα βαθμό, αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί με συστηματικό τρόπο, έτσι όπως τον θέλουμε εμείς, σε πολύ μεγάλη έκταση. Οπότε, και ο δεύτερος άξονας θα έχει να κάνει με καινοτομίες. Εκεί τώρα στις καινοτομίες δεν θα επεκταθώ πάρα πολύ, γιατί δεν θέλω να δώσω λάθος μήνυμα. Θέλουμε να δούμε ποιες καινοτομίες έχουν παραχθεί τα προηγούμενα χρόνια από τα έργα και ποιες από αυτές τελικά θα έχουν αυτό που λέμε αντίκτυπο σε επίπεδο εφαρμογής. Άρα οι καινοτομίες τώρα αυτές θα μπορεί να είναι εξαπόλυση κάποιων εντόμων ωφέλιμων, παραστοειδών, τα οποία θα μας βοηθήσουν να μειώσουν πληθυσμούς. Οι καινοτομίες αυτές μπορεί να αφορούν εφαρμογή κάποιων σκευασμάτων στο έδαφος, έτσι ώστε να σκοτώσουμε τους διαχυμάζουσες μορφές του δάκου την περίοδο της άνοιξης. Έτσι. Οι καινοτομίες μπορούν να αφορούν διάφορα συστήματα, προϊόντα δηλαδή, τα οποία τώρα εισέρχονται στην αγορά και θα αξιολογηθούν. Άρα λοιπόν το πλάνο μας είναι συστηματική εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών που ήδη γνωρίζουμε και επιπροσθέτως κάποιες καινούριες πρακτικές, οι οποίες πρακτικές θα δούμε κατά πόσο μας βοήθησαν τελικά. Η έκταση θα είναι μεγάλη, οπότε 100 στρέμματα πιθανώς, ίσως και παραπάνω. Άρα θα έχουμε, ας πούμε, μια βουνοπλαγιά όλοι για το έργο, να δούμε πώς θα πήγε και αν ευελπιστούμε, στόχος μας ποιος είναι, να έχει τόσο χαμηλούς πληθυσμούς που αυτή η περιοχή να μην χρειάζεται, παραδείγματος χάρη, ψεκασμό από την περιφέρεια Κρήτης. Να είναι τόσο χαμηλή η πληθυσμή που να μην τεκμηριώνεται ψεκασμός. Άρα ο στόχος είναι σταδιακά, εάν όλο αυτό δουλέψει, οι απαιτήσεις του προγράμματος δακοκτονίας να είναι, ας πούμε, μισές από αυτές που αυτοί χρειάζονται. Η σταθερότητα του συστήματος να αυξηθεί πάρα πολύ, να μην έχουμε εξάρσεις, να μην έχουμε ξαφνικές προσβολές, αυτές που δημιουργούν τις τεράστιες καταστροφές και την ανησυχία στον παραγωγό. Και ταυτόχρονα με μειωμένες εισρωές θα έχουμε ποιοτικό προϊόν χωρίς να έχουμε απώλειες. Άρα αυξημένη παραγωγή και ποιοτική παραγωγή. Άρα τρεις άξονες. Περιβαλλοντικός, μειωμένες εισρωές. Οικονομικός, σταθερότητα στην παραγωγή και ποιότητα. Άρα λοιπόν αυτοί είναι οι τρεις άξονες που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Και αν καταφέρουμε να το κάνουμε σε μία περιοχή, εύκολα θα μπορούσε αυτό το σύστημα να πάει και σε 3-4 περιοχές το επόμενο διάστημα. Και αν είμαστε καλά και όλα βαίνουν καλώς, θα μπορούσε και ολόκληρος ο νομός στο τέλος να μπει σε ένα τέτοιο σύστημα.
7: Δεν μου λέτε.
8: Άρα, λοιπόν,
7: δεν μου λέτε. Αυτές οι καινοτομίες ακούστηκαν πολύ εντυπωσιακές. Έχουμε έντομα που κυνηγάνε τους δάκους?
8: Κοιτάξτε, αυτό φυσικά είναι μια... Αυτό δεν ισχύει μόνο το δάκο.

0: Όχι, λέω, ναι, μα λέω.
1: Έχουν τους ανταγωνιστές.
0: Ναι, μα είναι σημαντικό αυτό. Για πρώτη
1: δύο
0: φορά.
1: Δύο πράγματα θα πω για αυτό το πράγμα.
0: Πολύ
1: θα
0: σημαντικό.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ακούστε. Οι ωφέλιμοι ανταγωνιστές είναι οι σύμμαχοί μας. Και πολλές φορές, αν τους αφήσουμε, κάνουν τη δουλειά τους πάρα πολύ καλά. Δύο πράγματα θα σου πω λοιπόν για αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι εφαρμόζουμε επί 6 συναπτά έτη μια ολοκληρωμένη διαχείριση εδώ στην Κρήτη που έχουμε αποκλείσει κάποια χημικά, παραδείγματος χάρη τα πυρεθροειδή, προσπαθούμε να εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές, να μην έχουμε εξάρσεις πάλι, αυτό ήταν το μεγάλο του, να μην υπάρχει ζημιά οικονομική τεράστια. Ζημιές θα υπάρχουν. Οι μεγάλες οικονομικές ζημιές που επηρεάζουν τον κοινωνικό ιστό της Κρήτης δεν θέλουν να συμβούν ξανά, όπως έγιναν τότε το 2019. Αυτό το έχουμε πετύχει 6 χρόνια τώρα. Ξέρετε τι πετύχαμε όμως παράλληλα χωρίς να το γνωρίζουμε αυτό το διάστημα. Φαίνεται λοιπόν, και θα το πω τώρα, αλλά είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να το επιβεβαιώσουμε, ότι αυξήθηκαν σταδιακά και οι σύμμαχοί μας. Δηλαδή, όλο και βλέπουμε περισσότερα έντομα να παρασιτούν το δάκο και αυτά τα έντομα να δημιουργούν μικρότερους πληθυσμούς δάκου χωρίς εμείς να κάνουμε τίποτα. Από το φυσικός ανταγωνισμός. Ένα λοιπόν που παρατηρήθηκε μέσα στην εξαετία και λόγω της ορθολογικής εφαρμογής των επιστημονικών δεδομένων από την περιφέρεια Κρήτης και το ΙΠΑΤ, σε συνεργασία με τα ιδρύματα, το ΙΤΕ και εμάς, καταφέραμε λοιπόν καταρχάς να αυξήσουμε τους συμμάχους μας. Μεγάλο και σημαντικό. Αυτό είναι μια σοβαρή ένδειξη. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε την τρίτη χρονιά για να τεκμηριώσουμε επιστημονικά και να το ανακοινώσουμε επίσημα σε επιστημονικά περιοδικά το έβριμα αυτό. Δεύτερο έβριμα. Η ανθεκτικότητα σε ορισμένα εντομοκτώνα αρχίζει και μειώνεται. Αυτό σημαίνει, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν ενδείξεις από το εργαστήριο του Γιάννη Τιβόντα ότι οι πυρεθρίνες αρχίζουν και επανέρχονται γιατί δεν χρησιμοποιούνται για τόσο μεγάλο διάστημα. Άρα, άλλο ένα εργαλείο, αν ποτέ χρειαστεί, μπορεί να είναι διαθέσιμο. Δεν είπαμε ότι θα είναι κανόνας, αλλά θα έχουμε άλλο ένα ενεργό εργαλείο. Και το τρίτο που θέλω τώρα να βάλουμε είναι ότι αυτοί οι ωφέλιμοι οργανισμοί ορισμένες φορές δουλεύουν σε χρόνους που εμείς δεν θέλουμε. Δηλαδή, αφού γίνει μεγάλη ζημιά, έρχονται και αυτοί και βοηθάνε. Ναι, αλλά έχει γίνει η ζημιά. Στόχος μας λοιπόν είναι με μια καινούρια προσέγγιση η οποία αναπτύχθηκε μεταξύ του ΙΤΕ που έφερε κάποια καινούρια παραστοειδή, αυτά τα ωφέλιμα έντομα που λέγαμε, και μεταξύ του Ελγό Δήμητρα, την Αργιόρδη Καλαϊτζάκη που τα δοκίμασε. Τι καταφέραν αυτή η συνέργεια, να δείξουν ότι μπορεί να έχουμε μεγάλα ποσοστά νωρίτερα. Α, επειδή αυτό το καινούριο ντομάκι είναι θερμόφιλο, το αρέσει η ζέστη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο
0: κατάλαβα.
1: Λειτουργεί. Ενώ τα δικά μας δεν τους αρέσει η ζέστη και δεν λειτουργούν.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό λοιπόν το αποτέλεσμα θέλουμε να το φέρουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Να το κάνουμε πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, καταρχάς σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε αυτά τα καινοτόμα πράγματα που γίνονται στον ερευνητικό χώρο και σας ευχαριστούμε θερμά. Και υποσχόμαστε, αν δεν έχετε αντίρρηση, με το που θα οριστούν αυτές οι δύο περιοχές, σε Ηράκλειο και Χανιά, όταν θα είμαστε πλέον έτοιμοι να ξεκινήσουμε, να σας προσκαλέσουμε εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη και να τα πούμε αναλυτικά και να απαντήσουμε σε όλα αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που εξελίσσεται στο νησί μας με τη βοήθεια των ερευνητικών κέντρων. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ροδιτάκη. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εκτάκτως σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης συνεδριάζει με κεντρικό θέμα τη χωροθέτηση προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών και ταυτοποίηση στο Ηράκλειο. Η κατάσταση στην τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες βρίσκεται σε μεγάλο αναβρασμό, καθώς αναζητείται άμεση λύση μέσα σε ένα δεκαήμερο με το ενδεχόμενο κρατικής επίταξης χώρου να παραμένει ορατό. Έντονα εξακολουθούν να διαμαρτύρονται οι σεισμόπληκτοι του Δήμου Μηνώα Παιδιάδους για τα ασφυκτικά όρια του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Ο Σύλλογος Ελπίδα ζητά να δοθεί οριζόντια παράταση του προγράμματος έως και την 31η Αυγούστου, ανεξαρτήτως του βαθμού προόδου υλοποίησης των έργων. Βαρύτατες και κακουργηματικές διώξεις άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου στους συλληφθέντες για τη δολοφονία του πρώην κοινοτάρχη Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχομένη Δευτέρα. Στο Ηράκλειο σήμερα ο πρόεδρος του κτηματολογίου Αθανάσιος Λίπας, στον απόϊχο των σοβαρών προβλημάτων και

0: της αναστάτωσης που έχει προκαλέσει η διαδικασία ανάρτησης του κτηματολογίου για τους Δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου, καθώς χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν σοβαρά σφάλματα και παραλήψεις στους προσωρινούς πίνακες. Ο κ. Λίπας θα δώσει το παρόν σε ενημερωτική εκδήλωση που οργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης στις 12 το μεσημέρι. Σήμερα η αποφάση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για το ενδεχόμενο παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων που λήγει στις 15 Ιουνίου, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αντιφατικές δηλώσεις για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με την Αμερικανική πλευρά να παρουσιάζει το ζήτημα σχεδόν τελειωμένο. Το Ιράν όμως δεν έχει λάβει ακόμα απόφαση για συμφωνία με τη ΣΥΠΑ και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrak Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrak στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω στο στούντιο του Ράδιου Κρήτη τον κύριο Δημήτρη Σπυριδάκη. Είναι αντιδήμαρχος Ηρακλείου, αρμόδιος για τεχνικά θέματα. Είναι από τις λίγες φορές που έρχεται έτοιμος να μας τα πει όλα και να μας δώσει μια εικόνα για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Δεν έχουμε ατζέντα, είναι όλα, πώς να το πω, ελεύθερα να τα συζητήσουμε. Καλημέρα κύριε Σπυριδάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας διαφορετικά και μετά θα πάμε στα άλλα, μετά θα τα εξειδικεύσουμε. Εκτός από αντιδήμαρχος Ηρακλείου, είστε και πολίτης αυτής της πόλης, σωστά?
1: Σωστά.
0: Εδώ μένετε, εδώ κυκλοφορείτε, εδώ πηγαίνετε με τους φίλους σας, το χρόνο που δεν τον αφιερώνετε στο Δήμο για να κάνετε τα έργα αυτά που υλοποιείτε. Τι είναι εκείνο που κατά την άποψή σας σας κάνει να θεωρείτε ότι υστερεί σε έργο η Δημοτική Αρχή και θα θέλετε να το αλλάξετε? Και δεν αναφέρομαι μόνο στα τεχνικά, γενικά. Τι είναι εκείνο που ο Δημήτρης Σπυριδάκης βλέπει ως πολίτης, προσέξτε, ως πολίτης, ο οποίος έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη για την πόλη που ζει και δραστηριοποιείται?
1: Κύριε Αργυράκη, όπως είπατε, είμαι και εγώ ένας πολίτης αυτής της πόλης,
0: ναι,
1: όπου ζω και εργάζομαι στην πόλη αυτή.
0: Ναι.

0: Έχω μία μακρά θητεία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το βασικότερο που με έκανε να ασχοληθώ και να ενεργοποιηθώ μετά από 8 χρόνια αδράνειας, να σημειώσω ότι από το 2014 μέχρι το 2023 απήχα από κάθε ενεργή δραστηριότητα στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένας λόγος λοιπόν που με έκανε να επαναδραστηριοποιηθώ ήταν αυτό που μόλις προηγουμένως είπατε. Είδα μία πόλη πλήρως εγκατελειμμένη σε όλα της τα επίπεδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θυμάμαι την προηγούμενη θητεία μου, 11-14.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι και την εικόνα 14-23.
1: Ναι.
0: Πράγματι υπήρχε μία πλήρης αδιαφορία στην πόλη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έβλεπα την καθημερινότητα, αυτό που καθημερινά ζει ο Δημότης, να γίνεται μία προσπάθεια για την αναβάθμισή της. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος που με όθησε να επαναδραστηριοποιηθώ και σήμερα που με έχετε καλέσει στην εκπομπή σας, η συγκυρία το έφερε έτσι, να διαχειριστώ το κομμάτι αυτό της καθημερινότητας που όλο το προηγούμενο διάστημα το έβλεπα να είναι σε τέλμα. Αυτός ήταν ο λόγος που ξανά ενδιαφέρθηκα για την τοπική αυτοδιοίκηση και τίποτα παραπάνω.
1: Μάλιστα. Αυτά το διάστημα της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Σωστά. Της σημερινής δημοτικής αρχής.
0: Κοιτάξτε.
1: Δηλαδή, θεωρείτε ότι αυτό που διαπιστώνατε την προηγούμενη περίοδο, τα 9 χρόνια που μου είπατε, έχει αλλάξει? Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτή η εικόνα εγκατάλειψης που παρουσίαζε η πόλη έχει βελτιωθεί? Θεωρείτε ότι υπάρχουν σημάδια που είναι, πώς να το πω, που δείχνουν ότι αλλάζουν τα πράγματα? Και αν ναι, ποια είναι αυτά?
0: Κοιτάξτε, η διάρκεια της σημερινής δημοτικής αρχής, όπως ξέρετε, είναι 5 χρόνια.
1: Σωστό. Ναι, αλλά έχουμε περάσει τώρα τα 2,5.
0: Βρισκόμαστε στο μέσον αυτής της διαδρομής. Ξέρετε ότι για να υλοποιηθεί ένα έργο, εκτός από το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, που απαιτούνται χρόνια για να...
1: Είναι αλήθεια.
0: Ναι, για να προχωρήσεις σε τις διαδικασίες προβλέπονται σύμφωνα με το, με το νόμο, απαιτείται ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Πολύ.
0: Θεωρώ λοιπόν ότι η εκάστοτε δημοτική αρχή το μισό της θητείας της το αναλώνει στον σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και σε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, και το δεύτερο μισό της θητείας της είναι το έργο το οποίο έχει σχεδιάσει και το βλέπει ο Δημότης να υλοποιείται. Πιστεύω λοιπόν ότι είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα, διότι όταν έχεις παραλάβει μία, όχι και τόσο, εγώ δεν θέλω να είμαι μηδενιστής, αλλά όταν έχεις παραλάβει μία κατάσταση, όπως με λίγα λόγια σας περιέγραψα προηγουμένως, απαιτείται ένα χρονικό διάστημα για να βάλεις σε μια πορεία κάποια πράγματα και να αρχίσεις μετά να βλέπεις αυτό το σχεδιασμό σου να γίνεται πράξη.
1: Πολύ ωραία. Πάμε στον τομέα το δικό σας. Εσείς έχετε την ευθύνη των τεχνικών έργων, σωστά?
0: Και του πράσινου.
1: Θα πάμε μετά στο πράσινο. Κυρίως των τεχνικών έργων, σωστά?
0: Ωραία. Σωστά.
1: Θέλω να ρωτήσω, τι είναι εκείνο που σχεδιάζετε, τι είναι εκείνο που το επιτελείο του Δημήτρη Σπυριδάκη θεωρεί σημαντικό για την πόλη του Ηρακλείου, και τι είναι εκείνο που ξεκινάτε να σχεδιάζετε προκειμένου το Ηράκλειο του αύριο να είναι διαφορετικό από το σήμερα? Τι είναι εκείνο? Καταρχάς, γιατί εγώ μ' αρέσει να είμαι πάντα ειλικρινής, και το γνωρίζετε γιατί γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, έχουν γίνει ευρύτατες ασφαλτοστρώσεις στο Ηράκλειο. Είναι σημαντικό αυτό. Όμως δεν είναι αρκετό για να αναστρέψουν την εικόνα της πόλης. Τι είναι λοιπόν εκείνο που κάνει ο Δημήτρης Σπυριδάκης με το επιτελείο του?
0: Από την πρώτη μέρα που ανέλαβα την ευθύνη της τεχνικής υπηρεσίας και στο διάστημα που έχει περάσει, που ήδη βρίσκομαι στον έκτο μήνα, γίνεται ένας πολυμέτωπος προγραμματισμός σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, ναι, όπου στους περισσότερους από αυτούς, ναι, ο προγραμματισμός είναι

0: είναι ήδη σε εξέλιξη και προφανώς θα κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα. Και θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Στο κομμάτι της οδοποιίας. Στο κομμάτι της οδοποιίας και στις ασφαλτοστρώσεις, κύριε Αργυράκη, ο προγραμματισμός των οποίων έχει η τεχνική υπηρεσία αφορά τρεις στοχεύσεις. Η πρώτη στόχευση είναι η αποκατάσταση, η τοπική της λακκούβας. Η δεύτερη παρέμβαση που κάνουμε είναι τοπικές παρεμβάσεις ασφαλτοστρώσεων, όπως βλέπετε αυτό το οποίο γίνεται τώρα στην πόλη μας. Και το τρίτο κομμάτι είναι οι γενικές ασφαλτοστρώσεις, όπου περιλαμβάνουν μεγάλες περιοχές, όπως ήδη έχει αρχίσει στο δεύτερο διαμέρισμα.
1: Ποιο είναι το δεύτερο διαμέρισμα?
0: Το δεύτερο διαμέρισμα είναι Πατέρες, Πόρος κλπ.
1: Εκεί θα γίνουν δηλαδή...
0: Έχουν αρχίσει.
1: Όχι, όχι. Το έχουμε δει.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς είπατε ότι θα γίνουν εκεί, τι θα γίνουν εκεί? Ευρύτερες.
0: Ευρύτερες ασφαλτοστρώσεις, όπου προτεραιότητα δίνουμε...
1: Ναι.
0: Στις κεντρικές οδικές συλλεκτήριες αρτηρίες.
1: Σωστό.
0: Γιατί τα προβλήματα δεν είναι μόνο σε αυτούς τους δρόμους.
1: Mm-hmm.
0: Είναι και στους παράδρομους και στους δευτερεύοντες δρόμους.
1: Σωστό.
0: Όμως η ιεράρχηση την οποία έχουμε.
1: Σωστό.
0: Είναι οι κεντρικές συλλεκτήριες οδοί.
1: Ωραία.
0: Το επόμενο λοιπόν διάστημα, κύριε Αργυράκη, ο προγραμματισμός που έχει η τεχνική υπηρεσία είναι να επιχειρήσει ανάδοχος στο πρώτο διαμέρισμα στην εντός τυχών, στο τρίτο διαμέρισμα που είναι μετά την Χανιόπορτα δυτικά και το τέταρτο διαμέρισμα περιοχή Μασταμπά και οι υπόλοιπες περιοχές.
1: Κάτι αντίστοιχο δηλαδή που γίνεται στις Πατέλες. Δηλαδή
0: ακριβώς.
1: Ασφαλτόστρωση στους κεντρικούς δρόμους.
0: Ακριβώς.
1: Το χρονοδιάγραμμα είναι μέχρι τέλος του χρόνου. Και πόσα χιλιόμετρα εκτιμάτε ότι θα μπορέσει ο Δήμος να υλοποιήσει εντός του 2026.
0: Λοιπόν, ο προγραμματισμός που έχουμε τώρα και ο στόχος που έχουμε είναι τον επόμενο μήνα να επιχειρούν 4 εργοτάξια ασφαλτοστρώσεων στην πόλη. Με τα χιλιόμετρα τα οποία μου αναφέρατε, μπορώ να σας πω ότι στο δεύτερο διαμέρισμα το συνολικό μήκος των ασφαλτοστρώσεων που έχουν προγραμματιστεί είναι περίπου 16 χιλιόμετρα.
1: 16 χιλιόμετρα.
0: 16 χιλιόμετρα. 15 χιλιόμετρα έχουμε στο 4.
1: Ναι.
0: Έχουμε.
1: Και στο κέντρο της
0: 7
1: πόλης.
0: 7 χιλιόμετρα
1: στο κέντρο
0: 3
1: της...
0: και έχουμε και στο 4 περίπου 15 χιλιόμετρα.
1: Ποιο είναι το 4, γιατί νομίζετε.
0: Το 4 είναι Μασταμπάς.
1: Μασταμπάς. Στο κέντρο της πόλης έχουμε ασφαλτό. Δηλαδή μου γράφει εδώ η Μαρία.
0: 14 χιλιόμετρα.
1: Στη Σμύρνη για να περάσεις.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο δρόμος είναι βομβαρδισμένο τοπίο και λέει είναι η Σμύρνης, ο κεντρικός δρόμος.
0: Στη Σμύρνη δεν θα επιχειρήσουμε, γιατί είναι σε εξέλιξη η μελέτη του Open Mall που περιλαμβάνει την περιοχή από την Evans, τη Ζωγράφου, τα δικαστήρια με τους παράδρομους που υπάρχουν μέσα, μεταξύ των οποίων είναι και η Σμύρνη. Γίνεται συνολική αναβάθμιση της περιοχής, ανάπλασης δηλαδή της περιοχής αυτής, οπότε δεν είναι στο σχεδιασμό μας.
1: Πολύ ωραία.
0: Το κομμάτι αυτό.
1: Δώσαμε μια εικόνα με την ασφαλτόστρωση. Θέλω να πάμε πιο γρήγορα για να προλάβω να ρωτήσω πολλά. Μου λένε ακροατές ότι...
0: Όμως έχουμε και τους άλλους τομείς, όπως είναι ο οδοφωτισμός, όπως είναι το κυκλοφοριακό.
1: Θα πάμε.
0: Έχει γίνει,
1: θα πάμε.
0: Μην αγχώνεστε.
1: Πάρα πολλές. Εγώ αλλού θέλω να δώσω το βάρος της συζήτησής μας, αλλά το αφήνω τελευταίο. Μου λένε ακροατές εδώ και μου γράφουν στο Messenger για τα υπεριψωμένα σαμαράκια που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορες περιοχές, ότι έχουν γίνει δύο λάθη παρά το γεγονός ότι φαντάζονται ότι έχουν μελετηθεί. Το πρώτο είναι ότι έχουν φτάσει σχεδόν στο ύψος του πεζοδρομίου, με συνέπεια πάνω σε αυτά να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα και ουσιαστικά δεν εξυπηρετούνται οι πεζοί. Και το δεύτερο είναι ότι τα σαμαράκια αυτά είναι υπερυψωμένα, περισσότερα του κανονικού από όσο επιτρέπεται σε ένα αυτοκίνητο, με συνέπεια να βρίσκουν κάτω τα αυτοκίνητα. Είναι δυνατόν? Δηλαδή η κλίση, η ράμπα, καταλάβατε τι θέλω
0: Σωστά.
1: να πω. Και το έχουμε δει, γιατί σε πάρα πολλά σημεία που έχω περάσει με το αυτοκίνητό μου έχω δει γδαρσίματα πάνω σε αυτό το σαμαράκι. Τι έχει γίνει?
0: Ωραία. Να σας πω καταρχήν, για να έχουν και μια ενημέρωση οι ακροατές σας, ότι τέτοιες παρεμβάσεις περιψωμένων διαβάσεων είναι 26 και κυρίως

0: κυρίως είναι όπου υπάρχουν σχολικές μονάδες. Η κατασκευή αυτών των υπερυψωμένων προφανώς γίνονται βάσει μελέτης και σύμφωνα με προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές λοιπόν που διέπουν τις ράμπες που υπάρχουν στις υπερυψωμένες είναι κάτω από το 10% η κλίση. Κάθε υπερυψωμένη έχει τουλάχιστον 4 τέτοιες ράμπες. Έχει παρατηρηθεί μετά την ολοκλήρωση των ασφαλτικών και τη διαμόρφωση των ραμπών κάποιες αστοχίες, όχι στο σύνολο των υπερυψωμένων, αλλά σε κάποιες ράμπες από τις υπερυψωμένες, όπου η κλίση ήταν μεγαλύτερο από το 10%. Σε αυτές λοιπόν τις ράμπες όπου έχουν διαπιστωθεί ποιες είναι, ήδη γίνονται
1: παρεμβάσεις προκειμένου να διορθωθούν.
0: Και θα σας πω και γιατί έγινε αυτό. Όχι γιατί ήταν λάθος ο σχεδιασμός, αλλά κατά τη διάρκεια κατασκευής, επειδή είναι πολύ μικρό το μήκος της ράμπας, το μηχάνημα πολλές φορές δεν μπορούσε να έχει την ευθεία από το ψηλότερο σημείο στο χαμηλότερο και να δημιουργούνταν κάποιες περιπτώσεις και κάποια βαθμολόγματα, με αποτέλεσμα είχαμε το πρόβλημα αυτό. Αυτό διαθετείται και μέχρι το 30 του μήνα θα είναι ολοκληρωμένες όλες και με την οριζόντια
1: 26 διαβάσεις.
0: 27.
1: Αυτές θα φωτιστούν κιόλας.
0: Αυτές περιλαμβάνουν κάθετη και οριζόντια σήμανση. Η οριζόντια σήμανση είναι τρίχρωμη. Στις ράμπες έχουμε ένα κίτρινο χρώμα και στο επίπεδο της υπερύψωσης είναι μπορντό και λευκό.
1: Δεν μένει όμως για πολύ ούτε το κίτρινο ούτε το χρώμα της διάβασης.
0: Κοιτάξτε.
1: Δηλαδή ήδη, επειδή τα παρακολουθούμε, εδώ ζούμε κι εμείς, το κίτρινο χρώμα που έχει χρησιμοποιηθεί στις ράμπες ήδη έχει εξαφανιστεί.
0: Αυτό ήταν το πρώτο στάρωμα, κύριε Αργυράκη.
1: Ναι, αλλά οι ράμπες ακολουθήσει είναι εκεί.
0: Ακούστε
1: δηλαδή,
0: με.
1: Πότε θα γίνει αυτό?
0: Ακούστε με. Αυτό είναι το στάρωμα που σας λέω. Θα υπάρξει δεύτερη επάλυψη, όπου είναι το κανονικό χρώμα.
1: Πολύ ωραία.
0: Σας λέω λοιπόν.
1: Θα φωτιστούν?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Αυτές δεν φωτίζονται.
1: Ερώτηση δεύτερη. Έχουμε βρει τον τρόπο ούτως ώστε το χρώμα που χρησιμοποιούμε στις διαγραμμίσεις να έχει μία, πώς να το πω, μία ποιότητα και μία διαχρονικότητα, γιατί μέσα σε 15 μέρες χάνεται. Πώς γίνεται αυτό?
0: Κοιτάξτε, να σας πω κατά τη γνώμη μου.
1: Μα εδώ το θέμα είναι
0: τον
1: ειδικό.
0: Θα σας πω κατά τη γνώμη τη δική μου, όταν βλέπουμε ένα χρωματισμό μιας διάβασης την οποία κάνουμε σήμερα και μετά από ένα μήνα τη βλέπουμε ξεθοριασμένη, δεν είναι τόσο η αστοχία που έχει το χρώμα και η απορροφητικότητα που έχει το υπόστρωμα. Είναι ότι θέλει καθημερινό, όχι καθημερινό, θέλει τουλάχιστον μία φορά το μήνα πλύσιμο. Διότι από τη χρήση μαυρίζει και φαίνεται ότι ξεθοριάζει. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, το
1: θα
0: πρόβλημα
1: το κάνουμε,
0: είναι τη συντήρησης.
1: Δηλαδή, προσέξτε, στην Πορτογαλία οι διαγραμμίσεις κρατάνε και δεν είναι αυτά που σας λέω αόριστα.
0: Καθαρίζονται,
1: δεν είναι.
0: Πείτε,
1: κύριε, γιατί να μην τα καθαρίσουμε?
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Δηλαδή, τι είναι πιο εύκολο, να περνάει ένα μηχάνημα και να καθαρίζει, ή σωστό να θέλουμε κάθε ένα μήνα βάψιμο σε όλο το αυτό του Ηρακλείου?
0: Πιστεύω με τον ανάδοχο.
1: Δηλαδή, θέλω να το ακούσετε αυτό. Στην Πορτογαλία αυτά βάφονται κάθε 10 με 12 χρόνια. Πήγαμε και βρήκαμε το δήμαρχο μιας πόλης, ο Γιάννης Ολιονάκης, σε ένα ταξίδι. Μίλησε με τον δήμαρχο και του είπε κρατάνε οι διαγραμμίσεις αυτές 10 με 12 χρόνια. Δεν ξέρω αν μπλένονται, δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς? Δεν κατάλαβα.
0: Και σίγουρα έχει σχέση και με την ποιότητα που έχει το χρώμα. Δεν μπορώ να σε δώσω περισσότερα στοιχεία στο κομμάτι αυτό, όμως μου δίνετε την ευκαιρία να το ψάξω και να το δω.
1: Να το δείτε, σας παρακαλώ, γιατί νομίζω ότι θα μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα που είναι πολλά που θέλω να σας θέσω υπόψη σας.
0: Ευχαριστώ, κύριε.
1: Πάμε.
2: Δαβίδ Ναχμίας. Αφιέρωμα στον Ατίκ. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ.

0: που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε.
4: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
7: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 256 101.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Καλεσμένος μας σήμερα ο κύριος Δημήτρης Πυριδάκης, αντιδήμαρχος Ηρακλείου, αρμόδιος για τεχνικά θέματα και πρασίνου. Θα τα συζητήσουμε ό,τι προλάβουμε, γιατί τα θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά. Είπαμε, νομίζω, το τι γίνεται τώρα αυτή την περίοδο. Το κλείσαμε το κεφάλαιο αυτό. Να νομίζω ότι έχει νόημα να επιμείνουμε σε άλλα, μπορούμε, γιατί θα χάσουμε χρόνο.
1: Ναι, μπορούμε όμως, κύριε Αργυράκη, να κάνουμε και μια ενημέρωση.
0: Για ποιο?
1: Όσον αφορά το κομμάτι του οδοφωτισμού, όπως είναι όμως και τα κυκλοφοριακά της πόλης, που έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
0: Τα κυκλοφοριακά θα τα αφήσουμε για μετά.
1: Okay.
0: Ναι. Πάμε στο φωτισμό. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, αλλάζουμε το φωτισμό, και εκεί που υπάρχουν φωτιστικά με χαμηλό φωτισμό βάζουμε πιο ισχυρές λάμπες, προκειμένου να φωτίζεται ο δρόμος.
1: Σωστά.
0: Και δεν μπορώ να αντιληφθώ τι ρομαντικό τοπίο είχαν δημιουργήσει προηγούμενες δημοτικές αρχές, και περπατάς στον δρόμο και δεν βλέπεις το πεζοδρόμιο.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να ανάψεις το φακό του κινητού σου. Δηλαδή, αυτά τώρα είναι αστεία πράγματα. Μια πόλη πρέπει να έχει φωτισμό. Πρέπει να έχει ένα φωτισμό, όχι ανάλογα με τις επιθυμίες της δημοτικής αρχής ή του αντιδημάρχου. Φαντάζομαι ότι οι πόλεις έχουν ένα στάνταρ φωτισμό σε όλο τον κόσμο. Κάνω λάθος?
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε, κύριε Αργυράκη. Να κάνω όμως τη διευκρίνηση στην εξής. Τα δίχτυα οδοφωτισμού,
0: ναι,
1: σε ένα ποσοστό περίπου 20-25% είναι υπογειοποιημένα και είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου, και τα υπόλοιπα είναι εναέρια, όπου η συντήρησή τους αφορά τον ΔΕΔΙΑ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αστοχίες υπάρχουν, επειδή, ναι, είναι πεπαλαιωμένα τα, ναι, δίχτυα σε κάποιες περιοχές. Ευτυχώς, ναι, με την έρευνα την οποία έχουμε κάνει, ναι, δεν είναι εκτεταμένα αυτά,
0: ωραία,
1: τα προβλήματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και εμείς από τη μεριά

0: Για τη δικιά μας τα πλαίσια του προγραμματισμού που έχουμε κάνει, όπως σας είπα και προηγούμενα, όσον αφορά τις ασφαλτοστρώσεις, έχουμε αρχίσει και επιχειρούμε από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης με αντικατάσταση των φωτιστικών.
1: Ερώτηση άλλη. Έχετε μπορέσει να τιθασεύσετε τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας με αυτές τις διαγραμμίσεις που κάνουν σε δρόμους του Ηρακλείου που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια πόλη?
0: Κοιτάξτε, κύριε Αργυράκη, με στατιστικά στοιχεία το οδικό δίκτυο τόσο του πυκνοδομημένου αλλά και του αστικού ιστού της πόλης συμπεριλαμβανομένων και των οικισμών αναπτύσσεται περίπου σε 800 χιλιόμετρα μήκος. Σε όλο αυτό το κομμάτι επιχειρούν τα τελευταία 2 χρόνια κυρίως η πάροχη των οπτικών ινών. Εγώ θα σας περιγράψω την κατάσταση που παρέλαβα τον Ιανουάριο που πήγα στην τεχνική υπηρεσία. Όπως γνωρίζετε, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ομόφωνα έχει ψηφίσει μία κανονιστική. Ανοίγω και μία παρένθεση ότι περιμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ που εκδικάστηκε στις 6 του Ιουνίου και περιμένουμε την απόφαση όσον αφορά την νομιμότητα.
1: Πότε θα καθαρογραφεί, πότε θα την έχουμε?
0: Αυτό τώρα δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά την περιμένουμε.
1: Πολύ ωραία. Όταν την πάρουμε έχει σημασία να την γνωστοποιήσουμε στους ακροατές του Ραδιοφίλου.
0: Σωστά. Ακούστε λοιπόν, εγώ όταν πήγα τον Ιανουάριο στην τεχνική υπηρεσία την βρήκα. Είχα καθημερινά τηλεφωνήματα διαμαρτυρίας από τους πολίτες μας που ήταν πάνω από 20 και 30. Πρώτο μου μέλημα ήταν λοιπόν, γιατί ξέρετε, η επίβλεψη των οπτικών ινών δεν είναι υποχρέωση της τεχνικής υπηρεσίας. Εμείς επικεντρωνόμαστε στον έλεγχο. Εμείς λοιπόν, παρά του ότι είμαστε υποστελεχωμένοι όσον αφορά το τμήμα της οδοποιίας, και από τα 2 άτομα τα οποία έχει σήμερα, εκτός από την προϊσταμένη, διέθεσα 1 άτομο αποκλειστικά και μόνο για τον έλεγχο των οπτικών ινών. Σήμερα λοιπόν σας λέω, μετά από 4 ανακλήσεις που έκανα, γιατί προχώρησα το μέτρο αυτό που προβλέπεται μέσα από την κανονιστική.
1: Σε αυτό το πλαίσιο οφείλεται και η παρέμβαση, η διπλή που έγινε εδώ στην Καράτζη.
0: Βεβαίως.
1: Που ξανασκάβουν τον δρόμο και το αποκατάστησαν.
0: Κοιτάξτε,
1: με ένα εξαιρετικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Είδατε τι μπορεί να... Μα ένα λεπτό. Είδατε τι μπορεί να κάνει ο Δήμος εάν δώσει βάρος σε όλα αυτά που γίνονται στην πόλη μας? Είχε μαλλιάσει η γλώσσα, μα να το λέμε, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κύριε Σπυριδάκη, και λέγαμε ότι στραβά αρμενίζουμε. Και τελικά υπήρξε ενδιαφέρον, έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει και έχουμε το αποτέλεσμα εδώ στην Καράτζη. Το είδα ότι δηλαδή ξανάσκαψε εργολάβος στον δρόμο και έχει κάνει μια πολύ καλή αποκατάσταση. Δεν ξέρω αν περάσατε από εκεί και το είδατε.
0: Και όχι μόνο εκεί.
1: Εγώ αυτό ξέρω, γιατί από εκεί αυτό είδα. Έγινε μια πολύ καλή δουλειά και οφείλω να το πω.
0: Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω. Για 2 μήνες είχα αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους αναδόχους των παρόχων οπτικών ινών στην τεχνική υπηρεσία. Και κατόρθωσα μετά από πολύ αγώνα, αφού ζητήσανε και κάποια προθεσμία ούτως ώστε να προσαρμοστούν με την προμήθεια των κατάλληλων μηχανημάτων, να έχουμε φτάσει στο σημείο όχι μόνο το έργο το οποίο εκτελείται τώρα, αλλά να αποκατασταθεί και αυτό το οποίο έχει εκτελεστεί. Γι' αυτό βλέπετε αυτές τις παρεμβάσεις.
1: Μα είχε εκτελεστεί αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Και το ξανασκάψανε και το φτιάξανε.
0: Ακριβώς.
1: Και χαιρόμαστε γι' αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Κλείνουμε και αυτό το κεφάλαιο. Και
0: και σας λέω τούτο μόνο, ότι αυτή την περίοδο άντε να έχω 1-2 τηλεφωνήματα το μήνα.
1: Πολύ ωραία. Και εμείς το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Αυτό που γίνεται στο δικό σας γραφείο γίνεται και εδώ στο Ράδιο Κρήτη από τους ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο για να παραπονεθούν. Είναι αλήθεια ότι αυτό έχει μειωθεί, έχει ελαττωθεί? Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, για να πάμε και στο θέμα του πρασίνου πολύ περιληπτικά, γιατί το μεγάλο θέμα είναι το κυκλοφοριακό, το θέμα του πάρκινγκ, και θέλω να πάμε μετά σε αυτό. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Είναι τόσο δύσκολο στην πόλη μας να δημιουργήσουμε στις πύλες εισόδου της πόλης? Δηλαδή,

0: στολικά, δυτικά και στο λιμάνι του Ηρακλείου, να δημιουργήσουμε τρία πράγματα με πράσινο, με χρωματισμό, με δεν ξέρω και εγώ τι. Όταν έρχεται ο επισκέπτης της πόλης να βλέπει, βρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια καλεσθησία, υπάρχει λίγο πράσινο, υπάρχει λίγο χρώμα στους δρόμους μας και δεν είναι αυτό το τοπίο, το ξερό, το μουντό της εγκατάλειψης που μας στενοχωρεί, μπορεί να το κάνουν. Γιατί δεν γίνονται αυτά τα απλά πράγματα, μπορείτε να μου το εξηγήσετε?
1: Επανέρχομαι λοιπόν στην πρώτη διαπίστωση την οποία σας έκανε, κυρία Αργυράκη. Επειδή τώρα και ως αρμόδιος αντίμαρχος του Πρασίνου και επειδή το παρακολουθώ από πάρα πολύ κοντά το θέμα αυτό, έχω παρατηρήσει ότι στις περιοχές όπου έχει πράσινο,
0: ναι,
1: το βλέπω σε πάρα πολλά σημεία και δεν υπάρχει πλέον, γιατί ακριβώς δεν συντηρήθηκε για πάρα πολλά χρόνια. Το αρδευτικό δίκτυο είναι ανύπαρκτο.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει λοιπόν, ξεκινώντας, ναι, από μηδενική βάση,
0: ναι,
1: να προχωρήσουμε σε φυτεύσεις, mm-hmm, όπου έχει καταστραφεί.
0: Ωραία.
1: Και να παρέμβουμε και στην αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου.
0: Πολύ
1: αυτά
0: ωραία
1: γίνονται τώρα.
0: Για να γίνει σε όλο το Ηράκλειο είναι δύσκολο με ένα μαγικό ραβδάκι.
1: Όχι.
0: Στις εισόδους της πόλης. Επειδή, ναι, είμαστε στο μήνα Ιούνιο, που κορυφώνεται και ο τουρισμός ο εσωτερικός και ο τουρισμός από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μία εικόνα για το Ηράκλειο. Ναι. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε 4-5 σημεία της εισόδου, είπα, που να δίνουν μία εικόνα διαφορετική. Δηλαδή, εμένα πιάνει την ψυχή μου κάθε φορά που βλέπω αυτή την εικόνα. Είναι δυνατόν τώρα να ξεπατώνουμε, είδα, σε συγκεκριμένο δρόμο, να ξεπατώνουμε τα δεντρίλια που είχαν φυτευτεί και τα θαμνοειδή εκεί, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα να τα συντηρήσουμε, με αλήθεια τώρα.
1: Ναι, δυστυχώς αυτή ήταν η κατάσταση.
0: Μπορούμε να την αλλάξουμε.
1: Θα σας πω, ναι, στον προβληματισμό που βάνατε βεβαίως και έχετε δίκιο, όμως για να το δούμε αυτό θα πρέπει να το δούμε την εποχή που μπορούμε να κάνουμε φυτεύσεις και προφανώς δεν είναι τώρα.
0: Και τώρα γίνονται, και ναι, τώρα, έχω δει πολλούς. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι και δεν θα σας πω για άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Δεν θα σας πω εγώ τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δείτε εδώ στην Κρήτη. Και δυτικά και ανατολικά. Τι γίνεται, πόσα ωραία και καλέσθητα πράγματα έχουμε φτιάξει. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε κι εμείς μια τακτική που να είναι το πράσινο και το λουλούδι μες στη ζωή μας, ρε παιδί μου. Γιατί πρέπει το Ηράκλειό μας, το Ηρακλειάκι μας να είναι πάντα έτσι σαν ορφανό? Ναι. Αφήστε δε τα συντριβάνια που δεν λειτουργούν. Αυτό ποτέ δεν, ναι, το κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, να σας πω, κύριε Αργυράκη.
0: Σας τα βάζω μαζεμένα.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι.
0: Αλλά είναι αυτά που μας πονάνε.
1: Τώρα, για να ξεδιπλώσω αυτό το οποίο γίνεται στην τεχνική υπηρεσία,
0: ναι,
1: τον προγραμματισμό που έχουμε κάνει κτλ., θέλουμε πάρα πολλά τρίαρα να αφιερώσετε από την εκπομπή σας.
0: Όχι.
1: Όμως θα είμαι πάρα
0: πολύ. Έχουν δρομολογηθεί. Αυτό με ενδιαφέρει. Έχουν δρομολογηθεί.
1: Τα πάντα.
0: Αυτό μας
1: ενδιαφέρει.
0: Θα τα δούμε μέχρι.
1: Θα τα δούμε.
0: Το κρατώ αυτό,
1: ναι,
0: γιατί θα σας ξανακαλέσω.
1: Να το κρατήσετε.
0: Ωραία.
1: Το
0: κλείνω, δεν θέλω να πάμε αλλού. Θέλω να πάμε στα σημαντικά θέματα που νομίζω ότι έχουμε μείνει πίσω, κύριε Σπυριδάκη. Έχουμε μείνει πίσω εξαιτίας και προηγούμενων πολιτικών που δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν, προκειμένου να έχουμε μια πολύ καλή κυκλοφορία στην πόλη του Ηρακλείου. Σήμερα το Ηράκλειο, πώς να το πω, ασφιχτία. Σήμερα το Ηράκλειο και τις πρωινές και τις απογευματινές ώρες είναι σε ουρές από τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης για να κατέβει δεξιά να μπει στο πώς το λένε εκεί, στη Λεωφόρο Κνωσού, mm-hmm, ασφιχτιά στο Γιώφυρο, ασφιχτιά στον παραλιακό δρόμο. Δεν πρέπει να βρούμε τρόπους προκειμένου να ξέρετε, σας μιλάω και διαβάζω κιόλας, mm-hmm, γιατί έχουμε το σημείο Καρμανιόλα που είχαμε, λέει, τώρα δύο τράκες ασθενοφόρα και γιατροί που δεν μπορούν να φτάσουν και μου στέλνουν εδώ τις σχετικές φωτογραφίες. Κύριε Αντιδήμαρχε, θα σας τις δείξω στο διάλειμμα που μου τις στέλνει η αγαπητή Λίτσα, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το σημείο Καρμανιόλα που επιμένουμε να σκοτωνόμαστε, δύο τράκες, ασθενοφόρα και γιατροί που δεν μπορούν να φτάσουν.

Δυστυχώς είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι εκεί η γέφυρα Περτσελάκη. Εκεί είναι το πρόβλημα που υπάρχει. Υπάρχει μια μεγάλη, ξέρετε, είναι τα έργα που γίνονται τώρα στη Δημοκρατία, που έχει κλείσει ο δρόμος.

0: τοπικά και εφαρμόσαμε κάποια πράγματα που προέβλεπε, με συνέπεια το πρόβλημα να έχει επεκταθεί σε όλη την πόλη. Μπορούμε να κάνουμε μία μελέτη εξ αρχής, κυκλοφοριακή, για να δούμε τι πρέπει να γίνει και πώς θα αποσυμφορηθεί το Ηράκλειο. Και ένα άλλο ζήτημα. Δεν έχουμε χώρους στάθμευσης. Πού θα σταθμεύσει το αυτοκίνητό του ένας πολίτης? Στο κέντρο του, μην μου πείτε ότι δεν χρειάζεται να το σταθμεύει ο πολίτης. Στο κέντρο του Ηρακλείου, για να αφήσει το αυτοκίνητό σου σε ένα πάρκινγκ, είναι περίπου 8 με 9 ευρώ. 8 με 9 ευρώ το κόστος.
1: Και παραπάνω, κύριε Αλή.
0: Και παραπάνω. Πείτε μου.
1: Κοιτάξτε, βάλατε πολλά θέματα.
0: Ναι.
1: Να αρχίσουμε από τους κόμβους των φωτεινών σηματοδοτών.
0: Ναι.
1: Γνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε ένα απαρχαιωμένο σύστημα που μπορεί να μετράει και πάνω από 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό το σύστημα που έχουμε σήμερα,
0: μάλιστα,
1: μας δημιουργεί κυκλοφοριακά προβλήματα,
0: ναι,
1: αντί να λύνει.
0: Mm-hmm.
1: Και επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση.
0: Παρακαλώ.
1: Στην προηγούμενη μου θητεία 11-14,
0: ναι,
1: είχε τεθεί το θέμα της αντικατάστασης,
0: ναι,
1: των φωτεινών σηματοδοτών.
0: Ναι.
1: Μετά από 12-13 χρόνια,
0: μάλιστα,
1: ερχόμενος πάλι να διαχειριστώ το ίδιο χαρτοφυλάκιο,
0: ναι,
1: βρήκα το ίδιο πρόβλημα μπροστά μου.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ λοιπόν είμαι αποφασισμένος, το έχω δρομολογήσει,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή δεν λέω λόγια,
0: ναι,
1: το έχω δρομολογήσει.
0: Ωραία.
1: Και το στίχημα που έχω βάλει με τον εαυτό μου,
0: ναι,
1: είναι ακριβώς ένα χρόνο από σήμερα,
0: ναι,
1: να έχουν αντικατασταθεί το σύνολο των κόμβων που είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου και απαριθμούν 32,
0: ναι,
1: με συνολική αντικατάσταση,
0: ναι,
1: τόσο των ιστών όσο και των υπογείων καλωδιώσεων,
0: μάλιστα,
1: συμπεριλαμβανομένου ενός σύγχρονου λογισμικού,
0: ναι,
1: που θα αναβαθμίσει την κυκλοφορία.
0: Ωραία.
1: Της πόλης μας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σε εξέλιξη,
0: ναι,
1: και πιστεύω να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αυτό το χρόνο.
0: Μα πώς θα αναβαθμιστεί η κυκλοφορία?
1: Συγγνώμη,
0: εξηγήστε μου το.
1: Θα σας πω.
0: Δηλαδή, λεωφόρο Κνωσού, λεωφόρο Κνωσού.
1: Θα σας πω.
0: Πείτε μου.
1: Το λογισμικό το οποίο εφαρμόζεται στις σύγχρονες πόλεις που διαθέτουν αυτά τα συστήματα,
0: ναι,
1: είναι αυτορυθμιζόμενο,
0: ναι,
1: και μπορεί από μόνο του, αφού λάβει υπόψη του κάποια δεδομένα την ώρα της κυκλοφορίας,
0: ναι,
1: να αυτορυθμίζεται. Θα έχετε ακούσει αυτό που λέμε πράσινο κύμα. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες μεγάλες οδικές εταιρείες, έχουμε όμως την παραλιακή.
0: Πώς?
1: Όπου ξεκινάει από το Γιώφυρο και τερματίζει στην Γκαζαντζίδη.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Θα υπάρχει λοιπόν.
0: Εγώ ήμουν ανιός και γέρασα,
1: ναι, ναι,
0: και θυμάμαι τις προσπάθειες,
1: ναι,
0: που γίνονται. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια. Για να πετύχουμε το πράσινο κύμα.
1: Θα το προσέξτε τώρα.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Να το πιστεύω.
0: Είμαι άπιστος το μας.
1: Ναι.
0: Προσέξτε. Μήνος, Μόκου και τα λοιπά, πεταλοειδής. Από γέφυρα εδώ στην Αλικαρνασσό να κατέβουμε την Καζαντζίδη, να πάμε τον παραλιακό δρόμο να φτάσουμε μέχρι το Γιώφυρο. Ήμουν ανιός και γέρασα και ακόμα θυμάμαι το πράσινο κύμα.
1: Λοιπόν, επειδή το χρονοδιάγραμμα που έβαλα είναι ένας χρόνος,
0: δεν
1: θα γεράσετε άλλο
0: χέρι γεράκι. Εντάξει, μακάρι.
1: Θα το δείτε.
0: Ναι.
1: Να σας πω όμως εδώ,
0: ναι,
1: ότι ο Δήμος Ηρακλείου,
0: ναι,
1: έχει στη δικαιοδοσία 32 κόμβους και προσθέτουμε 3 ακόμα.
0: Ναι.
1: Όπου πιστεύουμε ότι θα ανασάνουμε το,
0: ναι,
1: κυκλοφοριακό στην,
0: ωραία,
1: πόλη.
0: Ωραία.
1: Κάνατε όμως μια αναφορά στον κόμβο Κνωσού Σκορδαλού,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Δεν ξέρω αν λέγεται Σκορδαλού. Είναι
1: Σκορδαλού.
0: Η ράμπα που κατεβαίνουμε από,
1: σωστά,
0: το ΒΟΑΚ δεξιά.
1: Αυτός είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και να συντονιστεί ο κόμβος αυτός που είναι μέσα στην πόλη με το λογισμικό το οποίο,
0: mm-hmm,
1: θα προμηθευτούμε εμείς,
0: mm-hmm,
1: γιατί όντως εκεί δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Ναι,
0: τα αυτοκίνητα,
1: ειλικρινά,
0: ακούστε
1: πάρα
0: λίγο,
1: μεγάλο.
0: Επειδή οι πολίτες του Ηρακλείου, εάν ξυπνήσετε μία μέρα περίπου 5.30-6 ώρα το πρωί,
1: mm-hmm,
0: και κάνετε μία βόλτα από το Γιώφυρο να έρθετε εδώ πάνω στο κόμβο του Αλικαρνασσού, το μισό Ηράκλειο ξυπνά και μπαίνει σε λεωφορεία για να πάει να εργαστεί στις τουριστικές περιοχές.
1: Σωστά.
0: Είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι εκείνοι που εργάζονται, κύριε Σπυριδάκη, και πολλοί από αυτούς παίρνουν και τα αυτοκίνητά τους για να πάνε.
1: Σωστά.
0: Το μεσημέρι λοιπόν που

0: κολλάνε οι άνθρωποι αυτοί, περίπου 3 με 4, εκεί στον κόμβο του Κνωσού είναι το χαμός. Η ουρά φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο. Κάτι δεν πρέπει να γίνει. Κάποιος δεν πρέπει να ασχοληθεί με αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν κατάλαβα. Δεν μπορούμε να βρούμε άλλη διέξοδο. Δεν μπορούμε να βρούμε ένα άλλο τρόπο προκειμένου να διοχετεύουμε και κάπου αλλού την κυκλοφορία. Καταλάβατε. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκουν ως διέξοδο την Δερβενακίων. Ξέρετε, είναι ο δρόμος που περνάει κάτω ακριβώς από
1: την παράπλευρο.
0: Την παράπλευρο, μπράβο. Αυτός δεν πρέπει να φτιαχτεί. Γιατί δεν το φτιάχνουμε το δρόμο αυτό που να είναι μια εναλλακτική από τη στιγμή που υπάρχει το πρόβλημα το ένα, γιατί να μην φτιάξουμε και το άλλο?
1: Ωραία,
0: για να τους δώσουμε διέξοδο. Καταλάβατε τι λέω?
1: Δεν μου αρέσει να μεταθέτω ευθύνες, όμως στο συγκεκριμένο σημείο δεν είναι αρμοδιότητα, γιατί δεν είναι δικαιοδοσία.
0: Δεν υπάρχει συνεργασία.
1: Ναι, βεβαίως
0: υπάρχει. Και θεωρώ δεδομένο.
1: Υπάρχει.
0: Δηλαδή,
1: αλλά τον πρώτο λόγο τον έχει η περιφέρεια.
0: Ωραία, ένα λεπτό. Εάν για παράδειγμα τώρα ο Δημήτρης ο Σπυριδάκης καλέσει τον κύριο Σκουλά, δεν ξέρω ποιο είναι ο υπεύθυνο, και του πει: Ελά εδώ, αγαπητέ κύριε Σκουλά, εδώ έχουμε πρόβλημα. Εδώ πρέπει να είμαστε στην υπηρεσία του πολίτη. Κάθε μεσημέρι εδώ γίνεται πανικός. Είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε αυτό που πρέπει προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες. Δεν θα είναι στην υπηρεσία του πολίτη εάν το αντιληφθεί και το κάνει? Φαντάζομαι.
1: Μου βάλατε μια ιδέα την οποία θα κρατήσω.
0: Πολύ ωραία. Πάμε στο άλλο θέμα.
1: Να ολοκληρώσω όμως το κομμάτι
0: αυτό. Ναι.
1: Γιατί έχουμε και τους κόμβους. Ξέρετε, οι κόμβοι είναι ένα μέσο που λύνει πάρα πολλά προβλήματα κυκλοφορίας.
0: Σωστό.
1: Και αναφέρομαι ότι ήδη είναι σε ολοκλήρωση των διαδικασιών εγκρίσεων και πηγαίνουμε σε διαγωνιστικές διαδικασίες. Τον κόμβο έξω από το Τζάμπο στην 62 Μαρτύρων Πετράκη, ο κόμβος στον Άι Γιάννη το Χωστό.
0: Μάλιστα.
1: Και είμαστε και σε εξέλιξη με παράδοση της μελέτης του κόμβου στη 18 Άγγλων.
0: Αυτό να το δω, γιατί τι να
1: δείτε.
0: Πω, τι να πω.
1: Θα το δείτε κύριε Αργυράκη. Και επιπροσθέτως θέλω να σας αναφέρω και τρεις άλλους κόμβους που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το κέντρο του Ηρακλείου. Είναι ένας κόμβος ο οποίος δημιουργείται στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας Ιερονυμάκη, ένας δεύτερος κόμβος ο οποίος είναι στη συμβολή Παπανδρέου Κνωσού Γεωργιάδη στην Όαση από πάνω, και γίνεται και μία παρέμβαση εξυγίανσης του εντός πολλό εισαγωγικών κυκλικού που είναι στην πλατεία Κορνάρου.
0: Ωραία.
1: Δεν θέλω να επεκταθώ σε άλλους κόμβους όπως είναι η Ατλαντίδος.
0: Αυτά μέχρι πότε έχουν το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης?
1: Φέτος.
0: Το κρατάω.
1: Όχι υλοποίησης. Μην μπερδευόμαστε.
0: Τι.
1: Της ολοκλήρωσης
0: των μελετών.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Πρόθεσή μας είναι η πλατεία 18 Άγγλων να συμβασιοποιηθεί προς το τέλος του χρόνου.
0: Χαίρομαι γιατί έχει καταντήσει ανέκδοτο.
1: Βέβαια,
0: τώρα όλο το
1: Τζάμπο
0: πρόβλημα να είναι στον παραλιακό δρόμο το συγκεκριμένο.
1: Σωστά.
0: Σημείο και να μην κάνουμε κάτι για να ανακουφίσουμε τους πολίτες.
1: Σωστά. Όσον αφορά τον κόμβο στον Τζάμπο και 18 και στην Άι Γιάννη το Χωστό, έχουν εξασφαλιστεί και οι χρηματοδοτήσεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Επομένως είναι ακούστε ένα τώρα βήμα πιο μπροστά.
0: Έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας 12 λεπτά. Πρέπει όμως να πάμε σε διαφημίσεις. Θα γυρίσουμε και θα συζητήσουμε το θέμα τον πάρκινγκ.
1: Σωστά.
0: Και πώς μπορεί ο Δήμος, τι ρόλο μπορεί να παίξει ο Δήμος σε αυτό. Σε λιγότερο από 3 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Πάμε.
2: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
5: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Radio Crete 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Σπυριδάκη. Μας έχετε, πώς να το πω, δημιουργήσει ένα αίσθημα ότι είστε έτοιμος να αλλάξετε το Ηράκλειο και μας έχετε εντυπωσιάσει με αυτά που μας λέτε. Δηλαδή,
1: μα κάνουμε και...
0: Μαθαίνουμε, και ναι, το ξέρω, αλλά επειδή μόνο μιλάμε σε βάθος χρόνου, ναι, με όλα αυτά που σχεδιάζεται και μακάρι να γίνουν βέβαια, θα τα δούμε. Εδώ θα είμαστε.
1: Κοίταξε, ένας κρίσιμος παράγοντας είναι οι χρηματοδοτήσεις. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Σωστό.
1: Δεν υπάρχουν όμως άπειρα λεφτά.
0: Πολύ ωραία. Να τα βρούμε. Έτσι, ναι, δεν είναι? Λοιπόν, ακούστε. Σωστό. Τώρα. Έχουμε 9 λεπτά. Το θέμα της στάθμευσης στο κέντρο του Ηρακλείου. Και ρωτώ ευθέως, αυτό που έχουν υιοθετήσει προηγούμενες δημοτικές αρχές με τις μπλε διαγραμμίσεις στο κέντρο της πόλης, δίνοντας προτεραιότητα στους κατοίκους που διαμένουν μόνιμα στο Ηράκλειο, είναι σίγουρα αποδοτικό? 1. 2. Έχουμε μπει στη διαδικασία να ξεκινήσουμε μελέτες, να ξεκινήσουμε διαδικασίες για τη δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης, δημοτικών όμως, παρακαλώ, προκειμένου, δηλαδή, αυτό το περιβόητο πάρκινγκ κάτω από το πάρκο Γεωργιάδη, θα το δούμε να γίνεται? Τι λέτε? Παρακαλώ.
1: Θίγεται ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Η Δημοτική Αρχή έχει σχεδιάσει για τους μόνιμους κατοίκους του κέντρου,
0: ναι,
1: τις μπλε θέσεις,
0: διαγραμμίσεις,
1: όπως έχουμε συνηθίσει να τις λέμε. Αυτές απαριθμούν ένα αριθμό 391,
0: μάλιστα,
1: και έχουν χορηγηθεί περίπου 730 αδειοδοτήσεις. Αυτές, να συμπληρώσω εδώ,
0: μόνο σε
1: δεν
0: κατοίκους.
1: Είναι προσωπικές. Ναι. Δεν είναι προσωπικές.
0: Ναι. Είναι για το αυτοκίνητο.
1: Είναι για το αυτοκίνητο και έχουν δίχρονη ισχύ.
0: Σωστό.
1: Τι γίνεται τώρα? Οι θέσεις αυτές έχουν κατηγοριοποιηθεί σε 3 περιοχές. Ανάλογα δηλαδή με τον τόπο που διαμένεις, θα πρέπει να χρησιμοποιείς και τη θέση στάθμευση της περιοχής σου.
0: Ναι.
1: Εκτός από την πρώτη περιοχή, που είναι και εντονότερο το πρόβλημα, γιατί είναι το καράκεντρο, να το πούμε έτσι,
0: ναι,
1: της πόλης,
0: ναι,
1: όπου έχει τη δυνατότητα ο κάτοχος κάρτας αυτής της περιοχής της πρώτης να επιλέγει, αν δεν βρει την πρώτη, και στις,
0: ναι,
1: υπόλοιπες.
0: Ναι.
1: Okay. Πάμε λοιπόν αυτό. Ένα, ναι, θέμα το οποίο θα έπρεπε να δώσουμε μια λύση. Πού θα παρκάρει ο μόνιμος κάτοικος? Δεν γίνεται να τον αφήσουμε χωρίς τη δυνατότητα αυτή.
0: Okay.
1: Χωρίσαμε λοιπόν 390 θέσεις.
0: Εσείς που μένετε? Που μένετε?
1: Εγώ μένω εκτός Ηρακλείου.
0: Εκεί που μένετε εσείς έχετε τη δυνατότητα να... Δηλαδή ο Δήμος σας διασφαλίζει στάθμευση?
1: Όχι.
0: Τότε
1: χρησιμοποιώ
0: γιατί?
1: Και εγώ το κοινόχρηστο χώρο.
0: Τότε,
1: το δρόμο δηλαδή.
0: Τότε. Δηλαδή, γιατί νιώθει την ανάγκη ο Δήμος να το κάνει στους διαμένοντες στην εντός τυχόν πόλη και όχι σε αυτούς που είναι στην εκτός τυχόν πόλη?
1: Θα σας πω λοιπόν γιατί.
0: Το ίδιο δεν πληρώνουν όλοι?
1: Το κέντρο, βεβαίως. Ναι. Διότι το κέντρο της πόλης, κύριε Αργυράκη, με, ναι, την κυκλοφοριακή μελέτη, την οποία, η οποία πήρε ΦΕΚ,
0: ναι,
1: τον περασμένο χρόνο,
0: ναι.
1: δημιουργεί κάποια πρόσθετα προβλήματα με πεζόδρομους
0: ναι.
1: που αυτή η δυνατότητα, η απαγορευτική, ναι. δηλαδή η δέσμευση αυτή δεν υπάρχει σε άλλες περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ένας

0: Άνθρωπος που μένει σε ένα πεζόδρομο στην πόλη μέσα, θα πρέπει να του δώσουμε μία εναλλακτική λύση να μπορεί ο άνθρωπος να πηγαίνει στο σπίτι του. Ωραία. Δεν μπορεί να αφήνει στο γιόφερο το αυτοκίνητό του και να πηγαίνει στο καμαράκι. Ωραία. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Άρα λοιπόν.
1: Γιατί να μην μπορεί να το κάνει αυτό και ο άνθρωπος που έχει το γραφείο του στο κέντρο του Ηρακλείου?
0: Διότι αυτός υποτίθεται ότι έχει ένα συγκεκριμένο ωράριο που επισκέπτεται την πόλη, ενώ ο μόνιμος κάτοικος 24 ώρες το 24ωρο είναι αναγκασμένος να είναι στην εστία του, είναι στο σπίτι του.
1: Ωραία. Αυτό πάμε, 5 λεπτά έχουμε. Τι γίνεται με τους χώρους πάρκινγκ? Μπορούμε να βρούμε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία? Θυμάμαι την πρώτη συνέντευξη που μου έδωσε εδώ ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και δεσμεύτηκε εδώ ενώπιον των ακροατών ότι στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής θα είναι η δημιουργία ενός δημοτικού πάρκινγκ κάτω από το πάρκο Γεωργιάδη.
0: Σωστά.
1: Παραμένει εξαγγελία ή γίνεται κάτι επί της ουσίας?
0: Κοιτάξτε, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Στις προτεραιότητές μας είναι.
1: Ναι.
0: Επειδή όμως η διαχείριση της καθημερινότητας ήταν τόσο πιεστική αυτό το διάστημα.
1: Πολύ ωραία.
0: Στο αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί το έχω αναλάβει εγώ.
1: Θα γίνει πιο εντατική
0: αυτό,
1: η ενασχόληση.
0: Έχω πάρει ρητή εντολή από το Δήμαρχο να προχωρήσω σε όλες εκείνες τις διαδικασίες για την ενεργοποίηση αυτού του εγχειρήματος.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχουμε καθυστερήσει λοιπόν για το λόγο που σας εξήγησα προηγουμένως και είναι στις προτεραιότητες μας.
1: Ερώτηση δεύτερη και τελευταία. Ένα θέμα που έχουμε πει πάρα πολλές φορές και από αυτήν εδώ την εκπομπή είναι ότι πρέπει να υπάρξει επιτέλους μια συνεννόηση με το αστικό χτέλ, να γίνει μια αναδιάρθρωση των δρομολογίων για να μην εξυπηρετούνται μόνο οι κάτοικοι που διαμένουν κοντά στην Ικάρου και στη Λεωφόρο Κνωσού ή στο δρόμο προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, να γίνει μια αναδιάρθρωση ούτως ώστε να καλυφθούν περισσότερες συνοικίες του Ηρακλείου, που όταν λέμε στον πολίτη άφησε το αυτοκίνητό σου σπίτι και πήγαινε στο κέντρο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να μπορεί να το κάνει. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό?
0: Ωραία. Θα πρέπει να σας πω, κύριε Αργυράκη, ότι έχει εκπονηθεί ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, όπου τι σκοπό έχει αυτό? Μέσα από μέτρα δράσης και έργα να προωθήσει το βάδισμα, το περπάτημα δηλαδή, την ποδηλασία, αλλά και το κομμάτι στο οποίο αναφέρεστε τώρα εσείς, την αστική συγκοινωνία.
1: Πολύ ωραία.
0: Εμείς λοιπόν ως τεχνική υπηρεσία μέσα από το τμήμα κυκλοφορίας έχουμε αποστείλει σχετικό έγγραφο στο τοπικό ΚΤΕΛ εν ώψη του ΣΒΑΚ, όπου θα πρέπει να εξετάσει δύο πράγματα: την αναθεώρηση των υφισταμένων δρομολογίων, είτε την πύκνωση είτε την επέκταση, και τη δημιουργία νέων διαδρομών ανάλογα με τα γεωγραφικά πολεοδομικά χαρακτηριστικά που έχει η πόλη μας. Η απάντηση λοιπόν που είχα από αυτούς είναι ότι το επόμενο διάστημα θα καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις τόσο στις υφιστάμενες διαδρομές όσο και σε νέες να εξεταστούν από την τεχνική υπηρεσία για να ληφθούν και οι κατάλληλες αποφάσεις.
1: Δεν μου λέτε τη σελίδα σας στο Facebook και το Messenger, το παρακολουθείτε?
0: Μπορώ να πω ότι δεν είμαι τακτικός.
1: Δεν είστε τακτικός. Εγώ θα στο λέω όμως για να το έχετε υπόψη σας ότι μας παρακολουθεί από τη Γερμανία που κάνουμε τη συζήτηση ο Στέφανος και με ρύμνησε και βρήκε ένα βίντεο που δείχνει πώς γίνονται οι διαγραμμίσεις των δρόμων στη Γερμανία και πώς έχουν διάρκεια. Το βίντεο αυτό υπόσχομαι να σας το κοινοποιήσω στο Messenger για να το έχετε υπόψη σας, και αν κρίνετε ότι υπάρχει κάτι σημαντικό που μπορείτε να το αξιοποιήσετε, χρήσιμο θα είναι.
0: Σίγουρα θα είναι καλύτερο από το δικό μας μοντέλο.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εικόνα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.
1: Να σας πω ότι όση ώρα μιλάμε μου έχουν έρθει εκατοντάδες μηνύματα κροατών και στο τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη αλλά και στο Messenger. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ο στόχος αυτής της πρώτης συζήτησης που κάναμε ήταν να δώσουμε το μπούσουλα Τι ακριβώς γίνεται στην τεχνική υπηρεσία, τι είναι αυτό που προωθεί.

0: δείτε τι είναι αυτό που θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα να ξετυλίγεται στην πόλη μας. Σε δεύτερο χρόνο ή τρίτο θα έχουμε τη δυνατότητα να είστε εδώ και να απαντήσετε γιατί όχι σε τηλεφωνήματα ακροατών και τα λοιπά για τα επιμέρους ζητήματα. Θέλω να πω, γιατί ξέρετε εμείς δεν μασάμε τα λόγια μας εδώ, είμαστε πολύ ειλικρινεί, γιατί ένα πράγμα μας ενδιαφέρει, το συμφέρον του τόπου μας, της πόλης μας. Αυτά που μας είπατε ακούγονται αισιόδοξα. Εάν τα δούμε να υλοποιούνται και να ξεδιπλώνονται το επόμενο διάστημα στην πόλη του Ηρακλείου, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα και μας ενημερώσατε για τα τεχνικά έργα στην πόλη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ριανίκη, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε τροχιά έντονων πιέσεων και διεκδικήσεων μπαίνει η διαδικασία της ανάρτησης του κτηματολογίου στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, με το τεχνικό επιμελητήριο να εκπέμπει σήμα κινδύνου για εκατοντάδες ιδιοκτησίες. Με επίσημη παρέμβασή του, το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης ζητά την άμεση και γενναία παράταση των ασφυκτικών προθεσμιών στους Δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου, προειδοποιώντας ότι το ισχύον δίμηνο χρονικό πλαίσιο καθιστά δύνατο τον έγκυρο έλεγχο και τη διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων από πολίτες και μηχανικούς. Έκτακτος συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με κεντρικό θέμα τη χωροθέτηση προσωρινής δομής φιλοξενίας και ταυτοποίησης μεταναστών στο Ηράκλειο. Η κατάσταση στην τοπική αυτοδιοίκηση και τις κοινωνίες βρίσκεται σε μεγάλο αναβρασμό, καθώς αναζητείται άμεση λύση μέσα σε ένα δεκαήμερο, με το ενδεχόμενο κρατικής επίταξης χώρου να παραμένει ορατό. Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού θα βρεθεί και το κρίσιμο θέμα της δημιουργίας μονάδας καύσης απορριμμάτων στην Κρήτη. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων στα βαθμολογικά κέντρα όλης της χώρας. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι πολλά γραπτά κινούνται σε μεσαίες και υψηλές βαθμολογίες, αν και τα άριστα γραπτά προς το παρόν είναι λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Οι βαθμολογίες των υποψηφίων θα ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, πιθανότατα στις 25 ή 26 του μήνα. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στους Δήμους. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται το σύστημα μοριοδότησης στην τοπική αυτοδιοίκηση, με την Ομοσπονδία να εκφράζει επιφυλάξεις σχετικά με τις προϋποθέσεις που θα διαμορφωθούν για τους εργαζόμενους. Το Μουντιάλ ξεκίνησε στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής με νίκες για το Μεξικό και τη Νότια Κορέα. Το Μεξικό νίκησε με 2-0 τη Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα κέρδισε την Τσεχία με 2-1. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει και την αναμέτρηση Καναδάς-Βοσνία που θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ. Γενικά αιθριός προβλέπεται ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κοιμανθεί γύρω στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Να αλλάξουμε θέμα και πρέπει να ομολογήσουμε τώρα ότι με αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Σπυριδάκη, εμείς που ασκούμε καθημερινά πολύ αυστηρή κριτική στη Δημοτική Αρχή, εάν όλα αυτά υλοποιηθούν, εάν όλα αυτά τα δούμε να ξεδιπλώνονται το επόμενο χρονικό διάστημα σε αυτή την πόλη, θα είμαστε οι πρώτοι που θα πούμε ένα τεράστιο μπράβο κλπ. Κλπ. Το κλείνω όμως αυτό, γιατί νομίζω ότι τα εξαντλήσαμε στη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Σπυριδάκη. Επιτρέψτε μου να πάμε σε ένα άλλο σημαντικό θέμα, το οποίο το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Σήμερα μάλιστα στο Ηράκλειο θα γίνει μία συνάντηση με τον πρόεδρο του κτηματολογίου, ο οποίος έχει ξεκινήσει μία περιοδία από τα Χανιά και ενημερώνει τους πολίτες, αλλά από ό,τι έχω αντιληφθεί σωστά, ενημερώνει τους πολίτες ότι δεν μπορεί να δοθεί παράταση, γιατί λέει δεν το επιτρέπει το Ταμείο Ανάκαμψης. Ζητήσαμε λοιπόν να έρθει από εδώ, από το στούντιο του Ράδιο Κρήτη, ο κύριος Ευρυπίδης Κουκιαδάκης. Ο κύριος Κουκιαδάκης έχει πολλές ιδιότητες. Καταρχάς είναι δικηγόρος. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα, διότι η ΠΕΔ Κρήτης του ανέθεσε να ασχοληθεί με το θέμα, με τους δασικούς χάρτες, με το κτηματολόγιο και να κάνει την εισήγηση, τη γνωστή που έχει γίνει στην ΠΕΔ. Και το τρίτο, ως δικηγόρος, έχει εικόνα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, οι πολίτες, με όλη αυτή την επεξεργασία που έχει γίνει. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, γνωρίζει το θέμα, έχει κάνει παρεμβάσεις και με την ιδιότητά του τη γνωστή και ως αυτοδιοικητικός, του ζητήσαμε να είναι σήμερα εδώ να μας δώσει μία εικόνα πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει. Κύριε Κουκιαδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι που είστε εδώ.
1: Ήμουνα λίγο όμως οταχουστής όση ώρα περίμενα.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα την προσπάθεια του Δημήτρη.
0: Α, του κυρίου Σπυριδάκη.
1: Του κυρίου, ναι. Σπυριδάκη έχει και παρελθόν και μέλλον και παρόν.
0: Ναι.
1: Και είναι κυρίως ειλικρινής. Εμείς, ναι, πολλές φορές είχαμε διαφωνήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: όταν η διαφωνία είναι επικοδομητική.
1: Όταν ήμουν στην περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε άλλες. Αλλά το ότι είναι μετρημένος, συγκροτημένος και συνεπτός,
0: ναι,
1: και ικανός,
0: ναι,
1: εγώ είπα και στον Δήμαρχο ότι ήταν καλή η επιλογή του.
0: Θα το δούμε κι εμείς οι πολίτες,
1: ελπίζω,
0: το επόμενο διάστημα.
1: Ελπίζω,

0: Νομίζω και πιστεύω ότι δεν θα με διαψεύσει.
1: Λοιπόν, θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε στο κτηματολόγιο. Το μείζον θέμα που προβληματίζει τους ακροατές του Ραδίου Κρήτη.
0: Να ξέρετε ότι το κτηματολόγιο έχει δύο πλευρές.
1: Παρακαλώ.
0: Έχουμε τα αγεωργικά που και εκεί έχουν γίνει μουσκεμα. Έχουμε τα κληροτεμάχια που τα βάζουν όλα εξ αδιαιρέτου, ναι, γιατί δεν κατάφεραν από την εποχή της Βάσος της Παπανδρέου,
1: ναι,
0: να τα λύσουν για να νομοποιηθούν τα αυθαίρετα του Ηρακλείου, γιατί όλοι είχαν εξ αδιαιρέτου. Και τότε είχαμε προτείνει σε άλλο επίπεδο τότε ότι αυτά μπορούν να λήξουν, τα προσφυγικά και τα εξ αδιαιρέτου, που υποτίθεται ότι προστατεύουν τους πρόσφυγες, ότι ταλαιπωρούν την τρίτη γενιά, την τέταρτη γενιά των προσφύγων. Γιατί τώρα στην Αλικαρνασσό ορισμένα ακίνητα έχουν κτιστεί, έχουν γίνει και ενδεχομένως και οριζόντιες ιδιοκτησίες, ναι, και θεωρούνται εξ αδιαιρέτου, ναι, τα ακίνητα, ναι, και θα αναγκαστούν να πάνε στο κτηματολογικό δικαστή να κάνουν διορθώσεις.
1: Ναι.
0: Τι λέει για τα δασικά τώρα στην Κρήτη, ναι, ναι, έχουμε, που είναι μεγάλη πληγή για όλη την Κρήτη, ενώ εξαιρείται από το τεκμήριο κυριότητος που έχει αλλού, ναι, το ελληνικό δημόσιο, και το ελληνικό δημόσιο πρέπει να καταθέτει τίτλους ιδιοκτησίας,
1: ναι,
0: και αυτό. Αν δεν έχει, δεν πρέπει να κάνει δήλωση.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να κάνει δήλωση στη κτηματογράφηση, και μπορώ να διαβεβαιώσω ότι έχανα σε αρκετούς πελάτες μου, γιατί ασχολούμαι με τα δασικά συστηματικά, ναι, χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Έκανα σε αρκετούς πελάτες μου τις δηλώσεις ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Υπέβαλα όλα τα συμβόλαια που είναι προγενέστερα του 2001, όπως λέει ο νόμος.
1: Μάλιστα.
0: Με συνοδευτικό υπόμνημα πολυσέλιδο.
1: Ναι.
0: Όταν λέω πολυσέλιδο, μπορεί να ήταν και αδυναμία, γιατί έπρεπε να εξασφαλίσω τους πελάτες μου με στέρεα επιχειρήματα.
1: Ναι.
0: Δεν βρήκα να μου έχει δεχθεί καμία σχεδόν. Ξέρετε,
1: ναι,
0: ποιο έχει δεχθεί στο διπλανό νομό Λασιθίου ότι και καλώς το δέχτηκε? Το νησί Χρυσή είναι ιδιωτικό.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ιδιωτικό? Γιατί το 1933,
1: ναι,
0: η Εθνική Τράπεζα που διαχειριζόταν τα κτήματα του δημοσίου το είχε μεταβιβάσει σε ιδιώτες. Και τώρα το δημόσιο ήθελε να τα πάρει πίσω. Το κέρδισαν οι ιδιώτες. Είναι πρώτο 2001. Έλεγε προχθές.
1: Ναι.
0: Προχθές, το διάβασα.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά. Όποιος έχει τίτλο πρώτη 2001 σε δασική έκταση στην Κρήτη,
1: ναι,
0: δεν πρέπει να ανησυχεί.
1: Ναι.
0: Μα πώς να μην ανησυχεί, αφού όλα αμφισβητούνται τουλάχιστον στο νομό Ηρακλείου.
1: Σωστό.
0: Στα Χανιά είναι λίγο πιο βελτιωμένα τα πράγματα και στο, ναι, στο Ρέθυμνο καλύτερα. Στο Λασίθι δεν υπάρχουν τώρα δεκάδες εκκρεμότητες που, επειδή έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κτηματογράφησης, μόνο κτηματολογικός δικαστής. Γιατί, παρακαλώ. Ξέρετε ποια ήταν η εισηγητική έκθεση της τροποποίησης του νόμου για τα δασικά? Ότι για την Κρήτη και τις άλλες περιφέρειες που εξαιρούνται του τεκμήριου, δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι η Μάνη, είναι οι Κυκλάδες, τα Ιόνια νησιά, ναι, κλπ.
1: Ναι.
0: Η εισηγητική έκθεση είχε μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας την 805 του 2006. Αν,
1: ναι,
0: θυμάμαι καλά τον αριθμό του της,
1: και
0: έλεγε ότι το σωματολόγιο καρκινοβατή, γιατί το ελληνικό δημόσιο διεκδικεί ό,τι χωρίς τίτλους, χωρίς, και είναι χασοδίκης, και επειδή είναι χασοδίκης πρέπει να μπουν κανόνες και να μην κάνει δηλώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Βγήκε ο νόμος και λέει, μάλιστα, δεν κάνει δήλωση, και βγαίνει εγκύκλιος. Λέει τις προϋποθέσεις λέει τις προϋποθέσεις και παρακάτω λέει.
1: Ωραία.
0: Αλλά επειδή οι δασικές υπηρεσίες,
1: ναι,
0: δεν έχουν νομικές υπηρεσίες, δεν έχουν προσωπικό, να κάνουν δήλωση, γιατί δεν ξέρουν ποιος έχει τίτλους.
1: Πολύ ωραία. Αυτό είναι το κομμάτι, οι δασικοί χάρτες.
0: Είναι πολύ.
1: Περιμένω.
0: Και μεγάλες,
1: βέβαια,
0: και καλές ιδιοκτησίες. Και αυτές κινδυνεύουν να χαθούν. Τα άλλα δεν χάνονται.
1: Ναι.
0: Αυτές κινδυνεύουν να χαθούν.
1: Δεν τα βρίσκουμε όμως. Δεν τα βρίσκουμε όμως.
0: Δηλαδή, ούτε εγώ βρήκα ορισμένα δικά μου.
1: Περιμένετε τώρα. Περιμένετε. Μισό λεπτό. έχουμε πάρει χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

0: αποφάσισες για να κάνουμε το χτηματολόγιο. Σωστά.
1: Ξέρετε πότε έπρεπε να γίνει?
0: Μα εγώ μένα το λέτε.
1: Το 1975 το επρόβλεψε το Σύνταγμα.
0: Ωραία, ακούστε λίγο τώρα. Πήγαμε λοιπόν και πήραμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψη.
1: Καλά κάναμε.
0: Μα δεν είπα εγώ το αντίθετο. Είμαστε όμως ανίκανοι για να εφαρμόσουμε τα απλά. Και προσέξτε τώρα. Τα σας το λέω πολύ εκλαϊκευμένα για να καταλάβει και ο πολίτης πώς έχουν τα πράγματα, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που νομίζω ότι κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
1: Πολύ.
0: Προσέξτε.
1: Πολύ κοροϊδευόμαστε.
0: Προσέξτε τώρα. Λέει η πολιτεία, κύριε, εμείς πήραμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνουμε το χτηματολόγιο στην Ελλάδα που έπρεπε να το είχαμε κάνει πολύ πριν. Πολύ ωραία. Αφού πήρες χρήματα, γιατί με έβαλες εμένα και πλήρωσα? Εγώ όταν ήρθα και πήγα στην χτηματολόγιο ΑΕ και έκανα τα χαρτιά μου και πήγα και πλήρωσα και τους ανθρώπους που μου κάναν τα τοπογραφικά, πήγα και πλήρωσα ένα παράβολο. Και πλήρωσα λοιπόν για να κάνω την κατάθεση αυτών των στοιχείων. Σωστά? Σωστά. Και έρχεσαι τώρα και μου λες ότι ναι, αλλά επειδή εμείς πληρωθήκαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα στοιχεία που μας δώσατε δεν τα καταχωρήσαμε σωστά. Δεν τα καταχωρήσαμε σωστά. Μπορεί το ακίνητό σου να είναι στην οδό Γιαμαλάκη, αλλά εμείς το βάλαμε στην Αγίου Μινά, ή να μην το βρίσκεις καθόλου. Και να λέει, δεν μπορούμε να δώσουμε παράταση. Δεν μπορούμε να δώσουμε παράταση, γιατί εάν δώσουμε παράταση θα μας ζητήσουν τα χρήματα πίσω από το Ταμείο Ανάκαμψης. Συγγνώμη.
1: Δικό τους πρόβλημα.
0: Μα συγγνώμη. Αντί λοιπόν η πολιτεία να πιάσει από ταυτή την εταιρεία εκείνη που ανέλαβε να κάνει το χτηματολόγιο και να της επιβάλλει αυτά που προβλέπει η νομοθεσία, έρχεται και λέει σε εμάς και κάνει και περιοδή από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο και το λέω μπας και μας ακούνε τώρα που είναι στο δρόμο και πηγαίνει προς το ΤΕΤΑΚ για να συμμετέχει στην συζήτηση. Έρχεται να κάνει τι? Να μας πει ότι δεν έχουμε περιθώριο και πρέπει άρον-άρον να κλείσουμε το θέμα? Μα αλήθεια, για να μην πληρώσει η πολιτεία τα χρήματα που πήρε από το Ταμείο Ανάκαμψης θα χάσουν οι πολίτες την περιουσία τους? Μα είμαστε σοβαροί? Τι χώρα έχουμε δημιουργήσει, κύριε Κουκιαδάκη?
1: Γιατί πάντα...
0: Είναι έτσι που τα λέω ή δεν είναι?
1: Όχι, και χειρότερα.
0: Και χειρότερα.
1: Και χειρότερα, δεν θα ακούσετε τα χειρότερα. Πρώτα απ' όλα, δεν πρόκειται, λένε ότι θα τελειώσει το 2006. Οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, οι δασολόγοι, οι ιδιώτες δασολόγοι θα έχουν δουλειά άλλα 20 χρόνια. Τουλάχιστον.
0: Ωραία.
1: Μέχρι να ξεκαθαριστούν τα δασικά,
0: ναι,
1: που στο Λασίθι το διπλανό νομό υπάρχουν 15.030 αντιρρήσεις,
0: ναι,
1: και έχουν εξεταστεί περίπου 1.000.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί ήταν διχασμένη η υπηρεσία. Κανείς εξ αυτών,
0: ναι,
1: που έχουν αντιρρήσεις κάνει για δασικά δεν μπορεί να κάνει παρά μόνον δηλωτικό αποδοχής κληρονομιάς. Δεν μεταγράφει το χτηματολόγιο,
0: ναι,
1: μεταβίβαση δασικού ακινήτου ιδιωτικού που υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν εξεταστεί η αντίρρηση να αποχαρακτηριστεί, μέχρι τότε θα εκκρεμεί. Σας λέω λοιπόν με βεβαιότητα ότι 100 υποθέσεις εξετάζονται περίπου το μήνα και δεν, ήταν μήνα παραμήνα τώρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Βγάλτε λογαριασμό λοιπόν, ναι, πόσα χρόνια. Άρα. Παραθαλάσσια ακίνητα μεγάλης αξίας στο διπλανό αναπτυσσόμενο νομό Ραγδαία,
0: ναι,
1: ειδικά στην περιοχή της Ιεράπετρας, δεν μπορεί να γίνει καμία σύμβαση, διότι για δύο λόγους. Πρώτον, οι δασωμένοι αγροί θεωρούνται ιδιωτικοί. Τι είναι δασωμένος αγρός?
0: Ναι.
1: Αυτός που την κατοχή καλλιεργούνται.
0: Ναι.
1: Και προκύπτει αυτό από τις αεροφωτογραφίες, ναι, του 45,
0: ναι,
1: ή του 60,
0: ναι,
1: που είναι, αν δεν είναι ευκρινής, ναι, του 45, του 60,
0: ναι,
1: αν τότε καλλιεργούνταν, έχει δεν έχει συμβόλαιο, είναι ιδιωτικό. Ναι. Το λέει ο νόμος.
0: Ωραία.
1: Έγινε αλλαγή τότε από την ΠΕΔ, που συζητούσαμε πριν, είναι διάταξη που έχω γράψει ο ίδιος,
0: ναι,
1: και τη γνωρίζω πολύ καλά.
0: Μα δεν είναι ανόητο όμως αυτό?
1: Μα είναι ανόητο.
0: Μα συγγνώμη,
1: αλλά
0: ακούστε με λίγο.
1: Εγώ...
0: Εσείς τώρα που είστε από το Αστυράκι και όλα τα προηγούμενα χρόνια ασχοληθήκατε με ζητήματα εδώ στο Ηράκλειο με την τοπική αυτοδιοίκηση, είστε ένας έγκριτος δικηγόρος.
1: Όλοι έχουν χάσει τα γράφια τους.
0: Που δεν σας επέτρεψε ο χρόνος να πάτε να καλλιεργήσετε στο Αστυράκι το χωράφι τάδε που το άφησε

0: ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς σας. Περιμένετε τώρα. Εκεί λοιπόν έχουν βγει διάφορα πράγματα. Ε? Έχουν βγει διάφορα ζυζάνια. Θα έρθει τώρα ο Δασάρχης και θα πει, κύριε Κουκιαδάκη, αυτό δεν είναι δικό σας, είναι της πολιτείας. Συγγνώμη, δεν είναι αστείο.
1: Επικράτησε η αρχή. Άπαξ δάσος, εσαΐδασος.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι,
1: είναι
0: φασιστικό. Είναι αυτό.
1: Αλλά αυτό είναι ναι. Κόντρα στο Σύνταγμα. Ναι. Γιατί η ιδιοκτησία... Και ήταν η ιδιοκτησία η σκαπεταρά που λέγαμε στο χωριό μου, γιατί εγώ έχω σκάψει ναι. με τη σκαλίδα σκαπεταρές.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι η χαρουπιά κάποτε καλλιεργείται και πουλούσαμε χαρούπια στη Χερσόνησο και στη Σταλίδα και είχαμε και λιμάνι για τη χαρούπια ναι. και στην παχιά μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα τη χαρουπιά, ξέρετε ναι. τι λένε,
0: τι?
1: Επειδή κάηκε,
0: ναι.
1: επειδή κάηκε ή και ταλαιπωρήθηκε και αγρίεψε,
0: ναι.
1: είναι δάσος.
0: Αχα.
1: Δεύτερον,
0: επειδή εμείς τα αγριέψουμε.
1: Η κεντρισμένη ελιά στο βουνό
0: ναι.
1: που της έκανε ο κάθε φτωχός ένα πεζουλάκι
0: ναι.
1: για να τη μαζεύει και την κέντριζε, έμεινε ακαλλιέργητη. Η ελιά όταν μείνει ακαλλιέργητη βγαίνει
0: σωστό.
1: Το άγριο.
0: Ναι.
1: Και είναι αγριεμένη, αυτό θεωρείται
0: μάλιστα.
1: ότι είναι δασικό.
0: Μάλιστα.
1: Όμως είναι δασωμένος αγρός,
0: mm-hmm.
1: αλλά πρέπει να τον πληρώσει το δημόσιο.
0: Yeah.
1: Αλλά δεν το αναγνωρίζει αν δεν έχει τίτλο πρώτο του 2001. Έτσι έχουμε λοιπόν δύο ταχυτήτων ακίνητα yeah. στην Κρήτη. Τα χορτολιβαδικά που είναι με φρήγανα.
0: Ναι, αλλά μη μισό λεπτό.
1: Αν έχει συμβόλαιο είναι καθαρό.
0: Μα τι θα πει,
1: εάν δεν έχει συμβόλαιο, στο παίρνει.
0: Ναι, αλλά στην πλειοψηφία του εδώ στην Κρήτη ξέρω
1: δεν έχουν συμβόλαια.
0: Ναι, δεν έχουμε συμβόλαια. Τι σημαίνει ότι το παίρνει.
1: Θα χάσουν άνθρωποι
0: ναι.
1: δικές τους ιδιοκτησίες, γιατί για να αποδείξουν χρησικτησία
0: ναι.
1: πρέπει να ανατρέξουν μέχρι και τον Άριο Πάγο και να αποδείξουν ότι το κατέχουν
0: ναι.
1: οι δικαιοπάροχοι τους, αυτοί δηλαδή που τους το πούλησαν
0: ναι,
1: ή
0: ναι,
1: αυτούς
0: ναι, ναι,
1: που πληρονόμησαν
0: ναι.
1: από το 1885.
0: Δεν είναι όμως όλα
1: αυτά. Είναι γελίο.
0: Είναι γελίο.
1: Είναι τώρα. Γελίο.
0: Περιμένετε τώρα. Επειδή πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις. Να πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μηνύματα και μετά θα επιστρέψουμε να δώσουμε μια εικόνα και να καταλήξουμε στο τι μπορεί να γίνει, γιατί νομίζω
1: και
0: πρέπει
1: το
0: να
1: πρέπει, ναι, να δώσουμε
0: ναι,
1: μήνυμα
0: έτσι,
1: καταρχήν να δώσουμε το μήνυμα μόλις ανοίξουμε το ότι οι άνθρωποι να πάνε να ελέγξουν τώρα γρήγορα
0: θες. Θα τα πούμε σε λίγα λεπτά. Πάμε.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Yoost για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yoost. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
7: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Χαζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Πόπο πως μεγάλωσε το bowling!
10: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
9: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
10: Ηράκλειο Bowling Center.

0: και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
1: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
0: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας «Χτηματολόγιο δασικοί χάρτες». Μεγάλο κεφάλαιο. Και η συζήτηση γίνεται με αφορμή τον ξεσηκωμό της ενστάσεις και του Δικηγορικού Συλλόγου και του ΤΕΤΑΚ. ΤΕΤΑΚ σημαίνει Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Σήμερα θα είναι, και θα είναι στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του χτηματολογίου για να συζητήσουν από κοντά όλα αυτά τα ζητήματα. Ένας πρόεδρος που ξεκίνησε την περιοδία του στην Κρήτη από τα Χανιά, όπου ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί παράταση, γιατί η όλη διαδικασία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και υπάρχει περίπτωση, ή η βεβαιότητα θα έλεγα, να πενταχθεί η όλη διαδικασία από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και είναι κοντά μας ο κύριος Ευρυπίδης Κουκιαδάκης, δικηγόρος, ο άνθρωπος που έκανε τη σχετική εισήγηση για το συγκεκριμένο θέμα στην ΠΕΔ πριν καιρό και πετύχαμε κάποια πράγματα, και βέβαια λόγω της ιδιότητάς του και ως αυτοδιοικητικός έχει πλήρη εικόνα για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Κύριε Κουκιαδάκη, έχετε το λόγο να ενημερώσουμε καταρχάς για τα, για τα σημαντικά.
4: Να ξεκινήσουμε καταρχήν για το πώς μπορεί τώρα να προστατεύσει το ακίνητό του κάθε πολίτης.
3: Ωραία.
4: Επειδή αυτός που έκανε τις δηλώσεις μπορεί να μην έχει τους κωδικούς του,
3: ναι,
4: και δεν πρέπει να τους έχει κατά την άποψή μου. Οι κωδικοί είναι μοναδικοί για να τις παίρνει ο κάθε επαγγελματίας. Εγώ δεν παίρνω κωδικούς πολίτη. Τον καλό λοιπόν τον πολίτη να δει,
3: ναι,
4: αν έχουν δεχτεί τις δηλώσεις του.
3: Ναι.
4: Αλλά να το κάνει χθες.
3: Ναι.
4: Να το κάνει προχθές.
3: Ναι.
4: Γιατί η προθεσμία, η επίσημη...
3: Τους κωδικούς ποιος τους έχει.
4: Ο λογιστής του και αυτός.
3: Ναι. Κωδικούς που έχουν να κάνουν
4: μόνο με το TaxisNet.
3: Δηλαδή, ναι, μα θέλω να τα εξηγήσουμε. Αυτά είναι να καταλάβει.
4: Μπαίνεις στο TaxisNet με τους κωδικούς.
3: Μπαίνεις στο TaxisNet με τους κωδικούς που κάνεις και τη φορολογική σου δήλωση.
4: Ακριβώς.
3: Αφού μπεις στο TaxisNet, μπορείς μετά στη συνέχεια να
4: επιλέξεις τις οδηγίες. Εγώ με την τεχνολογία δεν τα έχω για να δω τις οδηγίες.
3: Να ακολουθήσεις λοιπόν το χτηματολόγιο για να δεις τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει. Σωστά.
4: Ναι.
3: Συνεχίσεις.
4: Να δεις τι δέχτηκαν.
3: Ναι.
4: Γιατί μπορεί να έχει από λάθος μέτρηση, λάθος εντοπισμό,
3: ναι,
4: μέχρι αναγνώστου ιδιοκτήτη.
3: Ωραία.
4: Ή το χειρότερο διεκδικούμενο, ή από το δημόσιο ή από τρίτο.
3: Ωραία.
4: Αν
3: είναι από τρίτο, τι κάνω?
4: Αν είναι από τρίτο, τότε κάνεις, πηγαίνεις στον δικηγόρο του ο καθένας, στον δικηγόρο του, το τονίζω, στον δικηγόρο του, όποιο πουλάχει και όποιο πουλάει μούρι, στον δικηγόρο του που τον εμπιστεύεται, ο καθένας να εμπιστευτεί τον επαγγελματία που έχει μαζί του, μηχανικό, δικηγόρο, δασολόγο, ό,τι να είναι, και να του πει τι θα κάνει.
3: Πολύ ωραία.
4: Να μην δώσουμε οδηγίες στο τι θα κάνει.
3: Ναι.
4: Χρειάζεται βοήθεια.
3: Λοιπόν, ακούστε.
4: Αυτό είναι κόστος, αλλά μπορεί να σώσει το ακίνητο.
3: Πολύ ωραία. Ακούστε τώρα. Βέβαια.
4: Αν αξίζει τον κόπο,
3: ακούστε,
4: ειδικά.
3: Ακούστε τώρα. Μου έχουν στείλει πάρα πολλοί άνθρωποι μηνύματα και μου λένε, κύριε Αργυράκη, έχουμε περιουσία σε περιοχές που είναι ορεινές, σε περιοχές που δεν έχουν αξία. Ζήτημα δηλαδή ένα ακίνητο, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, μισό στρέμμα, ένα στρέμμα, η αξία του να είναι 2.000.
4: Εκεί δεν αξίζει τον κόπο.
3: Ναι, αλλά τι θα κάνει. Μισό λεπτό. Μα μένει μισό λεπτό.
4: Θα τον βοηθήσει αυτό που θα απευθυνθεί. Εμένα, αν με ρωτήσει
3: δηλαδή,
4: κάποιο.
3: Συγγνώμη.
4: Αν με ρωτήσει κάποιο για τέτοια πράγματα.
3: Ναι.
4: Δεν θα του πάρω.
3: Μα δεν λέω για εσά το λέω. Εγώ λέω για την πολιτεία.
4: Γι' αυτό λέω στο δικηγόρο.
3: Μισό λεπτό. Εγώ λέω για την πολιτεία. Είναι δυνατόν η πολιτεία να προσπαθεί να πάρει την περιουσία ενός ανθρώπου?
4: Είχα προτείνει, κυρία
3: ναι,
4: Αργυράκη, από τότε που ήμουν στην ΠΕΔ, ότι οι Δήμοι πρέπει να κάνουν μια υπηρεσία υποστήριξης.
3: Πολύ ωραία. Ακούστε τώρα. Μου γράφει εδώ,
4: αλλά δεν έγινε.
3: Μου γράφει εδώ ο Νίκος. Ενστάσεις που έχω κάνει για δασικούς χάρτες και έχω πληρώσει και 500 ευρώ από το 22.

0: Ιω, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτε απολύτως. Όχι μόνο αυτό, αλλά έχω μάθει ότι τη συγκεκριμένη έκταση που μου ανήκει με συμβόλαιο τη δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ δύο άτομα, ο ένας μάλιστα από Αγρίνιο, χορτολιβαδική έκταση περίπου 60 στρεμμάτων στο Κουτσουνάρι. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος?
1: Ο άνθρωπος αυτός καταργεί, αν έχει συμβόλαιο σε χορτολιβαδικό, είναι υποχρεωμένη συμβόλαιο σε χορτολιβαδικό που να συνοδεύεται από ένα τοπογραφικό.
0: Με συμβόλαιο, έτσι λέει ο άνθρωπος.
1: Πρώτη Ιουλίου του 2001. Αυτός μπορεί να κάνει τώρα ένσταση, θέλει όμως αιτιολογία. Θέλει αιτιολογία πλήρη για να έχει ένα τοπογραφικό εξαρτημένο από το σύστημα το ΕΚΣΤΑ, όπως λέγεται αυτό το διαδικτυακό δηλαδή, και ας είναι και σημερινή ημερομηνία, αν έχει συμβόλαιο και δεν είναι μεταγεγραμμένο μπορεί να το μεταγράψει και να το κερδίσει, αλλά εδώ αναγκαστικά δεν μπορεί να το φτιάξει μόνος του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τι άλλο να πούμε για το τι πρέπει να γίνει?
1: Τι πρέπει να γίνει? Καταρχήν, για να έτσι κι αλλιώς θα κρύψουν αυτά που δεν έχουν δηλωθεί καθόλου. Να αφήσουν ανοιχτό το σύστημα, να γίνονται δηλώσεις με ανοιχτό το σύστημα.
0: Αφού
1: και αυτοί που δεν δήλωσαν.
0: Ναι, αλλά δεν θέλουν. Όχι. Γιατί λένε ότι πρέπει να κλείσει μέχρι τώρα.
1: Θέλουν να κλείσουν. Ναι, αλλά ξέρετε πόσα δεν είναι τα δηλωμένα?
0: Εμένα το λέτε.
1: Αυτά λοιπόν δεν είναι χτιματολόγιο, είναι απάτη εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοροϊδεύουμε τους Ευρωπαίους ότι φτιάξαμε το χτιματολόγιο ενώ δεν έχουμε χτιματολόγιο. Γιατί αφού το χτιματολόγιο πρέπει να μην έχει πολλές εκκρεμότητες. Για να έχει ασφάλεια δικαίου πρέπει να είναι έγκυρο. Έγκυρο χτιματολόγιο σημαίνει ότι είναι περασμένα όλα. Εγώ θέλω να κάνω μια αγωγή, πελάτη μου που αγόρασε στη Μεσαρά ένα θερμοκήπιο και περιμένω τώρα και πρέπει να βγάλω αυτόν που το έχει μέσα και δεν μου πληρώνεται τα νίκια και δεν μπορώ να κάνω αγωγή γιατί δεν έχει εγγραφή στο ισίουν χτιματολόγιο 5 μήνες.
0: Και τι θα κάνω τώρα?
1: Δεν κάνω την αγωγή και ο άλλος κρατάει το χωράφι. Το λέω με παράδειγμα, που δεν είναι ούτε δασικό, είναι θερμοκήπιο, δεν πληρώνει τα νίκια και εγώ έχω τον πελάτη να με πιέζει, γιατί δεν κάνετε κύριε Κουκιαδάκη αγωγή να πάρω, και ευτυχώς που του είχα κάνει και έγγραφη ενημέρωση.
0: Μα μισό λεπτό, δεν έχει ο άνθρωπος συμβόλαιο?
1: Συμβόλαιο έχει.
0: Ωραία, αν πάει στο δικαστήριο, περίμενε.
1: Όχι, δεν μπορεί να πάει
0: γιατί
1: στο
0: δεν
1: δικαστήριο,
0: μπορεί να πάει?
1: Επειδή δεν έχει μεταγραφή, γιατί δεν πρέπει.
0: Μα δεν είμαστε ένα αστείο κράτος?
1: Έχουμε και αστεία νομοθεσία.
0: Και νομοθεσία.
1: Και κάνουμε επιτάχυση της δικαιοσύνης, για να πάω σε ένα άλλο κεφάλαιο που έχει σημασία. Τα δικαστήρια τα αστικά θα φρακάρουν στην Κρήτη μόνο από τις κτηματολογικές εγγραφές.
0: Μισό λεπτό, το ίδιο ισχύει και με τα ακίνητα, τα κτίρια, τα σπίτια. Το ίδιο. Δηλαδή περιμένετε τώρα. Έχω εγώ ένα σπίτι στο Ηράκλειο. Σε αυτή που πρόκειται να αναρτηθεί τώρα.
1: Ναι.
0: Και έχω εγώ ένα διαμέρισμα το οποίο το νοικιάζω σε εσάς.
1: Ναι.
0: Και σας λέω πληρώστε μου τα νίκια και μου λένε δεν έχω να σας δώσω και θέλω να σας βγάλω
1: εσύ,
0: έξω.
1: Όχι, εσύ μπορείς.
0: Γιατί μπορώ?
1: Αν είναι δικό σου.
0: Αφού και ο άλλος έχει για το θερμοκήπιο συμβόλαιο.
1: Άλλη περίπτωση. Εγώ λέω οι συμβάσεις έχουν σταματήσει.
0: Γιατί? Εντάξει, τώρα κατάλαβα.
1: Και όταν πάω να ελέγξω στο υπόθηκο φυλακείο.
0: Τι πρέπει να γίνει λοιπόν?
1: Πρέπει να γίνουν απλά πράγματα.
0: Λέει,
1: πρώτα
0: λοιπόν,
1: απ' όλα να ενισχύσουν τις δασικές υπηρεσίες με προσωπικό.
0: Λέτε να αφαιθεί ανοιχτό το σύστημα προκειμένου. Και αυτό το 40% που δεν έχει πάει να κάνει δηλώσεις των περιουσιακών του στοιχείων να πάει όταν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να το κάνει.
1: Όλοι θέλουν να κάνουν τώρα, γιατί έχουν καταλάβει ότι κινδυνεύουν να χάσουν περιουσίες.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν θα τις χάσουν, αλλά πρέπει να πάνε να κάνουν μετά δικαστήρια.
0: Σωστό.
1: Που μπορεί να
0: είναι
1: φτάσουν
0: χρονοβόρα
1: και κόστοβόρα.
0: Σωστό.
1: Τώρα είναι μια δήλωση εκπρόθεσμη να πληρώσει το παράβολο του εκπρόσωπου. Να το πάρει ο διάβολος, λέω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Να το πάρει ο διάβολος, γιατί δεν είναι το πρόβλημα.

0: του παραβόλου.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα είναι το τι θα πάρει ο επαγγελματίας που χειρίζεται την υπόθεση, αν πάει στα δικαστήρια, που χρειάζεται μηχανικό, που χρειάζεται δικηγόρο, που χρειάζεται εκείνο, δικαστικούς επιμελητές, δαπάνες. Γιατί? Γιατί?
1: Αυτό είναι το ένα.
0: Ναι.
1: Δεύτερο, αυτοί που έχουν κάνει τη διαδικασία
0: να ελέγξουν.
1: Μα περιμένετε, έχουν κάνει τη διαδικασία και στον έλεγχο που έκαναν διαπίστωσαν ότι είναι στραβά και ανάποδα.
0: Ναι, εκεί πρέπει να κάνουν αίτηση προδήλου αν είναι κάτι απλό,
1: ναι.
0: Δηλαδή αν έχει γράψει λάθος αφημί, λάθος όνομα, λάθος έτσι, αλλά τα εντελώς απλά,
1: ναι.
0: Και ένσταση, έτσι θεραπείας ένσταση για το όποιο λάθος υπάρχει. Αν είναι αφισβητούμενο, δεν μπαίνουν τα ονόματα του αφισβητούντος, αλλά εμφανίζεται και,
1: ναι.
0: πρέπει να το ψάξει λεπτομερώς και ειδικά.
1: Ναι.
0: Δεν το περιγράφει στον αέρα,
1: ναι.
0: για τον απλό,
1: ναι.
0: άνθρωπο να το πεις, αλλά πρέπει...
1: Ένας άνθρωπος μου λέει εδώ ότι έχει κάνει συμβόλαιο για ένα ακίνητο τον περασμένο Ιούλιο και δεν έχει γίνει ακόμα η μεταγραφή. Τι πρέπει να κάνει? Να περιμένει. Να περιμένει.
0: Υπομονή.
1: Ναι, όχι, το λέω.
0: Ναι,
1: είναι οι άνθρωποι, ρε παιδί, μα καλά, ένα χρόνο τώρα.
0: Ένα χρόνο. Στο νέο χτιματολόγιο που θα έχουμε από το τέλος του χρόνου στο Μαλεβίζι, δεν θα μπορούμε να κάνουμε κανένα συμβόλαιο. Στο ίδιο θα γίνει στη Χερσόνησο που είναι ακόμα χειρότερα, γιατί έχουν πολλά λάθη.
1: Ναι, τα λάθη που λέγαμε.
0: Έχει πολλά λάθη, πολλά, άπιστα, άπειρα. Διότι εκεί έχει και τις χαρουπιές. Έχει και τις αγριελιές.
1: Ακούστε τώρα.
0: Στο δε χωριό μου έχει τις καπεταρές.
1: Μάλιστα, τις καπεταρές. Ένας πολίτης μου γράφει και μου λέει ότι έχασαν, πήγε ο άνθρωπος όλα τα χαρτιά που έπρεπε να πάει. Του έχασαν το Ε9, δεν το έχουν στο κτηματολόγιο. Του ζήτησαν να πάει ξανά τα σχετικά έγγραφα και του είπαν να πληρώσει 5 ευρώ.
0: Ναι, αυτό είναι το νέο παράβολο.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν είναι πρόδειλο. Χάσανε τα χαρτιά, δεν είναι πρόδειλο ότι τα χάσανε. Αφού δεν είναι πρόδειλο ότι τα χάσανε, πλήρωσε ένα τάλι.
1: Αυτό είναι φοβερό όμως, κύριε Κουκιαδάκη.
0: Ναι, αυτό είναι καινούριο φασούλι το
1: τάλι. Αλλά προσέξτε.
0: Αλλά ενώ οι αρχικές εγγραφές ήταν στη μια δημοτική ενότητα, ήταν 35 το παράβολο. Αν είχε παραπάνω ακίνητα, δεν πλήρωνε.
1: Ναι.
0: Εδώ πληρώνει όλα.
1: Ναι. Είναι φοβερό όμως.
0: Άρα μπορεί να μαζευτούν και πολλά. Δεν είναι το μεγάλο κόστος αυτό, τα άλλα τα κόστη που έπονται.
1: Ο ακροατής το είπε για να δείξει την κοροϊδία,
0: ναι.
1: για να δείξει πώς μας εμπέζουν και δεν σηκώνει κανείς το ανάστημα να πει...
0: Όχι, το είχαμε ανεβάσει πολύ ψηλά,
1: ναι.
0: και εδώ και στην ΠΕΔ με τον Γιάννη τον Κουράκη πρόεδρο.
1: Είναι αλήθεια.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: το είχαμε ανεβάσει πολύ ψηλά και είχαμε τότε πει... και εν υπογράφος και ραδιοφωνικός ότι είναι δικαίωμα του πολίτη,
1: ναι.
0: και υποχρέωση του κράτους.
1: Ίσως δεν καταλάβατε την αιχμή μου.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Δηλαδή δεν έπρεπε να γίνει κορυφαίο πολιτικό θέμα.
0: Σήμερα συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Είναι δυνατόν.
0: Μισό λεπτό.
1: Μα το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει τη δομή σήμερα. Θα μπορούσε όμως σε κεντρικό επίπεδο τα κόμματα ή εκπρόσωποι των κομμάτων να βάλουν βέτο και να πούνε ότι δεν θα ολοκληρωθεί το χτιματολόγιο και οι δασικοί χάρτες εάν δεν τακτοποιηθεί η ανικανότητα της πολιτείας. Γιατί δεν το λέτε?
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί δεν το λέτε?
0: Συμφωνώ. Μα...
1: γιατί δεν βγαίνουν λοιπόν όλοι αυτοί οι τύποι
0: συμφωνώ.
1: Που διεκδικούν την ψήφο μας
0: και
1: να είναι με τους πολίτες?
0: Και σήμερα που συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως έμαθα, όφιλε και το λέω ευθέως, να έχει θέμα πρώτο,
1: ναι.
0: ή μόνο.
1: Ναι.
0: Πρώτο ή μόνο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Οι βουλευτές.
1: Ναι.
0: Οι φορείς.
1: Ναι.
0: Καλές οι συναντήσεις, αλλά έχουμε δύο συναντήσεις σήμερα. Μία στο τεχνικό επιμελητήριο και μία στο δικηγορικό με το ίδιο θέμα.
1: Ωραία.
0: Εγώ πήρα δύο προσκλήσεις.
1: Ωραία.
0: Εγώ έχω κάνει παρέμβαση γραφτή που την έχω στείλει,
1: ναι.
0: με ερωτήματα για να μου απαντήσουν.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτά που λέμε εδώ τα έχω καταγράψει.
1: Ναι.
0: Έχω τι ισχύει και τι πρέπει να γίνει.
1: Πολύ ωραία.
0: Και ρωτώ τι θα κάνουν.
1: Ωραία. Θα πάτε στην εκδήλωση που είναι προγραμματισμένη.
0: Στο επιμελητήριο δεν προλαβαίνω.
1: Δεν προλαβαίνω.
0: Δεν προλαβαίνω. Θα καπαρεύω το βράδυ στην εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου. Το κείμενό μου θα το δώσω στην
1: δημοσιότητα. Δεν πρέπει να παρέμβουν. Δεν πρέπει να παρέμβουν. Μισό λεπτό. Δεν πρέπει να παρέμβουν και η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων της χώρας. Δεν είναι θέμα δημοκρατίας αυτό.
0: Προφανώς. Δηλαδή, όταν όμως εγώ να επενέσω την πρωτοβουλία του δικηγορικού συλλόγου Ηρακλείου.
1: Το αυτονόητο. Να το επενέσω. Βέβαια. Να και το η επενέσω. Ανακοίνωση που βγήκε που λέει ότι κινδυνεύουν να χαθούν περιουσίες.
0: Και το έχω κάνει και με την παρέμβασή μου. Έχω στείλει ένα εφτασέλιδο με το τι ισχύει, στην Κρήτη. Σε περίληψη. Και τα λύνει όλα τα θέματα αυτό το κείμενο.

0: να μπουν και να δούνε το τι έχει δηλωθεί στο κτηματολόγιο.
1: Αν δεν ανοίξουν το σύστημα, δεν γίνεται κτηματολόγιο.
0: Την πάτησαν.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έχουν χάσει τον μπούσουλα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Θα είναι άπιστοι.
0: Μάλιστα.
1: Εις βάρος του πολίτη.
0: Σας ευχαριστώ και περιμένουμε και τις παρεμβάσεις των πολιτικών κομμάτων. Ωραία αυτά που λέγονται από το
1: έχουν
0: βήμα.
1: Έχουν γίνει, αλλά δεν ναι. γίνονται με τους κατάλληλους.
0: Μα συγγνώμη, όταν λέμε τώρα αστεία συνθήματα στις προεκλογικές εκδηλώσεις που γίνονται τώρα και μας λένε είστε με τη διαφάνεια ή με την αδιαφάνεια, αυτά είναι της πλάκας τώρα διλήμματα. Το θέμα είναι τι κάνουμε εδώ.
1: Εδώ είναι πλήρης η αδιαφάνεια. Το κράτος κλέβει τον πολίτη χωρίς τίτλους και τον κάνει να πηγαίνει στον Άριο Πάγο για να βρει το δίκιο του.
0: Σας ευχαριστώ, με πιέζει ο χρόνος. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Την ερχόμενη εβδομάδα με ανοιχτές γραμμές.
0: Δεν έχω αντίρρηση. Πάμε διαφημίσεις.
1: Να ακούσουμε όλους τους πολίτες.
0: Βεβαίως. Πάμε διαφημίσεις και
1: λύσεις, γιατί σωστό. Μόνο έτσι γίνεται η δουλειά.
0: Σωστό. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλι. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
9: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Λοιπόν, όσοι βρεθούν αύριο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας θα έχουν την ευκαιρία να πετάξουν με F-35. Δεν είναι αστείο αυτό που λέμε, είναι μια πραγματικότητα. Μπορούν να πετάξουν με F-35. Προσέξτε τώρα. Εκεί θα βρίσκεται ο προσωμιωτής του F-35 και όποιος επιθυμεί μπορεί να μπει μέσα και να κάνει μία πτήση, εικονική βέβαια, το αντιλαμβάνεστε, αφού μιλάμε για προσωμιωτή. Έχουμε κοντά μας τον κατασκευαστή του προσωμιωτή, τον κύριο Κώστα Κεφάλα. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας μέρα, κύριε Κεφάλα.
11: Καλημέρα σας, κύριε Αργυράκη.
0: Λοιπόν, όλο και περισσότεροι πετάνε με τον προσωμιωτή του F-35.

0: Σας έχω δει να πηγαίνετε σε διάφορες περιοχές, από το Λασίθι, το οροπέδιο Λασιθίου, μέχρι τώρα στην πλατεία Ελευθερίας.
1: Ναι, μέσα στα πλαίσια της εξωστρέφειας της εταιρείας,
0: ναι.
1: Με μεγάλη μας χαρά, ναι. Όταν μας αιτηθεί κάποιος,
0: ναι.
1: Τους βοηθάμε και κάνουμε το event.
0: Λοιπόν, δώστε μας μια εικόνα τώρα, πώς είναι, δηλαδή έρχεται τώρα κάποιος και κάθεται στο πιλωτήριο. Έχει και εικονική πραγματικότητα στο τι βλέπει, εξηγήστε μας το για να καταλάβουμε. Νιώθει δηλαδή, κοιτάτε, πράγματι σαν να είναι στο πιλωτήριο του F-35, νιώθει δηλαδή ότι πιλωτάρει αυτό το πολεμικό αεροσκάφος.
1: Οι εξομοιωτές μας,
0: ναι.
1: Όχι μόνο το F-35, γιατί κατασκευάζουμε πάρα πολλούς,
0: ναι.
1: Δουλεύουν με την τεχνολογία της μειχτής πραγματικότητας,
0: ναι.
1: Ή αλλιώς mixed reality,
0: ναι.
1: Η τεχνολογία αυτή συνδυάζει ενσωμάτωση του πραγματικού με το ψηφιακό κόσμο. Οπότε έχει ο χειριστής στον εξομοιωτή έχει μια πλήρη ρεαλιστική εμπειρία και,
0: ναι.
1: Ιδιαίτερα μεγάλη εμβήθηση,
0: ναι.
1: Σε αυτό που βλέπει.
0: Ναι. Πολύ
1: κάνει
0: σημαντικό.
1: Δηλαδή την επαφή με το πραγματικό κόσμο,
0: ναι.
1: Έχει ορατότητα 360 μοιρών,
0: ναι.
1: Και βλέπει ακριβώς αυτά που θα έβλεπε ο πιλότος εφόσον είχε το κανονικό αεροσκάφος στο συγκεκριμένο σημείο που είναι ο εξομοιωτής.
0: Μα τι λέτε τώρα, πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό, ξεχωριστό, μια μεγάλη εμπειρία είναι αυτή για όσους βρεθούν αύριο στην πλατεία Ελευθερίας. Δεν μου λέτε, αυτό γίνεται χωρίς κόστος?
1: Εννοείται χωρίς κόστος.
0: Ναι, τίποτα δεν είναι αυτονόητο σήμερα, δεν το διευκρινίσουμε. Άρα λοιπόν γίνεται χωρίς κόστος. Όποιος έρθει λοιπόν στην πλατεία Ελευθερίας μπορεί να δηλώσει το ενδιαφέρον του να πετάξει με το F-35. Πόση ώρα διαρκεί η πτήση αυτή, κύριε Κεφάλα?
1: Αυτό είναι ανάλογα με τον κόσμο που θα έρθει.
0: Α, ναι, πολύ ωραία. Άμα έχουμε πολύ κόσμο,
1: κόσμος,
0: ναι.
1: Θα θέλουμε να προσπαθήσουμε να πετάξουν όλοι τους.
0: Να πετάξουν
1: γι' αυτό
0: όλοι.
1: Και θα είμαστε και τόσες πολλές ώρες εκεί.
0: Ναι, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6, μέχρι τις 6 το απόγευμα. Λοιπόν,
1: θα μείνουμε και παραπάνω αν υπάρχει κόσμος.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και σας περιμένουμε να έρθετε στην εταιρεία όποτε θέλετε να μας δείτε από κοντά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή
0: σας
1: συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ. Ξέρετε, κατασκευαστής του προσωμιωτή δεν είναι μόνο το F-35, έχουν κατασκευάσει και άλλους προσωμιωτές και είναι χαρά μας, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη μας, είναι άνθρωποι που έχουν εξειδικευτεί και φτιάχνουν αυτούς τους προσωμιωτές και αν είμαι σωστά ενημερωμένος έχει αγοράσει από τη συγκεκριμένη εταιρεία και η πολεμική αεροπορία προκειμένου να εκπαιδεύει τους πιλότους. Πάρα πολύ σημαντικό. Και ξέρετε, πρέπει να τα αναδεικνύουμε και αυτά. Πρέπει να τα λέμε και αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τώρα, πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, να σας πω πριν πάω στο επόμενο θέμα ότι ακροατές του Ράδιο Κρήτη μας ενημερώνουν ότι Χαριλάου, Τρικούπη και Δημοκρατίας έχουν πέσει λάδια στο οδόστρωμα και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ επικίνδυνο να το έχουν υπόψη τους οι οδηγοί των αυτοκινήτων που θα περάσουν από το συγκεκριμένο σημείο για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Να σας πω λοιπόν ότι την Κυριακή 14 Ιουνίου, την ερχόμενη Κυριακή, στις 7 το βράδυ, διοργανώνεται μία συγκέντρωση και συναυλία στην Παχιάμου. Η εκδήλωση αυτή γίνεται από την Επιτροπή Αγώνα Ιεράπετρας κατά τον ΒΑΠΕ και την Επιτροπή Αγώνα Σιτίας κατά τον ΒΑΠΕ ενάντια στα σχέδια των εταιριών ενέργειας για την ανεξέλεκτη επέλαση των βιομηχανικών ΑΠΕ στο Λασίθι. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Μιχάλη Οικονόμου. Ο κύριος Οικονόμου είναι μέλος της Επιτροπής Αγώνα Σιτίας για να μας πει τι ακριβώς θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή. Κύριε Οικονόμου, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, άκρη, κρατέ σας.
0: Λοιπόν, σας ακούμε.

0: με προσοχή.
1: Ναι, όπως τα είπατε λοιπόν, την Κυριακή έχουν μια συγκέντρωση στην αυλή στον κόμμο της Παχιάς Θάμου.
0: Ναι.
1: Εκεί που συναντούνται δρόμοι προς Ιερά Πετρακυστία.
0: Ναι.
1: Και θα ακολουθήσει στην αυλή από δύο σχήματα.
0: Ναι.
1: Και για να ενημερωθεί ο κόσμος και να διασκεδάσει ο κόσμος και να έρθει σε επαφή ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Με τα επεκτενόμενα, αν και έχουν και κάνει και άλλες συναντήσεις πριν από αυτή την εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Βασικά η συγκέντρωση στην αυλή γίνεται ενάντια στο νέο υλικό πάρκο, στα νέα μάλλον υλικά πάρκα, 8 τον αριθμό.
0: 8 νέα αιωλικά πάρκα με 24 γιγάντιες ανεμογεννήτριες που ξεκινούν ανατολικά από τη Ζάκρο, σωστά?
1: Σωστά, δηλαδή.
0: Ζάκρο, Παλέκαστρο, Ζήρο, Χανδρά, Αρμένους, Πεύκους, Απίδη, Χρυσοπηγή, Ορεινό, Άγιο Ιωάννη, κάτω χωριό, Καβούση, φτάνοντας στη Θρυπτή. Είναι περιοχή Αφέντης και Κλήρος. Όλη αυτή η εγκατάσταση που αναφέρουμε με τις 24 γιγάντιες ανεμογεννήτριες θα αλλάξουν τα δεδομένα, θα αλλάξουν το περιβάλλον της περιοχής. Και βέβαια οι κάτοικοι, εσείς που είστε εκεί, διαφωνείτε με όλα αυτά, σωστά?
1: Ναι, σίγουρα αυτό που λέτε είναι ισχύο, διότι δεν είναι το μοναδικό έργο. Αν πάρουμε το σύνολο των έργων που θα γίνουν ή λειτουργούν τώρα στη θητεία συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή λειτουργούν 149 ανεμογεννήτριες.
0: 149. Μάλιστα.
1: 117 φωτοβολταϊκά πάρκα.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι η περιοχή του Δήμου Σιτιάς παράγει από απίτο μεσό ρεύμα σε όλη την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι για να γίνουν αυτές οι καταστάσεις πρέπει να υπάρχει να ρωτούνται κάτι και πρώτα απ' όλα να μην γίνονται σε βάρος του περιβάλλοντος και άλλων παραγωγικών τομέων όπως είναι ο αγροτικός τομέας. Δηλαδή με λιθοκομεία, γεωργία, κτηνοτροφία.
0: Ναι.
1: Ο τουρισμός.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οι αρχαιολογικοί χώροι.
0: Ναι.
1: Το τοπίο, διότι δεν είναι μόνο οι ανεμογεννήτρες, δεν παίρνουν στον αέρα. Ειδικά αυτές οι μεγάλες, μιλάμε για ανεμογεννήτρες 6 MW.
0: Ναι.
1: Το ύψος θα φτάσει σε ύψος μαζί με τα πτερύγια 180 μέτρα.
0: Μάλιστα. Τεράστια.
1: Οπότε για να στηριχτούν αυτές οι ανεμογεννήτρες στο έδαφος, απαιτείται τόνοι τσιμέντου, τόνοι από σίδερα. Λοιπόν, να σας δώσω ενδεικτικά για να μην
0: πέρασε
1: πολλές λεπτομέρειες ότι σε κάθε ένα μαγνητήρα πρέπει να υπάρχει μια πλατεία, ένα τεράστιο χώρο, ένα πλάτωμα, θα πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Το πλάτωμα αυτό για κάθε ένα μαγνητήρα θα είναι από τα 4 έως τα 6 στρέμματα. Οπότε αυτά τα έργα, τα παρανονικά όπως τα λέμε εμείς, δεν εξυπηρετούν σε τίποτα την τοπική οικονομία και την τοπική κατανάλωση όσον αφορά το ρεύμα κτλ. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες λύσεις όπως έχουμε προτείνει και εμείς με τα φωτοβολταϊκά μέσα στον αστικό ιστό, με μικρότερες ανεμογεννήτριες. Δηλαδή, αν καταστρέψει το περιβάλλον ή στο όνομα της κλιματικής κρίσης, πού ισχύει αυτό, θα έχουμε μία από τα ίδια. Δηλαδή θα καταστρέφουμε το περιβάλλον, τα ενδιατήματα, τη φύση, η οποία φύση είναι το γενικότερο σύνολο μέσα στο οποίο ζούμε. Πού θα πάμε να φύγουμε από τον τόπο μας? Αυτό είναι τα ερωτήματα που βάζουμε εμείς. Να γίνει μια σοβαρή συζήτηση και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Δεν μπορούμε να γίνουμε ανάμεσα στο ενεργειακό κέντρο και η μπαταρία της Ευρώπης. Με λίγα λόγια.
0: Σωστό.
1: Τι θα παράγουμε, μόνο ρεύμα, τα υπόλοιπα? Τα διατροφικά, ας πούμε, ο τουρισμός ή οι αγροτές που λέμε να συνδεθεί ο ελληνικός τουρισμός με τον αγροτοδιατροφικό τομέα, με θρησκευτικό τουρισμό, με περιπατητικό τουρισμό, με καταδυτικό τουρισμό. Αλλά αυτά καταστρέφονται, όπως καταλαβαίνετε.
0: Και γι' αυτό ζητάτε από τους κατοίκους της περιοχής που μας παρακολουθούν τώρα να δώσουν δυναμικό παρόν. Την ερχόμενη Κυριακή στις 7 η ώρα, ξαναπείτε το σημείο σας παρακαλώ, για να ξέρουν οι άνθρωποι πού θα έρθουν, πού θα γίνει η εκδήλωση.
1: Ναι, το σημείο είναι, όπως είπατε και εσείς, Κυριακή 14 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Στην Παχιά μου, στον κόμμα της Παχιάς Άμμου, στις 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Πολύ ωραία. Σας
1: μετά
0: εύχομαι.
1: Τη συγκέντρωση θα ακολουθήσει στην αυλία.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι δύο σχήματα, τρεις καλλιτέχνες από Άγιο και Ράβετρα, Παπαδάκης,
0: Μανώλης Παπαδάκης, Βαγγέλης Περάκης και Χαρίλαος Παπαδάκης. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ καλή πολύ. Σας μέρα. Και θα είναι και το Φιλόξενο Σώμα ένα συγκρότημα από τη Σιτία.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
1: Πολύ για τη φιλοξενία. Να
0: υποχρέωσή μας. Υποχρέωσή μας.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε κι εσείς καλά. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μια άλλη κινητοποίηση που ετοιμάζεται σήμερα στις 8 το βράδυ στο Πολύκεντρο Πολιτιστικού Συλλόγου στο Ινί. Θα γίνει μία διαβούλευση φορέων και πολιτών για την ολοκλήρωση του κόμβου Ινίου. Προσέξτε τώρα. Σήμερα η πρόσβαση στον οδικό άξονα πραγματοποιείται, μάλλον ο οδικός άξονας Ηράκλειο-Βιάνος αποτέλεσε ένα σημαντικό έργο για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής. Ωστόσο, η μη ολοκλήρωση του προβλεπόμενου ανισόπεδου κόμβου Ινίου εξακολουθεί να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και προσβασιμότητας. Σήμερα η πρόσβαση στον οδικό άξονα πραγματοποιείται μέσω προσωρινής και μη εγκεκριμένης εισόδου-εξόδου, η οποία καθίσταται ολοένα και πιο επικίνδυνη καθώς η κυκλοφορία αυξάνεται διαρκώς. Παράλληλα, το κλείσιμο αγροτικών και επαρχιακών δρόμων έχει δυσχεράνει τις μετακινήσεις των κατοίκων προς γειτονικούς οικισμούς και τις περιουσίες τους. Η Επιτροπή, οι φορείς της ευρύτερης περιοχής καλούν όλους τους κατοίκους, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τους επαγγελματικούς φορείς, τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να συμμετάσχουν στη διαβούλευση με στόχο τη διαμόρφωση κοινών δράσεων και διεκδικήσεων για την άμεση ολοκλήρωση του κόμβου Ινίων. Η ασφάλεια των πολιτών, καταλήγει η ανακοίνωση, η εύρυθμη λειτουργία των τομικών μετακινήσεων και η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Και πραγματικά, για αυτούς που ξέρουν την περιοχή, είναι πολύ επικίνδυνο το συγκεκριμένο σημείο, ένα δρομάκι που βγαίνει στον οδικό άξονα και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για τα αυτοκίνητα που θέλουν να πάρουν την κατεύθυνση προς Ηράκλειο, γιατί είναι αναγκασμένα να περάσουν στο αντίθετο ρεύμα σε έναν οδικό άξονα που έχει πολύ μεγάλη κίνηση, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Σήμερα λοιπόν στις 8 το βράδυ στο Πολύκεντρο Πολιτιστικού Συλλόγου στο Ίνι θα γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς. Παρασκευή σήμερα, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Έχουμε κάτι να κλείσουμε έτσι μουσικά την εκπομπή μας. Να κλείσουμε μουσικά. Για πάμε, σε παρακαλώ.

Πραγματικό ηφαίστειο, ηφαίστειο έχουν τα προβλήματα. Λοιπόν, από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Μανώλη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά. Θα ακούσουμε την ώρα, μετά τίτλους ειδήσεων, από την Εύα Μαστρογιαννάκη και αμέσως μετά Ρένα Σιμιαντονάκη. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το φλέγον ζήτημα της εξεύρεσης καταλληλού χώρου για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο μετά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τον Θάνο Πλεύρη θα κυριαρχήσει στις σημερινές συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης που ξεκινά αυτή την ώρα. Αναμένεται να ληφθούν καθοριστικές αποφάσεις για το παλιό κταίο στον Καρτερό υπό το βάρος των έντονων αντιδράσεων. Επίσης, στο επίκεντρο θα βρεθεί και το κρίσιμο θέμα της δημιουργίας μονάδας καύσης απορριμμάτων στην Κρήτη. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της εξέτασης αιτημάτων ασύλου με προελέγχους στα σύνορα. Σε τροχιά εφαρμογής μπαίνουν στην Κρήτη πρωτοποριακές βιοτεχνολογικές μέθοδοι για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο αναπληρωτής καθηγητής του ΕΛΜΕΠΑ Μανώλης Ροδιτάκης, το έργο θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε εκτάσεις δεκάδων στρεμάτων σε Ηράκλειο και Χανιά μέσω προγραμματικής σύμβασης. Νέο επίδομα 1.000 ευρώ σε πρωτοετής φοιτητές αγροτικών οικογενειών παρέχει ο ΠΕΚΑ, ενισχύοντας ουσιαστικά τα πρώτα έξοδα σπουδών. Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν επιτύχει την πρώτη τους εισαγωγή σε δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα μέσω πανελλαδικών ή ισοδύναμης διαδικασίας. Τροχαίο με τραυματισμό σημειώθηκε σήμερα στη Λεωφόρο Κνωσού. Η ακινητοποίηση των εμπλεκομένων οχημάτων προκάλεσε προσωρινό κυκλοφοριακό έμφραγμα στην περιοχή. Η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ, ακυρώνοντας τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που είχε προαναγγείλει για τη νύχτα και τους σχεδιασμούς του για κατάληψη του νησιού Χάργ. Διαψεύδει η Τεχεράνη, τονίζοντας ότι δεν έχει ακόμα λάβει κάποια απόφαση. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
0: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Καλώς σας μεσημέρι, 6 λεπτά μετά τις 12, ακούτε ραδιοκρίτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου μετά από αρκετές ημέρες, ο Μανώλης Προνάκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Παρασκευή και 12 Ιουνίου του 2026. Τσούκου τσούκου, πάμε στο πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου. Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων λένε ότι θα χαλάσει ο καιρός από σήμερα, κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα. Εμάς εδώ μάλλον δεν θα μας πιάσει. Θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας και το Σαββατοκύριακο. Στην Κρήτη το καλοκαίρι θα συνεχιστεί.

Λοιπόν, σε εξέλιξη έχουμε σήμερα εδώ στο Ηράκλειο δύο σημαντικά θέματα. Έχουμε τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για την δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, η οποία θα λειτουργήσει εδώ στο Ηράκλειο. Το θέμα είναι σίγουρο ότι θα λειτουργήσει, το πού είναι κάτι που θα το δούμε. Έχουμε αυτό το θέμα και το άλλο είναι η εκδήλωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, παρουσία του Προέδρου του Κτηματολογίου, του κυρίου Θάνου Λίπα. Όσον αφορά το θέμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι το, θα αποφανθεί το σώμα για την δομή μετά τις εντονότητες αντιδράσεις στο Δήμο Χερσονήσου και στην πρόταση να λειτουργήσει η δομή στο κτίριο του παλιού κταίου. Μαθαίνουμε ότι θα δώσουν το παρόν στη συνεδρίαση και μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου των Αθανάτων, προκειμένου να εκφραστεί η κάθετη αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη δημιουργία της δομής στην περιοχή εκεί, γιατί και η περιοχή των Αθανάτων είναι ένα θέμα, μια περιοχή που έπεσε στο τραπέζι μετά από τις μαλάδες και τις εντονότατες αντιδράσεις και βεβαίως το πρώην κταίο. Η χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τον Θάνο Πλεύρη, στην οποία συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου και 8 δήμαρχοι του νομού, δεν κατέληξε σε κάποια απόφαση, σε κάποια πρόταση. Κατατέθηκαν οι ενστάσεις του Δήμου Χερσονήσου. Ο Περιφερειάρχης ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να προκαταλάβει τη θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εκτίμησε όμως ότι η απόφαση του σώματος θα είναι αρνητική και όντως θα είναι αρνητική. Ο υπουργός από την πλευρά του υπενθύμησε ότι, παιδιά, εμείς αρχικά σχεδιάζαμε να κάνουμε μία μόνιμη δομή φιλοξενίας μεταναστών εδώ στην Κρήτη. Άλλαξαν τα σχέδια όμως και είπαμε ναι στο να γίνει η δομή προσωρινής φιλοξενίας, και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία πρόταση από την τοπική αυτοδιοίκηση για το πού θα μπορούσε να λειτουργήσει μια τέτοια δομή στο Ηράκλειο, σε αντίθεση με τα Χανιά που, όπως ξέρετε, εκεί στην Αγιά λειτουργεί κανονικά. 7 προτάσεις έκανε το Υπουργείο, καμία δεν έγινε δεκτή. Πάντως, αν το Περιφερειακό Συμβούλιο, που θεωρείται δεδομένο ότι θα απορρίψει την πρόταση για το παλιό κταίο, αν αυτή η απόφαση συνοδευτεί, δεν συνοδευτεί μάλλον από κάποιον άλλο χώρο, δηλαδή να υπάρχει πρόταση για χωροθέτηση κάπου αλλού, τότε, σύμφωνα με αυτά που έχει πει πάντα ο κύριος Πλεύρης, το Υπουργείο θα προχωρήσει στην απόφαση χωρίς τη συνένεση της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτά είπε ο κύριος Πλεύρης, θα δούμε.

Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η εκδήλωση για την κτηματογράφηση εδώ στο Ηράκλειο, παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Κτηματολογίου, του κυρίου Θάνου Λίπα. Το Τεχνικό Επιμελητηρίο Ανατολικής Κρήτης εκπέμπει σήμα κινδύνου για πάρα πολλές ιδιοκτησίες εδώ στο Ηράκλειο. Καθώς εντοπίζονται πάρα πολλά λάθη, πάρα πολλά προβλήματα, μπαίνουν σε έξοδα οι ιδιοκτήτες και ζητείται να δοθεί μια παράταση. Μια παράταση την οποία, αν κρίνουμε από αυτά που είπε χθες από τα Χανιά ο κύριος Λίπας, όπου βρέθηκε εκεί, είπε ότι δεν προβλέπεται μια κάποια γενικευμένη παράταση της διαδικασίας, καθώς το έργο, είπε, πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που συνδέονται με τη χρηματοδότησή του από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αναγνώρισε ότι ενδέχεται να υπάρχουν λάθη στις καταχωρήσεις, σημειώνοντας ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες υπάρχουν ακριβώς για τον εντοπισμό και τη διόρθωσή τους. Αν ήταν τόσο απλά τα πράγματα, δεν θα το συζητούσαμε καν και δεν θα υπήρχε καμία απολύτως ανάγκη να γίνει και αυτή η εκδήλωση σήμερα στο Τεχνικό Επιμελητήριο εδώ στο Ηράκλειο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ακούσατε νωρίτερα και τον Ευρυπίδη Κουκιαδάκη και γενικότερα αυτοί οι φορείς λένε ότι οπωσδήποτε πρέπει να γίνει κάτι, γιατί οι ρυθμοί με τους οποίους κινείται το κράτος και το κτηματολόγιο, γιατί τα λάθη είναι πολλά, γιατί όλα κυλούν με ρυθμούς χελώνας και κινδυνεύουν να χαθούν ιδιοκτησίες. Ο κύριος Λίπας μας επικαλείται το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν είχαν κάνει ένα καλύτερο σχεδιασμό, Μανώλη, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα ότι, ξέρετε, επειδή είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης, να τα κάνατε καλύτερα τα πράγματα, να μην είχαμε τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, και επιτέλους να αναλάβει κάποιος την ευθύνη για αυτό το μπάχαλο. Δεν είναι μόνο το κτηματολόγιο, είναι γενικότερο ο τρόπος που λειτουργεί το κράτος με αυτές τις ασφικτικές ημερομηνίες, με υποστελεχωμένες υπηρεσίες, με λάθη, με παραλήψεις, και μόνο ο πολίτης πρέπει να απολογείται συνεχώς και να πληρώνει πρόστιμα όταν περάσουν αυτές οι προθεσμίες. Κανένας από αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις όμως δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία ούτε με ακούλπα να πει, ούτε να απολογηθεί για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται τα πράγματα.

Λοιπόν, πολλή συζήτηση σήμερα, πολλά δημοσιεύματα για την συνέντευξη που παραχώρησε χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Υπάρχουν διάφορες ενστάσεις και παρατηρήσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είχε αρκετές ειδήσεις πολιτικής υφής η συνέντευξη, τώρα για τα υπόλοιπα θα τα πούμε. Ο Πρωθυπουργός πέταξε το μπαλάκι χθες στον Αντώνη Σαμαρά με τη φράση «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα ζημιώσει την παράταξη», είπε ο Πρωθυπουργός, αφήνοντας βέβαια προφανώς για το θέμα του κόμματος, της δημιουργίας κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Το πέταξε το μπαλάκι, δεν ξέρουμε αν θα το έχει πιάσει Μανώλη το μπαλάκι ο Αντώνης Σαμαράς, θα δούμε. Πάντως όλοι θεωρούν ότι είναι δεδομένο πλέον ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Να δούμε όμως για τα άλλα θέματα, τι είπε ο Πρωθυπουργός για τα σκάνδαλα και για το φλέγον θέμα της ακρίβειας.

ακρίβειας. Για την ακρίβεια, η αλήθεια είναι ότι δεν μας έκανε πιο σοφούς με τις απαντήσεις που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Απέδωσε την ακρίβεια από την πανδημία και μετά, είπε ότι από τότε παρατηρείται η άνοδος των τιμών και δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά την αύξηση του πληθωρισμού στη χώρα, την απέδωσε στους φόρους των καυσίμων, η τιμή των οποίων αυξήθηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν. Όταν ρωτήθηκε όμως γιατί δεν μειώνεται το ΦΠΑ σε καύσιμα και τρόφιμα, εκεί ο Πρωθυπουργός είπε, έβαλε μπροστά τους στόχους της οικονομίας, δεν θα επιτρέψω να ξεφύγω από τους δημοσιονομικούς στόχους, την ώρα που ανέφερε πως αναγνωρίζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.

Ο Πρωθυπουργός είπε επίσης πως γιατροί και στρατιωτικοί έχουν δει αυξήσεις και στους μισθούς τους και φοροαπαλλαγές. Δεν είπε για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, τους υπαλλήλους κτλ. Αναφέρθηκε και στις υπέρογγες αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών, ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ τις προηγούμενες μέρες. Τι είπε ο κ. Μητσοτάκης? Ότι ήταν το αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος και κρίναμε ότι ήρθε η ώρα να το ικανοποιήσουμε. Ήταν μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία, είπε ο Πρωθυπουργός.

Για τα Τέμπη ρωτήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε πως το αφήγημα της συγκάλυψης κατέρευσε και για τις θεωρίες περί ξυλολίου, ωστόσο δεν απάντησε όταν ρωτήθηκε ευθέως από τον Νίκο Χατζηνικολάου αν πρέπει κάποιος να τιμωρηθεί. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ομολόγησε πως η κυβέρνηση απέτυχε στα 7 χρόνια να διαχειριστεί επαρκώς το θέμα, ενώ για τις υποκλοπές δεν ρωτήθηκε για τις αποκαλύψεις σχετικά με τον Ταλ Ντίλιαν και τα όσα υποστήριξε ο επικεφαλής της Ιντελέξα, ο οποίος έχει δείξει μάλλον την ΑΕΠ και το Μαξίμου. Στις ερωτήσεις που του έγιναν επανέλαβε ότι η κυβέρνηση αναγνώρισε τα κενά, υπήρξαν παραιτήσεις και βεβαίως παρέπεμψε ξανά στη δικαιοσύνη.

Από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα, σας ενόχλησε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για την είναι θέμα αξιοπρέπειας της Εκκλησίας αναφορικά με τις αυξήσεις, τις απολαβές, τους μισθούς των Μητροπολιτών. Τι λέτε, ότι έχουμε και εμείς αξιοπρέπεια, οι ταπεινοί εργαζόμενοι? Ναι. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο θέμα από πλευράς κυβέρνησης και νομίζω ότι το ακούσαμε από τα πλέον επίσημα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ικανοποιήθηκε το συγκεκριμένο αίτημα, νομίζω ότι δόθηκαν και οι απαντήσεις. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Νομίζω ότι ήταν σαφείς οι απαντήσεις του Πρωθυπουργού και για την ακρίβεια και για τις αυξήσεις των μισθών.

0: και για τα σκάνδαλα που, με τα οποία έτσι έχουμε να κάνουμε και ζούμε τα τελευταία χρόνια, και για τα Τέμπη και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για το θέμα των υποκλοπών. Είναι πάρα πολύ σαφής η θέση και η στάση και της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, και έτσι θα συνεχίσουν να πορεύονται. Τώρα το θέμα της αξιοπρέπειας είναι πως το δει ο καθένας. Όπως το δει ο καθένας. Λοιπόν, Μανώλη, να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και να μπούμε σιγά σιγά στο μενού.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού.

0: κουτάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης!
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Αν έχετε μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρετε πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES1 Go Retail της Entersoft One. Ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Στοιμενίδη, είναι ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕ και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Είναι στη Θεσσαλονίκη. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο, κύριε Στοιμενίδη.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Αντωνάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και παρατήρησα ότι το χαλί, το μουσικό χαλί που βάλατε για τη συζήτησή μας, δείχνει το περιβάλλον στο οποίο θα συζητήσουμε για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
0: Υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Νομίζω ότι και τα δύο είναι ζητούμενα στην Ελλάδα του 2026. Παρουσιάζουν όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Στοιμενίδη, και τα στοιχεία από την επιθεώρηση εργασίας που είδαν πριν από λίγες μέρες το φως της δημοσιότητας, στοιχεία τα οποία καταγράφουν ένα ιστορικό ρεκόρ στα εργατικά ατυχήματα το 2025, μιλάμε για μία αύξηση της τάξης του 70% σε 4 χρόνια. Μπορεί να μην συμφορούν τα στοιχεία της ΟΣΕΤΕ με τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας όσον αφορά τους θανάτους, τα εργατικά δυστυχήματα δηλαδή. Ωστόσο, αυτή η αύξηση που παρουσιάστηκε στα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς, παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Αναμένουμε από τον αρμόδιο υφυπουργό να απειλήσει με μηνύσεις στην επιθεώρηση εργασίας για τα στοιχεία που παρουσιάζει. Εγώ θα έλεγα όμως ότι το ενδιαφέρον έγκυται στο ότι ουσιαστικά επιβεβαιώνει με έμεσο τρόπο την εγκυρότητα της έρευνάς μας, καθώς
0: επιβεβαιώνει
1: ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας. Λοιπόν, δεν μπορεί, όταν έχουμε μια αύξηση 70% στα εργατικά ατυχήματα, να δικαιολογείται μέσα από αυτή την αύξηση σταθεροποίηση στα εργατικά δυστυχήματα. Αυτό είναι αντιεπιστημονικό και καμία έρευνα δεν το έχει αποδείξει, ούτε πρόκειται να το αποδείξει στο μέλλον, γιατί υπάρχει το τρίγωνο των εργατικών δυστυχημάτων, το οποίο μας δείχνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η βάση στα εργατικά ατυχήματα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η κορυφή που αφορά στα εργατικά δυστυχήματα.
0: Ναι. Η επιθεώρηση εργασίας έδωσε 47 εργατικά δυστυχήματα, κύριε Στοιμενίδη.

0: Ενώ η ΟΣΕΤΕ, αν θυμάμαι καλά, είναι, έδωσε το νούμερο το 201, αν θυμάμαι καλά.
1: Ακριβώς, εκεί είμαστε. Και πάλι θέλω να πω ότι εμείς καταμετρούμε ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας. Η επιθεώρηση εργασίας καταμετρά εργατικά δυστυχήματα με ένα πολύ, μια πολύ περιοριστική έννοια όμως. Περιοριστική από 10 μεριές, το 10 δεν είναι πλεονασμός. Και δίχως να χρησιμοποιεί τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι ευρωπαϊκές χώρες στο ευρωπαϊκό σύστημα. Μας λένε δηλαδή ότι μετράνε με το ευρωπαϊκό σύστημα, αλλά το ευρωπαϊκό σύστημα έχει δύο βασικά εργαλεία, κυρία Σημειαντονάκη.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι ο φορέας ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου και επαγγελματικών ασθενειών, η χώρα μας δεν έχει, και το άλλο είναι ο νομικός ορισμός του εργατικού ατυχήματος, που επίσης η χώρα μας δεν έχει, καθώς το εργατικό ατύχημα ακολουθούμε μία απόφαση του Αγίου Πάγου του 1986, την νομολογία αυτής της απόφασης και όσων ακολουθούν από τότε μέχρι σήμερα. Άρα δεν μπορούμε να λέμε ότι χρησιμοποιούμε την ευρωπαϊκή μέθοδο, γιατί κάθε μέθοδος έχει τα εργαλεία της και εμείς αυτά τα εργαλεία δεν τα έχουμε. Και βέβαια υπάρχουν και διεθνείς αναφορές από το Γαλλικό Ινστιτούτο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, υπάρχουν αναλύσεις της Eurostat, υπάρχουν αναλύσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, που αναφέρονται σε πολύ μεγάλη υποκαταγραφή των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα. Και βέβαια δεν καταγράφονται και επαγγελματικές ασθένειες, και αυτό είναι ακόμα σοβαρότερο, γιατί εμείς μετρήσαμε 201 απώλειες που είναι τρομακτικός αριθμός για το 2025, αλλά σε αυτές τις ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας αντιστοιχούν και 2.000 με 2.500 απώλειες, σύμφωνα με μεσοστάθμιση των διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Μεσοσταθμίζονται λοιπόν 2.000 με 2.500 απώλειες από ασθένειες που άπτονται του επαγγελματικού περιβάλλοντος. Άρα έχουμε δύο μεγάλα ζητήματα.
0: Ναι. Αν δηλαδή κάποιος εργάζεται σε ένα χημικό εργοστάσιο, για παράδειγμα, μπορείτε λίγο να μας αναλύσετε που επικεντρώνεται στην Ευρώπη τουλάχιστον, γιατί εμείς εδώ είμαστε πίσω, πολύ πίσω, στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πού εντοπίζονται οι περισσότερες επαγγελματικές ασθένειες?
1: Οι χημικοί παράγοντες είναι το πρώτο.
0: Ναι.
1: Η Ευρώπη εστιάζει περισσότερο στον αμίαντο.
0: Ναι.
1: Αλλά και στις άλλες επικίνδυνες χημικές ουσίες. Mm-hmm. Να σας πω τώρα ότι τον Γενάρη που βγήκε ο οδηγός διαχείρισης του αμιάντου,
0: ναι,
1: ήταν το document, το αρχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο κατεβάστηκε περισσότερο από κάθε άλλο αρχείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δείχνει την πολύ μεγάλη σημασία που δίνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες στα θέματα υγείας και ασφάλειας εργασίας. Έχει να κάνει με τους χημικούς κινδύνους, δηλαδή με τις τσιμεντοβιομηχανίες, με τις χημικές βιομηχανίες, με τις βιομηχανίες πετρελαίων, με τις βιομηχανίες μετάλλων, με τη δουλειά στα λατομεία, mm-hmm, όπου εκεί υπάρχουν, είναι εκτεθειμένοι, με τις κατασκευές ακόμα, είναι, ναι, εκτεθειμένοι
0: οι εργαζόμενοι
1: στους χημικούς και φυσικούς παράγοντες, στον αγροτικό τομέα, στα φυτοφάρμακα, οι μειοσκελετικές παθήσεις επίσης, ή και κάτι το οποίο αναδεικνύεται το τελευταίο διάστημα, και ήμουν καλεσμένος από την Σλοβενική Ένωση Δερματολόγων, και τώρα τον Οκτώβριο θα βρίσκομαι στη Βιέννη στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δερματολόγων, mm-hmm, για να συζητήσουμε για τον κοιμόμενο γίγαντα στις επαγγελματικές ασθένειες, που είναι ο επαγγελματικός καρκίνος του δέρματος. Άρα όλα αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνες καταστάσεις που κλονίζουν την ασθένεια των εργαζομένων και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και βέβαια είναι και τα ψυχοκοινωνικά, είναι το στρες. Εμείς έχουμε καταγράψει περιστατικά τα οποία αυτοκτονιών, τα οποία μπορούν να συνδεθούν με τους χώρους εργασίας, αλλά εδώ τώρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, τέλος πάντων, και να αναφερόμαστε με προσοχή στο συγκεκριμένο γεγονός. Αλλά είχαμε τέτοια περιστατικά και πέρσι και φέτος. και οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη σε έρευνες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία αναφέρουν ότι πάνω από 50% αισθάνονται ότι είναι εκτεθειμένοι σε ψυχοκοινωνικούς παράγοντες και το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο στη χώρα μας.
0: Αυτό που είπατε για τον καρκίνο του δέρματος, πώς προκύπτει, κύριε Στεμενίδη?
1: Κοιτάξτε, η θερμοκρασία ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Οι ώρες, η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας επίσης ανεβαίνει, αυξάνεται.
0: Άρα η έκθεση στον ήλιο, υπερβολική έκθεση, άρα φαντάζομαι ότι είναι επαγγέλματα τα οποία συνδέονται με ακριβώς αυτό, με την έκθεση στον ήλιο, κάτω από τον καυτό ήλιο, και κάπως έτσι προκαλείται ο καρκίνος. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ναι, μα ποιοι δεν εκτίθονται στην Κρήτη? Στην Κρήτη τώρα ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας είναι δομημένο επάνω στον τουρισμό, τις κατασκευές και στον αγροτικό κλάδο.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνουμε, η έκταση είναι τεράστια και εκεί αυτά που θα δούμε στο επόμενο διάστημα νομίζω ότι θα είναι επιδημιολογικά και στατιστικά θα δούμε πολύ μεγάλη κάλυψη από αυτές τις παθήσεις. Και εδώ η σύσταση, κυρία Σημειατονάκη, για τους χώρους εργασίας είναι βέβαια το αντιλιακό, είναι το καπέλο ή τα μέσα ατομικής προστασίας προσαρμοσμένα στην ηλιακή ακτινοβολία, είναι η ενυδάτωση, είναι σκύροι, χώροι με αερισμό κτλ. Αλλά πρέπει να αποτελεί κανόνα πλέον και να αποτελούν κανόνα τα μακριά παντελόνια και οι μακρές μπλούζες. Και θα σας έλεγα και στην κοινωνική μας ζωή, γιατί οι Άραβες, ας πούμε, που πληροφορούν έτσι σε πολύ...
0: Ναι, κάτι ξέρουν παραπάνω από εμάς, αυτοί που έχουν...
1: Κάτι παραπάνω ξέρουν
0: προφανώς, από εμάς. Προφανώς.
1: Τα κοφτά και τα κοντά μπλουζάκια,
0: ναι.
1: Αλλά αυτό είναι τελικά πάρα πολύ επικίνδυνο για την υγεία μας. Και να σας πω και να κλείσουμε εδώ για τον επαγγελματικό καρκίνο,
0: ναι.
1: Ότι η Σλοβενία, μιλάμε για τη Σλοβενία τώρα. Τι ποσοστό ηλιοφάνειας, πόσες μέρες ηλιοφάνειας έχει το χρόνο και πόση ένταση ηλιακής ακτινοβολίας. Εκεί λοιπόν τα παιδάκια εκπαιδεύονται από τον νηπιαγωγείο για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν τον ήλιο και πλέον θεωρείται μόδα τα μακριά παντελόνια και οι μακρύες μπλούζες για το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Επειδή μέχρι προχθές ήσασταν στην Κύπρο, θέλω λίγο να μας δώσετε την εικόνα που αντιμετωπίζει συγκεκριμένη χώρα τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα και σε τι διαφέρει από την δική μας εδώ, κύριε Στοιμενίδη.
1: Μέχρι χθες ήμουν στην Κύπρο και συνέπεσε η ομιλία μου με την προγραμματισμένη μας
0: ακριβώς.
1: Συνέντευξη.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό ακριβώς δεν τα καταφέραμε και ευχαριστώ για τη δεύτερη ευκαιρία που μου δίνετε. Είχαμε συνάντηση με τους επικεφαλείς των Υπουργείων των χωρών κρατών μελών, ήταν η επικεφαλής και εγώ ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού και εχθές είχαμε και το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Προεδρίας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία που είχε να κάνει με το Vision Zero, το όραμα 0 δηλαδή, τον εκμηδενισμό των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τις διαφορές. Η πρώτη διαφορά είναι ότι στην Κύπρο, για να τα κάνουμε λίγο λιανά που λέμε, λίγο πιο συγκεκριμένα, στην Κύπρο εδώ και μερικά χρόνια οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία των εργαζομένων στις επιχειρήσεις έχουν γίνει υποχρεωτικές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει αυξήσει τη συνεργασία μέσα στις επιχειρήσεις και έχει βελτιώσει πάρα πολύ τους δείκτες.
0: Ναι.
1: Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Εδώ το είχαμε προτείνει τον Οκτώβριο στην αρμόδιο υπουργό και στον αρμόδιο υφυπουργό εργασίας, στο νομοσχέδιο που συζητούνταν, τελικά δεν έγινε αποδεκτό.
0: Ναι.
1: Όταν πήγα στη Βιολάντα λοιπόν να εκλέξουν Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ο ιδιοκτήτης έφερε το περιπολικό και το περιπολικό, αντί να βοηθήσει τους εργαζόμενους να ασκήσουν το θεσμικό τους ρόλο, διέλυσε τη συγκέντρωση.
0: Μάλιστα.
1: Ένα αυτό.
0: Ναι.
1: Ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Ένα δεύτερο είναι ότι στην Κύπρο καταμετρούν το τι συμβαίνει στον αγροτικό κλάδο, κάνουν ελέγχους στον αγροτικό κλάδο και έχουν συγκεκριμένη πολιτική για τον αγροτικό κλάδο. Εδώ ο αγροτικός κλάδος είναι black box. Εμείς μετράμε, ας πούμε, 48 ανθρώπινες απώλειες και η επιθέωση εργασίας μετράει 2 ή 3.

0: Eurostat στην έκθεσή της του 2023 θεωρεί ότι το 13% των τα αγροτικά δυστυχήματα καλύπτουν το 13% συνολικά των δυστυχημάτων στην Ευρώπη, την ίδια χρονιά η ελληνική αρχή, η στατιστική αρχή αναφέρει ότι το 2% καλύπτεται. Άρα καταλαβαίνετε ότι μάλιστα, είναι ένας πολύ επικίνδυνος κλάδος, ο οποίος εκεί αντιμετωπίζεται, εδώ δεν αντιμετωπίζεται. Και βέβαια έχουν μια αυστηρή προσήλωση στο μια στενή συνεργασία με τα συνδικάτα και με την κυβέρνηση. Εδώ δεν έχουμε συζητήσει ποτέ με τον αρμόδιο.
1: Ό,τι δεν έχουμε εδώ, δηλαδή. Ό,τι το αρμόδιος ή η αρμόδια υπουργός, δεν αναφέρομαι μόνο στη συγκεκριμένη, στην τωρινή, γενικότερα, ό,τι δεν θέλουν να αγγίξουν και ό,τι δεν θέλουν να υλοποιήσουν, γίνεται στη φίλη μας στην Κύπρο. Βέβαια, στην Κύπρο, κύριε Στοιμενή, δεν έχουν 13 ώρες, σωστά? Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα.
0: Βέβαια.
1: Δεν έχουν 13 ώρες.
0: Είναι η υπερδιπλάση των μισθών των δικών μας. Δηλαδή ένα συνάδελφός μου με τα ίδια προσόντα με μένα στην Κύπρο παίρνει επί 2,5.
1: Ναι.
0: Από τα χρήματα που... από το μισθό, τέλος πάντων, που δικαιούμαι εγώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια κατάσταση ευημερίας, σεβασμού θεσμικής λειτουργίας.
1: Μάλιστα.
0: Και σεβασμού των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και αυτό λοιπόν δίνει μια... και παρά την

0: εφαρμόζονται.
1: Ναι. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Στοιμενίδη, δεν φαίνεται όμως να το επιθυμεί η πολιτεία μας. Δυστυχώς, γι' αυτό και έχουμε όλα αυτά τα τραγικά νούμερα και αυτές τις τραγικές καταστάσεις εδώ στη χώρα μας όσον αφορά τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και να ευχηθώ καλή συνέχεια, κύριε Στοιμενίδη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia.

0: Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 x 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί.

0: Λοιπόν, έχει πολύ κόσμο. Κόσμο και από τη Χερσόνησο, αλλά και από τους αθανάτους, όπως σας έλεγα νωρίτερα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, το οποίο, όπως ξέρετε, θα αποφανθεί σήμερα για την δομή προσωρινής φύλαξης μεταναστών στο παλιό πτέο στην Χερσόνησο. Είναι πολύ έντονο το παρόν και από την περιοχή των αθανάτων. Όπως είπαμε, είναι ένα μέρος το οποίο έχει έτσι πέσει σαν εναλλακτικό σενάριο και οι κάτοικοι φυσικά διατρενώνουν την αντίθεσή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η συνεδρίαση. Εμείς τώρα να πάμε να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη Τολιονάκη, το συνεργάτη του Ράδιο Κρήτη και πρόεδρο του Συλλόγου ΕΣΥ Πρώτα. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ρεσνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, αφορμή για αυτή την επικοινωνία είναι αυτό που διαβάσαμε. Ως γνωστόν, ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης έφυγε από αναπληρωτής υπουργός μεταφορών και πήγε γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Διαβάζουμε όμως ότι λίγο πριν παραχωρήσει τα ηνία του Υπουργείου Μεταφορών, αποφάσισε να παρέμβει με συγκεκριμένες κινήσεις κόντρα στη διαφθορά που διέπει το σύστημα απονομής διπλωμάτων. Πόσα χρόνια τώρα το ακούμε αυτό, καμιά πολλές δεκαετίες, έτσι, τι γίνεται με τα διπλώματα και πώς παίρνουν πολλοί τα διπλώματα. Διαβάζουμε όμως ότι ο κύριος Κυριανάκης με αυτά που έχει αποφασίσει θα βάλει τέλος σε αυτή τη διαφθορά. Θέλω έτσι τη δική σου την άποψη για αυτές τις παρεμβάσεις. Δημοσίευμα είναι, να δούμε τι θα αποφανθεί το Υπουργείο και πώς θα κινηθεί.

0: αλλά αν κινούνται τέλος πάντων προς σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένας δεν θα παίρνει δίπλωμα γιατί έχει πληρώσει ή έχει λαδώσει.
1: Είναι μια εξαιρετικά σοβαρή παρέμβαση, η οποία πρέπει να πω ότι σαν τέτοιο ζήτημα το ακούμε εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια. Για να μην πω παραπάνω. Έτσι. Ακούμε διαρκώς ότι γίνονται διάφορα θέματα στις διευθύνσεις, στα διπλώματα κλπ. Ευτυχώς να ξεκαθαρίσω ότι τουλάχιστον από άποψη έτσι, προσωπικού, τα πράγματα δεν είναι παντού τα ίδια. Mm. Δεν φαίνεται να έχουμε παντού τα ίδια ζητήματα, έτσι. Ναι. Μην θεωρηθεί δηλαδή ότι εδώ πέρα έχουμε ζητήματα τα σταλιών και κάποιοι τα παίρνουν και κάνουν κλπ. Κάποιες περιπτώσεις μεμονωμένες που υπήρξαν, ξέρουμε ότι βρέθηκαν, mm-hmm. έγιναν τα δέοντα και ούτω καθεξής. Και δεν ξέρω και την εξέλιξη που υπήρξε, αλλά ξέρω ότι ασχολήθηκε η δικαιοσύνη με τα συγκεκριμένα ζητήματα. Λοιπόν, για να το συζητάμε και για να το ψάχνει ο Υπουργός, προφανώς κάτι είχε στο νου του, ότι υπάρχουν κάποια θέματα τέτοια. Είναι ζητούμενο, προφανώς σοβαρό ζητούμενο, να είναι η εξέταση της άδειας, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια οδήγησης, να είναι μια είτε στο προφορικό της στάδιο, το θεωρητικό, είτε στο πρακτικό στην εξέταση, να είναι μια εξαιρετική σοβαρή διαδικασία. Γιατί μπορεί όταν δεν γράψεις καλά στα μαθηματικά να μην περάσεις φέτος και να δώσεις του χρόνου, αλλά αν με κάποιο τρόπο περίεργο πάρεις ένα δίπλωμα και βγεις αύριο και καθαρίζεις κόσμο χωρίς να έχεις στο νου σου τη γνώση της στήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και δεν φτάνει μόνο αυτό, δεν μιλάμε μόνο γι' αυτό χρόνια τώρα, μιλάμε και για το ζήτημα της εκπαίδευσης των υποψήφιων, πώς πρέπει να γίνεται, που δεν πρέπει να αναφέρεται μόνο στην τυπική διαδικασία, αλλά να είναι μια βαθύτερη εξέταση και βαθύτερη ενασχόληση των υποψήφιων με το γενικότερα το αυτοκινητιστικό, το κυκλοφοριακό, το περιβάλλον το γενικότερο, με την κοινωνία των δρόμων που συνηθίζουμε να λέμε, γιατί θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα οδηγούν καλύτερα. Το ψάχνει ο Υπουργός, υπάρχει ζήτημα, προφανώς και κάπου κάτι συμβαίνει, είναι δεδομένο αυτό και γι' αυτό θέλει να το εξελίξει. Πώς λύνονται τέτοια ζητήματα, το έχω πει πάρα πολλά χρόνια. Κατά την εκτίμησή μου, όχι μόνο για τα θέματα της άδειας οδήγησης, για οτιδήποτε. Όσο μικρότερη υπάρχει επαφή, επικοινωνία του πολίτη με την πολιτεία, άμεση επαφή, διαζώσεις επαφή, τόσο ασφαλέστερες είναι οι διαδικασίες, τόσο...
0: Ο ανθρώπινος παράγοντας λες ότι είναι καθοριστικός. Σωστά το κατάλαβα.
1: Ο παράγοντας είναι καθοριστικός,
0: ναι.
1: Και θεωρώ ότι όσο ψηφιοποιούνται τα πράγματα, όσο δίνεται η δυνατότητα να είναι αδιάβλητες οι διαδικασίες, αφού δεν μπορεί να παρέμβει εξαιρετικά ο ανθρώπινος παράγοντας, τότε τα αποτελέσματα θα είναι ασφαλέστερα. Δεν το έχω πει τώρα, το λέω 20-25 χρόνια. Το θεωρώ δεδομένο, το έλεγα για τις εφορίες, το έλεγα για όλα. Αν πεις ποιος εσύ που το έλεγε. Έτσι το αντιλαμβανόμουν. Αντιλαμβανόμουν δηλαδή ότι η διοίκηση πρέπει όσο το δυνατόν να έχει βάλει τέτοιους κανόνες που ο πολίτης αυτοδίκαια, αυτό που δικαιούται, αυτό που γνωρίζει, αυτό που ψάχνει, εφόσον το δικαιούται, εφόσον το κατέχει, να το παίρνει χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.
0: Το εφόσον το κατέχει είναι και το ζητούμενο, έτσι, να το κατέχει, να το ξέρει, να το έχει μάθει, να το έχει μελετήσει, να τον έχει απασχολήσει, όχι
1: ακριβώς,
0: το άλλο.
1: Ακριβώς, να έχει ψαχτεί, να το έχει σπουδάσει, πώς να το πούμε, να το έχει εξελίξει, να το ξέρει τι είναι και σε τι αναφερόμαστε. Γιατί, να το ξαναπώ για μια ακόμη φορά, μιλάμε για την κοινωνία της κυκλοφορίας, όπου είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Όταν πας... προχθές δίναν τα παιδιά εξετάσεις. Μέσα σε μια αίθουσα βρισκόταν οι υποψήφοι που θέλαν να γίνουν μεθαυριανοί φοιτητές. Υπήρχαν και οι καθηγητές που τους επιτηρούσαν. Έτσι, ήταν μια μονάδα. Την Κυριακή στην εκκλησία, όποιος πάει θα βρει τον ιερωμένο που θα εκτελέσει τη λειτουργία και θα συμμετάσχουν στην εκτέλεση αυτή και οι πιστοί που θα είναι μέσα. Έχουμε ένα συγκεκριμένο

0: ένα συγκεκριμένο κόσμο. Στη γωνία εδώ απ' έξω που θα βρω τώρα, θα βγω και θα ξεπαρκάρω να πάω στο σπίτι μου. Στη διασταύρωση δηλαδή εδώ της Ακαδημίας με την Πετρακογιώργη, υπάρχει, της Παπανδρέου δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να συναντηθώ με τον οποιοδήποτε. Με τον πλούσιο, με τον κλέφτη, με τον απατεώνα, με τον δεσπότη, με τον βουλευτή, με τον καλό άνθρωπο, με τον χειρότερο άνθρωπο, με τον αμόρφωτο, με τον επιστήμονα, το μεγάλο και το καθεξής. Αυτή η συνάντησή μας, αν δεν τηρήσει κανόνες, επειδή δεν έχουμε ομοειδή τρόπο σκέψης ή δεν αναζητούμε το ίδιο πράγμα τη συγκεκριμένη στιγμή, γιατί ο καθένας θέλει να πάει αλλού ή έχει κινείται υπό διαφορετικές συνθήκες, πρέπει να ξέρουμε να το κάνουμε και να τηρούμε και συγκεκριμένους κανόνες οι οποίοι προσδιορίζονται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πρέπει λοιπόν να ξέρει αυτός που θα είναι εδώ πρώτον να έχει μάθει τον κώδικα, να έχει τη γνώση να χειριστεί το μηχάνημα και να έχει και τη δυνατότητα να διαβάζει το περιβάλλον. Αυτό που κάνει ο Έλληνας οδηγός στην εκτίμησή μου είναι ότι όχι ότι δεν έχει τη γνώση, όχι ότι δεν ξέρει τα πράγματα, όχι ότι δεν είναι χεράδες, τους λέγανε παλιά τους καλούς οδηγούς. Χεράς, αυτός που χειρίζεται άριστα, χεράς, έτσι, το όχημά του. Δεν, ο Έλληνας το έχει αυτό. Αυτό που του λείπει είναι η μη τήρηση των κανόνων, όπως σε πολλά πράγματα στη ζωή μας, και κυρίως το να βγάλουμε τον κακό μας εαυτό στον άλλον με επιθετικότητα, που η επιθετικότητα σημαίνει παραβίαση της προτεραιότητας του άλλου και ούτω καθεξής. Άρα η συνύπαρξή μας, αν δεν τηρηθούν οι κανόνες και δεν έχει έρθει μέσα από διαδικασία που θα μας μάθει όλα αυτά, σύντονα συμπεριφερόμαστε σωστά, γιατί η οδήγηση είναι βαθιά συμπεριφορικό ζήτημα, όπως έχω πει και άλλες φορές, τα προβλήματα θα είναι αυτά που έχουμε. Θα έχουμε συγκρούσεις, θα έχουμε τραυματισμούς και ούτω καθεξής. Και χαίρομαι επίσης για μια διαδικασία την οποία τη ζητούσα και για την οποία έλεγα χρόνια μιλούσα, γιατί το είχα δει και στο εξωτερικό ακόμα πριν από 15-20 χρόνια. Είχα συναντήσει τυχαία καταγραφή της διαδικασίας των εξετάσεων του υποψήφιου οδηγού. Το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός να καταγράφεται η εξέταση και να έχει το δικαίωμα μια επιτροπή του Υπουργείου, ποιος θα είναι αυτός δεν ξέρω ποιο είναι, αδιάφθοροι, δεν ξέρω πώς θα τους πούμε, οι οποίοι θα μπορούν να ανασύρουν ανά πάσα στιγμή από οποιαδήποτε περιφέρεια στοιχεία.
1: Το εξέτα, υλικό.
0: Το υλικό, μπράβο, και να βλέπει τι έγινε εκεί. Γίνανε σωστά οι εξετάσεις? Ήτανε αυτές που πρέπει? Έγιναν με το επίπεδο και την αρτιότητα που προδιαγράφεται στους κανόνες που υπάρχουν?
1: Αυτό με τις κάμερες στις πρακτικές εξετάσεις δεν είναι κάτι που το ακούμε πολλά χρόνια τώρα επίσης, ότι θα μπουν, μπήκαν, θα μπουν, και τι σκέφτονται,
0: και
1: τι
0: κάποια είναι στιγμή, μάλιστα,
1: στην Εργολαβία κολλάμε, εκεί, πού κολλάμε πάλι, πώς θα προμηθευτούμε τις κάμερες και πόσο θα κοστίσουν
0: και ποιος θα το πάρει και ποιος θα το φτιάξει και δώσ' του και θα το αναθέσουμε και θα το συμβασιοποιήσουμε και ποιος θα το διαγωνιοποιήσουμε. Λοιπόν, να τα φτιάξουμε αυτά τα πράγματα με τους κανόνες που πρέπει και να ξεκινήσουμε να καταστήσουμε την εξέταση των υποψήφιων μια πολύ πολύ σοβαρή διαδικασία. Θέλω να πω, και θα το κοιτάξω και αύριο, θα το πούμε στην εκπομπή μου που θα κάνω εκπομπή αύριο, να πρώτα ο Θεός, να εξηγήσουμε ότι πολλές από αυτές τις διαδικασίες που αναφέρονται σε εξέλιξη διπλωμάτων, απάμβληση των δυσκολιών που είχε ένας άνθρωπος να τρέχει εδώ και εκεί και ούτω καθεξής, διαδικασίες ψηφιοποίησης, το Ηράκλειο έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, έτσι, και μπράβο στο τμήμα και στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών που έχει βοηθήσει και μάλιστα έγινε μνήμα και αναφορά συγκεκριμένη για την Διεύθυνση του Ηρακλείου, λέγοντας ότι θα πάρουμε στοιχεία ότι το λειτουργούμε εκεί πιλωτικά, και για να λειτουργήσει κάτι πιλωτικά σημαίνει ότι το έχουν εκεί εξαντλήσει, το έχουν εξελίξει και το έχουν προχωρήσει. Μακάρι λοιπόν να γίνουν όλα αυτά πράγματα, και μακάρι τα υπόλοιπα, η ψηφιακή έκδοση πινακίδων, να μην χρειάζεται να τρέχεις. Τώρα πάλι σκοντάψαμε ποιος θα πάρει την εκτύπωση των πινακίδων.
1: Ναι.
0: Πώς θα το δώσουμε? Άμα καεί στο χυλόφιλο, θα σας το γιαούρτι.
1: Έτσι.
0: Και έχουμε τέτοια ζητήματα. Αυτά πρέπει να τα λύσουμε όμως. πρέπει να τα λύσουμε. Με ορθόδοξο τρόπο, με πανορθόδοξο τρόπο. Έτσι. Αλλά να τηρήσουμε, να κάνουμε ευκολότερη, αυτό είναι το ζητούμενο. Να κάνουμε ασφαλέστερη και ευκολότερη τη ζωή του πολίτη. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, γιατί να ψηφιακά το, αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, ότι όσο μικρότερη είναι η επαφή, η άμεση επαφή του πολίτη με, την, με αυτό που λέμε πολιτεία, κράτος ή οτιδήποτε, τόσο το καλύτερο. Απλά ψηφιακά, να μην δημιουργούμε ψηφιακή γραφειοκρατία. Δηλαδή, ναι, ο ψηφιακός τρόπος αντιμετώπισης των πραγμάτων να είναι πραγματικά προς όφελος του πολίτη, να τα κάνει όλα γρήγορα και να αποφεύγουμε και τα ενδιάμεσα και την ανθρώπινη επαφή. Αλλά όχι να κάνουμε ψηφιακή ότι... γραφειοκρατία, γιατί και αυτό το βλέπουμε στην, στην Ελλάδα μας.
0: Ναι. Ακριβώς αν δεν το ισορροπήσουμε. Και να πω ότι υπάρχει ψηφιακή πλατφόρμα καταγγελιών, θα λειτουργήσει, αν θυμάμαι καλά, report, παύλα, διπλώματα, gov.gr.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί στο gov μπορούν να υποβάλλετε αυτά κλπ. Και να σου πω και ένα τελευταίο που θα το σχολιάσουμε και θα θάθει μπροστά μας. Έκανα μια ανάρτηση χθες από ένα δημοσίευμα του Guardian στην Μεγάλη Βρετανία. 230 εκατομμύρια εκλήθηκαν να πληρώσουν πέρυσι οι ασφαλιστικές εταιρείες από μούφα, από στημένες ζημιές μέσω AI.
1: Α, μάλιστα.
0: AI μέσω...
1: τεχνητής νοημοσύνης, να το πούμε στα ελληνικά.
0: Τεχνητής νοημοσύνη.
1: Μάλιστα.
0: Βάζανε δύο αυτοκίνητα, ας πούμε είχε μια ζημιά 10 ευρώ ένα τέτοιο.
1: Ναι.
0: Πήγαιναν, του δίναν στοιχεία και εμφάνιζε ότι έχει γίνει ζημιά 5.000.
1: Α, αυτό είναι.
0: Αντί για 500 ευρώ, 5.000. Μαντάρα το αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα.
0: Ανέβαινε φωτογραφίες της, πήγαιναν 230 εκατομμύρια πέρυσι στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Εμείς ακόμα δηλαδή, εδώ πέρα που είμαστε άσυδος στις απάντες, ακόμα δεν το έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Ναι.
0: Άκου τώρα, εμένα μου έγραψε ένας ωραίος τύπος από κάτω ότι εμείς το κάνουμε χωρίς τεχνική
1: νοημοσύνη. Χωρίς τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εδώ και χρόνια λοιπόν.
1: Λοιπόν, Γιάννη, αύριο εκπομπή θα έχεις, έτσι, γιατί ρωτάνε εδώ. Ωραία, αύριο. Αύριο στις 9. Αύριο στις 9. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και όλους εσάς. Να περάσετε όμορφα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε πρώτο ο Θεός τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εκτάκτως συνεδριάζει αυτή την ώρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με κεντρικό θέμα τη χωροθέτηση προσωρινής δομής φιλοξενίας και ταυτοποίηση μεταναστών στο Ηράκλειο. Η κατάσταση στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και τις τοπικές κοινωνίες βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς αναζητείται άμεσα λύση μέσα σε ένα δεκαήμερο με το ενδεχόμενο κρατικής επίταξης χώρου να παραμένει ορατό. Έντονα εξακολουθούν να διαμαρτύρονται οι σεισμόπολοι κτή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδους για τα ασφυκτικά όρια του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Ο Σύλλογος Ελπίδα ζητά να δοθεί οριζόντια παράταση του προγράμματος έως την 31η Αυγούστου, ανεξαρτήτως του βαθμού προόδου υλοποίησης των έργων. Βαρύτατες και ακουργηματικές διώξεις άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου στους τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του πρώην κοινοτάρχη Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες ενώ πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σε τροχιά έντονων πιέσεων και διεκδικήσεων εισέρχεται η διαδικασία της ανάρτησης του κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, με το τεχνικό επιμελητήριο να εκπέμπει σήμα κινδύνου για εκατοντάδες ιδιοκτησίες. Με επίσημη παρέμβασή του, το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης ζητά την άμεση και γενναία παράταση των ασφυκτικών προθεσμιών στους Δήμους Ηρακλείου, Μελεβιζίου και Χερσονήσου. Συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων στα βαθμολογικά κέντρα όλης της χώρας. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι πολλά γραπτά κινούνται σε μεσαίες και υψηλές βαθμολογίες, αν και τα άριστα προς το παρόν είναι λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα. Το Μουντιάλ ξεκίνησε στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής με νίκες για το Μεξικό και τη Νότια Κορέα. Το Μεξικό νίκησε 2-0 τη Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα 2-1 την Τσεχία. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει και την αναμέτρηση Καναδάς-Βοσνίας στις 10 το βράδυ. Γενικά έθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα, οι άνεμοι πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Με Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Clients. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σίγα τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ.

0: εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
1: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 256 101.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μανώλης Προνάκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Όλα τα κρίσιμα ζητήματα που έχουν ανακύψει στο πλαίσιο της κτηματογράφησης στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου συζητώνται αυτή την ώρα σε ενημερωτική εκδήλωση που οργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο στο Ηράκλειο με τη συμμετοχή στελεχών του Ελληνικού Κτηματολογίου. Εκτάκτως συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με κεντρικό θέμα τη χωροθέτηση προσωρινής δομής φιλοξενίας και ταυτοποίησης μεταναστών στο Ηράκλειο. Βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις άσκησης

0: Ο εισαγγελέας Ηρακλείου στους τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του πρώην κοινοτάρχη Απεσοκαρίου Αλεξάνδρου Δασκαλάκη. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες ενώ πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής του Ηρακλείου με έργα και παρεμβάσεις όπως τις ασφαλτοστρώσεις και το πράσινο για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των δημοτών και επισκεπτών ανέλησε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πρασίνου Δημήτρης Πυριδάκης. Σε θέση μάχης βρίσκονται οι υποψήφοι στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου που πραγματοποιούνται το διήμερο Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Συμμετέχουν τρεις συνδυασμοί και για πρώτη φορά η διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά ψηφιακά. Σε τροχιά εφαρμογής μπαίνουν στην Κρήτη πρωτοποριακές βιοτεχνολογικές μέθοδοι για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Νέο επίδομα 1.000 ευρώ σε πρωτοετής φοιτητές αγροτικών οικογενειών παρέχει ο ΠΕΚΑ ενισχύοντας ουσιαστικά τα πρώτα έξοδα σπουδών. Οι Επιτροπές Αγώνα Ιεράπετρας και Σιτίας κατά τον ΑΠΕ διοργανώνουν μεγάλη συγκέντρωση και συναυλία διαμαρτυρίας την Κυριακή στην Παχιάμου. Παγώνουν οι τόκοι στα δάνεια Κατσέλη μέχρι Νέο Τέρας. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Όλα τα κρίσιμα ζητήματα που έχουν ανακύψει στο πλαίσιο της εκτιματογράφησης στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου συζητώνται αυτή την ώρα σε ενημερωτική εκδήλωση που οργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο με τη συμμετοχή στελεχών του ελληνικού κτηματολογίου. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια.
1: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, το πιο σημαντικό ζήτημα που φαίνεται να ανακύπτει από τη σημερινή εκδήλωση είναι ότι δεν διαφαίνεται προοπτική να δοθεί παράταση από τον προβλεπόμενο χρόνο των 2 μηνών σε σχέση με την υποβολή ενστάσεων. Και αυτό διότι το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι απολύτως δεσμευτικό μέχρι το τέλος του χρόνου, τη χρηματοδότηση του έργου της κτηματογράφησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, πράγμα το οποίο δημιουργεί μια εκρηκτική κατάσταση, διότι η πρώτη ανάρτηση της κτηματογράφησης ανέδειξε τεράστια προβλήματα με την καταγραφή των ειδικτυσιών και τα όρια των ακινήτων, τα οποία περιπλέκονται, εμφανίζονται να αλλάζουν χέρια, τμήματα ακινήτων, και επίσης είναι πραγματικά απορίας άξιο το πότε και το πώς θα λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Η Γενική Διευθύντρια του Κτηματολογίου, Ολυμπία Μαρκέλου, είπε ότι μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουμε τις πρώτες εγγραφές κτηματογράφησης. Και για τις περιπτώσεις που υπάρχουν προβλήματα, θα δοθούν τα εργαλεία που θα βοηθήσουν τον πολίτη να διορθώσει τα λάθη και να αποφύγει τα δικαστήρια. Κύριε Ολυμπίου, εφόσον γίνουν άμεσα οι διορθώσεις στα ασφάλματα που έχουν εντοπιστεί, αυτό θα φανεί στις πρώτες εγγραφές. Πρέπει να πούμε ότι το κλίμα της εκδήλωσης είναι έντονα φορτισμένο, διότι υπάρχουν και πολίτες που διαμαρτύρονται και μηχανικοί που τονίζουν ότι η νέα κτηματογράφηση έχει παθογένειες που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, καθώς δεν έχουν περιληφθεί στην ανάρτηση του βασικά στοιχεία, όπως είναι οι διανομές του Υπουργείου Γεωργίας, οι συντελεσμένες απαλωτριώσεις στα ρέματα, και δεν υπάρχει υπόβαθρο για τα ζητήματα. Μάλιστα, τα στελέχη του Δήμου Ηρακλείου είπαν ότι είναι τόσο μεγάλα και τόσο πολλά που δεν μπορούν οι υπάλληλοι του Δήμου να σηκώσουν αυτό το βάρος. Στο πλαίσιο αυτό, ενώ το βάρος των διορθώσεων. Και στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να γίνει ειδική συνάντηση για το σκοπό αυτό με τα στελέχη του κτηματολογίου.
0: Λίλια, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Αυτή την ώρα συνεδριάζει εκτάκτο στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με κεντρικό θέμα τη χωροθέτηση προσωρινής δομής φιλοξενίας και ταυτοποίησης μεταναστών στο Ηράκλειο. Συνδυόμαστε με την αίθουσα σύνταξη και τη Ρένα Σμιαντονάκη να μας δώσει τα νεότερα. Ρένα.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Μια συνεδρία στην οποία παρακολουθεί πλήθος πολιτών, καθώς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης θα αποφανθεί σήμερα στην πρόταση για λειτουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο κτίριο του πρώην ΚΤΕΟΣ στον Καρτερό. Την πρόταση δηλαδή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως ήταν αναμενόμενο, η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη ήταν αρνητική. Μάλιστα, ο κ. Συριγωνάκης υπενθύμησε ότι η πρόταση για το πρώην ΚΤΕΟ είχε τεθεί και στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν από μερικές εβδομάδες, όταν η συζήτηση αφορούσε στις Μαλάδες, περιοχή η οποία είπε επίσης όχι στην προοπτική λειτουργίας δομής στο κτίριο της ΕΑΣΥ. Ο κ. Συριγωνάκης υπογράμμισε ότι ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ δεν είναι ο κατάλληλος, καθώς εκεί 2 φορές την εβδομάδα γίνονται επιθεωρήσεις των επαγγελματικών αυτοκινήτων και οι εξετάσεις για δίπλωμα επαγγελματικών αυτοκινήτων, και επίσης εκεί υπάρχει το αρχείο της περιφέρειας. Το κτίριο, είπε, βρίσκεται μόλις 3 λεπτά με τα πόδια από την πολυσύχναστη παραλία του Καρτερού. Σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται τουριστικά καταλήμματα. Ήταν κάποιοι από τους λόγους στους οποίους ανέφερε ο κ. Συριγωνάκης. Παρόντες στη συνεδρίαση, να πούμε, είναι και εκπρόσωποι του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων, καθώς η περιοχή του συγκαταλέγεται στα σημεία που έχουν βρεθεί στο τραπέζι της συζήτησης για πιθανή χωροθέτηση. Ο Σύλλογος των Αθανάτων με ανακοίνωσή του τονίζει ότι η παρουσία του συνεδρίας έχει στόχο να επαναβεβαιώσει τις αντιρρήσεις και τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής εκεί. Τέλος να πούμε ότι αν το Περιφερειακό Συμβούλιο απορρίψει την πρόταση, κάτι που όπως όλα δείχνουν θα γίνει, την πρόταση για το παλιό κταίο, χωρίς να συνοδεύεται από απόφαση με εναλλακτική πρόταση, τότε η πρωτοβουλία ενδεχομένως περάσει στο Υπουργείο, το οποίο θα αποφασίσει χώρο χωρίς τη συνένεση της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως τουλάχιστον έχει δηλώσει ο ίδιος ο Υπουργός, ο κ. Στάνος Κλέτης.
0: Ρένα, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις. Άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου στους τρεις συλληφθέντες για την δολοφονία του πρώην κοινοτάρχη Πεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες ενώ πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Σημαντικές εξελίξεις υπήρξαν και στο δικαστικό μέρος της υπόθεσης θανάτου του 49χρονου πρώην Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ο εισαγγελέας Ηρακλείου προχώρησε στην άσκηση βαρύτατων ποινικών διώξεων για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ηθική αυτουργία εις βάρος των τριών συλληφθέντων, ανατρέποντας το αρχικό κατηγορητήριο της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Η αντίστροφη μέτρηση για την αναβάθμιση των κατηγοριών ξεκίνησε αμέσως μόλις παραδόθηκε στις αρχές το ιατροδικαστικό πόρισμα. Τα ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής ήταν καταλυτικά. Το θύμα έφερε συντριπτικά και πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Η αγριότητα της επίθεσης δεν άφησε περιθώρια στις δικαστικές αρχές παρά να μετατρέψουν την κατηγορία σε κακουργηματική πράξη με πρόθεση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συνέταξε ο εισαγγελέας, ο 32χρονος κτηνοτρόφος και ο 59χρονος βοσκός κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ ο 57χρονος πατέρας του κτηνοτρόφου κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς φέρεται να είναι το πρόσωπο που υποκίνησε τη μοιραία επίθεση. Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας υπό το φοβό αντιπίνων. Οι κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν ενώπιον και της ανακρίτριας, αρνούμενοι το βαρύ κατηγορητήριο. Οι συνήγοροι υπεράσπισής τους ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν οι πελάτες τους την ερχόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε οι τρεις άνδρες παραμένουν υποκράτηση. Να σημειωθεί πως η μετατροπή της υπόθεσης από τροχαίο ατύχημα σε άγρια δολοφονία έφερε στην επιφάνεια την έντονη αγανάκτηση των κατοίκων. Υπάρχει καθολική απέτηση για παραδειγματική τιμωρία των ενόχων.
0: Το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής του Ηρακλείου με έργα και παρεμβάσεις όπως τις ασφαλτοστρώσεις, το πράσινο και άλλα για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των δημοτών και επισκεπτών ανέλησε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πρασίνου Δημήτρης Πυριδάκης. Ακούμε το ρεπορτάζ. Το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών του Ηρακλείου που έχει θέσει σε εφαρμογή η Δημοτική Αρχή με παρεμβάσεις σε ασφαλτοστρώσεις, αστικό πράσινο, κυκλοφοριακό, στάθμευση και καθημερινότητα και υλοποιείται με στοχευμένες εργασίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αισθητική αναβάθμιση της πόλης, ανέλησε στο Ράδιο Κρήτη ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πρασίνου Δημήτρης Πυριδάκης. Ο Αντιδήμαρχος, καλεσμένος στην εκπομπή του Μανώλη Αριράκη, αναφέρθηκε εκτενώς στα έργα που έχουν δρομολογηθεί και δεν είναι επί χάρτου, τονίζοντας ότι σταδιακά οι Ηρακλειώτες αλλά και οι ξένοι επισκέπτες θα βλέπουν σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητά τους και το Ηράκλειο να παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα από τη σημερινή. Ο κ. Πυριδάκης, αναφερόμενος στην αποκατάσταση των δρόμων, εστίασε σε τρεις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η πρώτη αφορά τις λακκούβες, η δεύτερη τις τοπικές ασφαλτοστρώσεις όπως τη Λεωφόρο Δημοκρατίας και σε άλλους δρόμους και η τρίτη η συνολική ασφαλτόστρωση ενός δρόμου όπως έγινε τις τελευταίες ημέρες στην Αβέροχ, την Αγίου Μινά, την Κλεάνθου, στην Πινδάρου, στις Πατέλες, τον Πόρο και αλλού. Πάντως, στον προγραμματισμό έχουν μπει και άλλες οδικές αρτηρίες όπως είναι η Κάρο Εθνικής Αντιστάσεως. Γενικότερα στις προτεραιότητες έχουν ενταχθεί οι συνδετήριες οδικές αρτηρίες. Ειδικότερα, ο Αντιδήμαρχος ανέφερε ότι οι ασφαλτοστρώσεις πραγματοποιούνται στο πρώτο διαμέρισμα, δηλαδή το κέντρο της πόλης, στο τρίτο διαμέρισμα, δυτικά της πόλης, με 7 χιλιόμετρα ασφαλτόστρωση, στο τέταρτο διαμέρισμα, δηλαδή το Μασταμπά και άλλες περιοχές, με 15 χιλιόμετρα, το δεύτερο διαμέρισμα, τα ανατολικά, με 16 χιλιόμετρα, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες περιοχές. Αναφορικά με τις υπερυψωμένες διαβάσεις, είπε ότι υπήρχαν κάποιες υψομετρικές αστοχίες στην κλίση που διορθώνονται και τέλος του μήνα θα έχουν αποκατασταθεί. Για τα έργα των εταιριών οπτικών ινών, ο κ. Πυριδάκης είπε ότι έχουν ανακληθεί 4 άδειες λόγω κακοτεχνιών στο οδόστρωμα και οι εταιρείες πλέον έχουν συμμορφωθεί, ενώ σε ισχύ είναι και η πρωτοποριακή κανονική πράξη που εφάρμοσε η σημερινή Δημοτική Αρχή για την πλήρη αποκατάσταση των καινούριων δρόμων. Ο αντιδήμαρχος είπε ότι η προτεραιότητα του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού και της Δημοτικής Αρχής είναι η κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ κάτω από το Πάρκο Γεωργιάδη, γι' αυτό έχει λάβει εντολή να προχωρήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Όσον αφορά το κυκλοφοριακό, ο κ. Σπυριδάκης ανέφερε ότι έχει δρομολογηθεί σε ένα χρόνο από τώρα η αντικατάσταση όλων των φωτεινών σηματοδοτών σε 32 κόμβους με φανάρια σύγχρονης τεχνολογίας. Τα έξυπνα φανάρια θα επιτρέπουν την κίνηση των οχημάτων ανάλογα με την αιχμή της κάθε ώρας. Επίσης, όσον αφορά την κατασκευή κυκλικών κόμβων, έχουν δρομολογηθεί και υπάρχουν εγκρίσεις για τον πολύπαθο κόμβο έξω από το πολυκατάστημα στην 62 Μαρτύρων και στον Άγια Χωστό. Παράλληλα, δρομολογείται και η κατάργηση του κόμβου στην πλατεία 18 Άγγλων. Αναφέροντας επίσης και το σχεδιασμό για νέους κόμβους, είπε ότι οι νέοι κυκλικοί κόμβοι αναμένονται στη διασταύρωση της Δημοκρατίας με τη Γερονιμάκη, Παπανδρέου Μεκνωσού και Γεωργιάδη. Εξυγίανση του κυκλικού στην πλατεία Κονάρου μέχρι τέλους του χρόνου και άλλες παρεμβάσεις. Όλα αυτά θα βοηθήσουν στην επίλυση σε ένα μεγάλο βαθμό του κυκλοφοριακού της πόλης, όπως είπε ο αντιδήμαρχος. Όσον αφορά την αστική συγκοινωνία, ο κ. Σπυριδάκης είπε ότι έχει αποστείλει επιστολή στο αστικό κτέλ να εξετάσει την αναθεώρηση των δρομολογίων είτε με πύκνωση είτε με επέκταση και νέες διαδρομές μέσα στην πόλη και το επόμενο διάστημα να μένει τις προτάσεις του. Για το πράσινο, ο κ. Σπυριδάκης είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη εργολαβία για την αναμόρφωση όλου του πρασίνου της πόλης και ήδη υπάρχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν, καθώς συνεχίζονται σε διάφορα σημεία του Δήμου Ηρακλείου οι εργασίες συντήρησης και καλοπισμού του πρασίνου. Οι δράσεις αφορούν σε πάρκα, πλατείες, σχολικές αυλές, κημητήρια, τα ενετικά τείχη αλλά και κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης με στόχο τη βελτίωση της εικόνας του αστικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Σπυριδάκης στο Ράδιο Κρήτη.
4: Από την πρώτη μέρα που ανέλαβα την ευθύνη της τεχνικής υπηρεσίας και στο διάστημα που έχει περάσει, που ήδη βρίσκομαι στον έκτο μήνα, γίνεται ένας πολυμέτωπος προγραμματισμός σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, όπου στους περισσότερους από αυτούς ο προγραμματισμός είναι ήδη σε εξέλιξη και προφανώς θα κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα. Και θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Στο κομμάτι της οδοποιίας, στο κομμάτι της οδοποιίας και στις ασφαλτοστρώσεις, κύριε Αργυράκη, ο προγραμματισμός τον οποίο έχει η τεχνική υπηρεσία αφορά τρεις στοχεύσεις. Η πρώτη στόχευση είναι η αποκατάσταση η τοπική της λακκούβας. Η δεύτερη παρέμβαση που κάνουμε είναι τοπικές παρεμβάσεις ασφαλτοστρώσεων, όπως βλέπετε αυτό το οποίο γίνεται τώρα στην πόλη μας. Και το τρίτο κομμάτι είναι οι γενικές ασφαλτοστρώσεις, όπου περιλαμβάνουν μεγάλες περιοχές, όπως ήδη έχει αρχίσει στο δεύτερο διαμέρισμα, όπου προτεραιότητα δίνουμε στις κεντρικές οδικές συλλεκτήριες αρτηρίες. Σωστό. Γιατί τα προβλήματα δεν είναι μόνο σε αυτούς τους δρόμους, είναι και στους παράδρομους.
0: Σε θέση μάχης βρίσκονται οι υποψήφοι στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, που πραγματοποιούνται το διήμερο Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Συμμετέχουν τρεις συνδυασμοί και για πρώτη φορά η διαδικασία αυτή θα διεξαχθεί αποκλειστικά ψηφιακά. Περισσότερο θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Στην τελική ευθεία για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης μπαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί το διήμερο Κυριακής 14 και Δευτέρας 15 Ιουνίου με μια σημαντική καινοτομία για πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου. Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ψηφιακά μέσα. Το Ιατρικό Σώμα του Ηρακλείου καλείται με την ψήφο του να στελεχώσει τα εξής θεσμικά όργανα: το Διοικητικό Συμβούλιο, το Πειθαρχικό, την Εξελεκτική Επιτροπή, τους εκπροσώπους τους, η Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Η ηγεσία του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου διεκδικείται από τρεις παρατάξεις, οι οποίες εκπροσωπούνται από έμπειρα στελέχη του υγειονομικού κλάδου. Είναι οι γιατροί στην πρώτη γραμμή, με επικεφαλή τον Νίκο Τσακουντάκη, Γενικό Οικογενειακό Γιατρό και Διευθυντή ΕΣΥ, η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών, με επικεφαλή τον Βασίλη Κούδα, ψυχίατρο και Διευθυντή ΕΣΥ επίσης, και η Δύναμη Υγείας, Ανεξάρτητη Κίνηση Γιατρών, με επικεφαλή τον απερχόμενο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, Αλέξανδρο Πατριανάκο, καρδιαλόγο και Διευθυντή του ΕΣΥ. Η πλατφόρμα, να πούμε ότι θα ανοίξει την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το πρωί και θα παραμείνει ανοιχτή ως τη δύση του ηλίου της Δευτέρας 15 Ιουνίου στις 8 και 36 το βράδυ ακριβώς. θα σταλεί σχετικός προσωπικός και μοναδικός σύνδεσμος στο κινητό τηλέφωνο και στο email των μελών προκειμένου να ψηφίσουν. Όπως μάλιστα επισημαίνεται, όποιος γιατρός δεν έχει email ή smartphone δεν θα έχει τη δυνατότητα ψηφοφορίας.
0: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Σε τροχιά εφαρμογής μπαίνουν στην Κρήτη πρωτοποριακές βιοτεχνολογικές μέθοδοι για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο αναπληρωτής καθηγητής του ΕΡΜΕΠΑ, Μανώλης Ροδιτάκης, το έργο θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε εκτάσεις δεκάδων στρεμμάτων σε Ηράκλειο και Χανιά μέσω προγραμματικής σύμβασης. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Τα όριμα αποτελέσματα των σημαντικών ερευνών που έχουν γίνει για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς είναι έτοιμα πλέον να εφαρμοστούν στην Κρήτη. Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη και ο αναπληρωτής καθηγητής του ΕΡΜΕΠΑ Μανώλης Ροδιτάκης. Τα αποτελέσματα αυτά εστιάζουν στην αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας του δάκου, στα εντομοκτώνα και στην ανάπτυξη σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθόδων. Για την αντιμετώπιση του δάκου προτείνονται στρατηγικές που βασίζονται στη βιολογία του εντόμου, αποφεύγοντας τους εκτεταμένους χημικούς ψεγασμούς. Οι πρωτοποριακές αυτές μέθοδοι θα εφαρμοστούν παράλληλα με το επίσημο πρόγραμμα δακοκτονίας, περιλαμβάνοντας στοχευμένες παρεμβάσεις σε διάφορες χρονικές στιγμές με στόχο τη μείωση των πληθυσμών του εντόμου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εφαρμογή ειδικών σκευασμάτων στο έδαφος την περίοδο της άνοιξης, αποσκοπώντας την καταπολέμηση των προνυμφών και νυμφών του δάκου, η μαζική παγίδευση του εντόμου και η ανάπτυξη των ωφέλιμων ανταγωνιστών, τα έντομα δηλαδή που αποτελούν φυσικούς εχθρούς του δάκου και συμμάχους της δακοκτονίας, αφού εξοντώνουν τους πληθυσμούς σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξής τους. Σύμφωνα με τον κύριο Ροδιτάκη, η νέα μέθοδος στηρίζεται σε τρεις άξονες: στο περιβάλλον, στη σταθερότητα της παραγωγής και στην ποιότητα του προϊόντος. Όπως τόνισε ο ίδιος, για πρώτη φορά θα εφαρμοστούν οι νέες μέθοδοι σε εκτάσεις δεκάδων στρεμμάτων σε Ηράκλειο και Χανιά, καθώς αναμένεται να υπογραφεί άμεσα η τρίτη προγραμματική σύμβαση του έργου που θα υλοποιηθεί από το ΕΛΜΕΠΑ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και τον Οργανισμό Ελγό Δήμητρα.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο κύριος Ροδιτάκης στο Ράδιο Κρήτη.
5: Είναι μια προσπάθεια η οποία πηγαίνει πολύ πίσω στο παρελθόν. Ξεκινάει κάπου εκεί το 2020, λίγο μετά τη μεγάλη καταστροφή, που για πρώτη φορά ξεκινήσαμε κάποιες συνεργασίες υποστήριξης της ελαιοκομείας και της προστασίας από το δάκο, με συνεργασία με τρία μεγάλα ιδρύματα, όπως είναι το Ελγό Δήμητρα, το ΙΤΕ και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Η προσπάθεια αυτή είχε πολλούς άξονες, μελετήθηκαν διάφορα θέματα. Είναι η τρίτη προγραμματική σύμβαση που θέλουμε να υπογράψουμε ως συνέχεια όλων αυτών των προηγούμενων, τα οποία έχουν παράξει κάποια επιστημονικά δεδομένα. Παράλληλα, βέβαια, επιστημονικά δεδομένα έχουν παραχθεί και από τις πειραματικές εργασίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και από άλλα έργα, είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών. Τα οποία τώρα, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η συγκεκριμένη πειραματική και προγραμματική σύμβαση που σας ανέφερε ο κ. Τζεδάκης. Για πρώτη φορά θέλουμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία είναι όριμα, σε μεγάλες εκτάσεις, σε δύο περιοχές στην Κρήτη, μία στο Ηράκλειο και μία στα Χανιά. Οπότε τώρα θέλουμε, είμαστε λίγο πριν τις υπογραφές, όπου πολύ σωστά αναφέρθηκε ότι περάσαμε από διάφορα στάδια ελέγχου και από το ελεγκτικό συνέδριο και όλα ήταν καλώς καμωμένα. Ελεγχθήκαμε λοιπόν πολλαπλές φορές και είμαστε έτοιμοι τώρα πια να υπογραφεί.
0: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500, ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

0: απόκτησης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
5: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα 12 Ιουνίου το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, δύο χρόνια μετά την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούμε το ρεπορτάζ.
6: Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Στην Ελλάδα, το νομοθετικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση των προβλέψεων του συμφώνου εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στις 9 Ιουνίου. Σηματοδοτώντας την προσαρμογή της χώρας μας στις νέες ευρωπαϊκές διαδικασίες για τον έλεγχο των συνόρων, την εξέταση αιτημάτων ασύλου και τις επιστροφές μεταναστών. Η ελληνική νομοθεσία που ενσωματώνει το νέο σύμφωνο στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: την εφαρμογή υποχρεωτικών διαδικασιών προελέγχου στα εξωτερικά σύνορα με αξιοποίηση του αναβαθμισμένου συστήματος Eurodac, την επιτάχυνση της εξέτασης των αιτημάτων ασύλου μέσω αυστηρότερων χρονοδιαγραμμάτων και συνοριακών διαδικασιών, την ενίσχυση του πλαισίου επιστροφών για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία και τη συνολική προσαρμογή της χώρας στο νέο ευρωπαϊκό μοντέλο διαχείρισης της μετανάστευσης με έμφαση στην προστασία των συνόρων και τη στενότερη συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Ιδιαίτερη θέση στο νέο πλαίσιο κατέχει η συζήτηση για τη δημιουργία των λεγόμενων Return Hubs, κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πρόσωπα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί τελεσίδικα. Όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, η Ελλάδα συμμετέχει μαζί με τη Γερμανία, τη Δανία, την Αυστρία και την Ολλανδία σε κοινή πρωτοβουλία για την προώθηση του σχεδίου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τρίτες χώρες για την υπογραφή των πρώτων σχετικών συμφωνιών.
5: Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν το μεσημέρι τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ενώ ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ορκίστηκε Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για φορολογική πολιτική. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου ορκίστηκε Υφυπουργός Εξωτερικών για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Η Μαριλένα Σούκουλη ορκίστηκε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για το έτος 2023 του μεταφορικού ισοδύναμου την 3η-7 Ιουλίου 2026. Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Παρασκευή 31 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια και τις επιμέρους κατηγορίες νησιών βάσει του πληθυσμού. Παρατείνεται μέχρι τις 22 Ιουνίου ο καθαρισμός των οικοπαίδων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως ανέφερε ο κύριος Τουρνάς, σήμερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου μετά την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα, η Επιτροπή διατύπωσε τη γνώμη ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια μικρή παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έτσι, αποφασίστηκε να δοθεί παράταση μέχρι 22 Ιουνίου. Να θυμίσουμε ότι η προθεσμία έλυγε τη Δευτέρα 15 του μήνα. Ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Δήμου Μηνοπαιδεία Δοσηρπίδα εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή του για τα δημοσιεύματα που διακινούνται το τελευταίο διάστημα σχετικά με το ενδεχόμενο χορήγησης νέας παράτασης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025 μόνο για έργα που βρίσκονται σε όριμο στάδιο υλοποίησης. Σε περίπτωση, τονίζει, που η κυβέρνηση προχωρήσει σε μια τέτοια ρύθμιση, θα πρόκειται για μια βαθιά άδικη απόφαση που θα αποκλείσει ακριβώς τις κοινωνικές ομάδες για τις οποίες η ίδια η πολιτεία αναγνώρισε ότι απαιτείται ειδική μέρημνα και αυξημένη στήριξη, δηλαδή τους σεισμόπληκτους, τους πυρόπληκτους, πλημμυροπαθείς και τα άτομα με αναπηρία. Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση εγγύφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και την ανάγκη θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Δώρα, αυξήσεις και αναδρομικά από το 2027 έρχονται για τους συνταξιούχους. Ακούμε το ρεπορτάζ. Στην πρόθεση ενός κοινωνικού συμβολίου για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους με 14 παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα που θα τονώσει θεαματικά τους χαμηλοσυνταξιούχους, αλλά θα δίνει αυξήσεις και προνόμια και στις υψηλότερες συντάξεις, προωθούν μέσα στο καλοκαίρι τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας. Οι αλλαγές θα είναι σκούπα και θα ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό τον τίτλο Άλλες Διατάξεις, με πρώτο σταθμό τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα εφαρμοστούν από το 2017 και τα οποία είναι η επιπλέον αύξηση κατά 50% ή 100 ευρώ της ειδικής ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων που δίνεται στο τέλος Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, ποσοστό 57,32% των συντάξεων κινούνται κάτω από τα 1.000 ευρώ. Από αυτές, 245.000 συντάξεις είναι έως 500 ευρώ. Στους βασικούς δικαιούχους του επιδόματος αναμένεται να προσθεθούν και οι 376.000 συνταξιούχοι λόγω θανάτου, δηλαδή οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας, οι 172.000 συνταξιούχοι αναπηρίας, αλλά και οι 34.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες. Τα οριστικά κριτήρια χορήγησης της ενίσχυσης θα περιλαμβάνουν εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά όρια και αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρυχθεί για την Τετάρτη 17 Ιουνίου συμμετέχει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και οι ασφαλισμένοι του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού της χώρας, διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματά τους. Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου έπειτα από την εκδήλωση φωτιά σε αγροτική περιοχή στο Σκαλάνι. Στο σημείο έσπευσαν 6 οχήματα για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Με επιμνημόσυνη δέηση που πραγματοποίησε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος και κατάθεση στεφάνων από τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές στα μνημεία, τιμήθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου η μνήμη των ηρώων που συμμετείχαν στο μεγάλο σαμποτάζ κατά της γερμανικής κατοχής τη νύχτα της 13ης προς 14η Ιουνίου του 1942. Νέο επίδομα 1.000 ευρώ σε πρωτοετής φοιτητές αγροτικών οικογενειών παρέχει ο ΠΕΚΑ, ενισχύοντας ουσιαστικά τα πρώτα έξοδα σπουδών. Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν επιτύχει την πρώτη τους εισαγωγή σε δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ή ισοδύναμης διαδικασίας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
7: Τους φοιτητές αγροτικών οικογενειών θα ενισχύσει το επίδομα των 1.000 ευρώ μέσω του ΠΕΚΑ και του λογαριασμού αγροτικής εστίας. Πρόκειται για ένα μέτρο που αποκτά μόνιμο χαρακτήρα το 2026. Η ενίσχυση απευθύνεται σε νέους που εισάγονται για πρώτη φορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με στόχο τη στήριξη των πρώτων εξόδων των σπουδών τους. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, περίπου 2.106 δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν το χρηματικό βραβείο. Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν επιτύχει την πρώτη τους εισαγωγή σε δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ή ισοδύναμης διαδικασίας. Επιπλέον απαιτείται να έχουν την ιδιότητα του μαθητή κατά το σχολικό έτος 2025-2026 να είναι άγαμοι και να μην εργάζονται. Η εγγραφή σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 αποτελεί βασική προϋπόθεση, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και η ασφαλιστική κάλυψη. Στους δικαιούχους του λογαριασμού αγροτικής εστίας περιλαμβάνονται ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ που προέρχονται από τον πρώην ΟΓΑ, ανασφάλιστοι υπερήλικες, καθώς και εργαζόμενοι και συνταξιούχοι του ΟΠΕΚΑ που καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές. Η οικονομική ενίσχυση των 1.000 ευρώ λειτουργεί ως σημαντική

0: στήριξη των ορεινών κοινοτήτων αποτελούν κορυφαίες στρατηγικές προτεραιότητες για την περιφέρεια. Έξεφρασε παράλληλα τη βαθιά ικανοποίηση και υπερηφάνεια της περιφέρειας για το γεωπάρκο Σιτίας και το γεωπάρκο Ψιλορίτη, επισημένοντας την έμπραχτη στήριξη της πορείας τους. Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε για το σχολικό έτος 2025-2026 το μάθημα της κολύμβησης για τους μαθητές και τις μαθήτριες της 3ης και 4ης τάξης των δημοτικών σχολείων, καθώς και των ειδικών δημοτικών σχολείων του νομού Ηρακλείου. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 96 δημοτικά σχολεία με 2.494 μαθητές. Στο πλαίσιο της τελετής λήξης πραγματοποιήθηκε η απονομή των διπλωμάτων κολύμβησης στους μαθητές και τις μαθήτριες, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Διαβίου Μάθησης Ελένης Μαράκη. Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων μπαίνει το Λασίθι ενάντια στα σχέδια την ανεξέλεγκτη επέλαση των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αιχμή του δόρατος στο νέο μεγάλο έργο των 8 αιωλικών πάρκων. Οι Επιτροπές Αγώνα Γεράπετρας και Σιτίας κατά τον ΒΑΠΕ απευθύνουν προσκλητήριο ξεσηκωμού διοργανώνοντας μεγάλη συγκέντρωση και συναυλία διαμαρτυρίας την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην Παχιάν. Σε διαβούλευση για τη διαμόρφωση κοινών δράσεων και διεκδικήσεων για την άμεση ολοκλήρωση του κόμβου Ινίου καλούν κάθε ενδιαφερόμενο οι φορείς της περιοχής. Η διαβούλευση ξεκινά απόψε στις 8 το βράδυ στο Πολύκεντρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ινίου. Παγώνουν οι τόκοι στα δάνεια Κατσέλη μέχρι νεοτέρας εξαιτίας της απόφασης του Αρείου Πάγου. Ακούμε το ρεπορτάζ. Μέχρι να δοθεί επίσημη επεξήγηση από την πλευρά του Αρείου Πάγου, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα συνεχίσουν να εισπράττουν δόσεις από τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, οι οποίες θα περιλαμβάνουν μόνο κεφάλαιο και όχι τόκους. Αυτό αναφέρουν κύκλοι της αγοράς εταιρεών διαχείρισης χρέους, οι οποίοι επισημαίνουν ότι θα ζητηθεί η ερμηνεία της πρόσφατης απόφασης για τον εκτοκισμό των συγκεκριμένων δανείων από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι εταιρείες προετοιμάζουν αίτηση ερμηνείας της απόφασης 6 του 2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Η αίτηση αναμένεται να κατατεθεί το συντομότερο δυνατό. Οι εταιρείες διαχείρισης δεν φαίνεται να συμμερίζονται την ερμηνεία που διατυπώνεται από άλλους νομικούς κύκλους του χρηματοπιστωτικού τομέα, σύμφωνα με την οποία κάθε δόση λειτουργεί ως αυτοτελές κεφάλαιο και εκτοκίζεται για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη της ρύθμισης έως την ημερομηνία κατά την οποία η δόση καθίσταται απαιτητή. Κατά την προσέγγιση αυτή, κρίσιμο στοιχείο αποτελεί διάρκεια του εκτοκισμού, οδηγώντας ουσιαστικά σε μια μορφή step-up του δανείου, όπου ο τόκος είναι περιορισμένος στην αρχή της περίοδου αποπληρωμής και αυξάνεται σταδιακά προς το τέλος με αντίστοιχη επιβάρηση της δόσης. Στο διεθνή χώρο τώρα έντονες φαίνεται ότι είναι οι διεργασίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να φαίνεται ότι πλησιάζουν σε συμφωνία. Οι διπλωματικές διεργασίες εντείνονται εν όψη της Συνόδου Κορυφής της G7 που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα από 15 έως 17 Ιουνίου στις Γαλλικές Άλπες και σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg εξετάζεται η πραγματοποίηση τελετής υπογραφής στη Γενέβη την Κυριακή εφόσον ολοκληρωθούν οι τελευταίες εκκρεμότητες. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται σε μνημόνιο κατανόησης και όχι σε τελική συμφωνία. Τη Γενέβη αναφέρουν και άλλα μέσα ενημέρωσης, αναφέροντας ότι βρίσκονται μάλιστα σε εξέλιξη προετοιμασίες καθώς 4 αεροσκάφη C-17 της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας αναχώρησαν για την Ευρώπη μεταφέροντας εξοπλισμό για την πιθανή μετάβαση του αντιπροέδρου J.D. Vance στην πόλη τις επόμενες ημέρες. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από την Ουάσιγκτον ή την Τεχεράνη σχετικά με τον τόπο ή την ακριβή ημερομηνία υπογραφής, ενώ οι Ιρανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να τονίζουν ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα τελική απόφαση για την αποδοχή της συμφωνίας. Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.442,7 μονάδες ο Γενικός Διευθυντής Τιμών με άνοδο 1,92% ο τζίρος στα 160,2 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, το Μουντιάλ ξεκίνησε στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής με νίκες για το Μεξικό και τη Νότια Κορέα. Το Μεξικό νίκησε με 2-0 τη Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα την Τσεχία με 2-1. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει και την αναμέτρηση Καναδάς-Βοσνίας στις 10. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Όφη Μάκης Μπελεβόνης είναι το φαβορί για τη θέση του team manager στην κριτική ομάδα. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Για αύριο Σάββατο στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 3. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και εξελίσσεται σε πεδίο έντονων διαμαρτυριών με πανό και μαζική παρουσία πολιτών που αντιδρούν στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Όλα τα κρίσιμα ζητήματα που έχουν ανακύψει στο πλαίσιο της κτηματογράφησης στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου συζητούνται αυτή την ώρα σε ενημερωτική εκδήλωση που οργανώνει το ΤΕΤΑΚ με τη συμμετοχή στελεχών του ελληνικού κτηματολογίου. Εν τον εξακολουθούν να διαμαρτύρονται οι σεισμόπληκτοι του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος για τα ασφυκτικά όρια του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Ο Σύλλογος Ελπίδα ζητά να δοθεί οριζόντια παράταση του προγράμματος έως τις 31 Αυγούστου ανεξαρτήτως του βαθμού προόδου υλοποίησης των έργων τους. Σε θέση μάχης βρίσκονται υποψήφοι στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου που πραγματοποιούνται το διήμερο Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου. Συμμετέχουν τρεις συνδυασμοί και για πρώτη φορά η διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά ψηφιακά. Σε τροχιά εφαρμογής μπαίνουν στην Κρήτη πρωτοποριακές βιοτεχνολογικές μέθοδοι για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτο, αναπληρωτής καθηγητής του ΕΛΜΕΠΑ, Μανώλης Ροδιτάκης, το έργο θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε εκτάσεις δεκάδων στρεμάτων σε Ηράκλειο και Χανιά μέσω προγραμματικής σύμβασης. Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Η βαθμολογία των

0: υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, πιθανότατα στις 25-26 του μήνα. Νέο επίδομα 1.000 ευρώ σε πρωτοετής φοιτητές αγροτικών οικογενειών παρέχει ο ΠΕΚΑ, ενισχύοντας ουσιαστικά τα πρώτα έξοδα σπουδών. Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν επιτύχει την πρώτη τους εισαγωγή σε δημόσια ή μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ή ισοδύναμης διαδικασίας. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλε και φίλε, στον σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των σπορ. Στέλνιος Βολιαντούπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μανώλης Προνάκης. Καλό απόγευμα στο φίλο το Μανώλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Η πρώτη ώρα θα αφιερωθεί στην εγχώρια αθλητική επικαιρότητα και η δεύτερη ώρα στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, το οποίο ξεκίνησε χθες με την νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής με 2-0 και τα ξημερώματα είχαμε και τη νίκη της Νότιας Κορέας επί της Τσεχίας με 2-1. Το Σαββατοκύριακο το πρόγραμμα είναι πιο πλούσιο, έχουμε περισσότερα παιχνίδια στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη. Στην τοπική επικαιρότητα στον Όφι, το Μάκης Μπελεβόνης, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Όφι και μέχρι πρώτην ως τεχνικός διευθυντής του Πανετολικού, είναι το φαβορί αυτή τη στιγμή για να αναλάβει τη θέση του team manager, η οποία αυτή τη στιγμή είναι κενή μετά την αποχώρηση του Σάβα Τσαμπούρη. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και είναι πολύ πιθανό να έχουμε πολύ σύντομα εξελίξεις στο θέμα αυτό. Από εκεί και πέρα, σήμερα ο Εραστέχνης Όφη ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ Όφη, θα ξεκινήσει και η διάθεση της κάρτας φίλου Όφη, η οποία είναι απαραίτητη για να παρακολουθήσει κάποιος παιχνίδι, βγαίνει μια φορά τη σεζόν. Φέτος το κόστος της κάρτας φίλου Όφη είναι 20 ευρώ, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Έρας Έχνης Όφη. Λοιπόν, πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ Μάκης Μπελεβόνης είναι το φαβορί για τη θέση του team manager στην κριτική ομάδα. Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών είναι σε προχωρημένο στάδιο και πολύ σύντομα αναμένονται εξελίξεις. Την προσεχή Δευτέρα 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ ΟΦΗ για τη νέα σεζόν. Πριν από λίγη ώρα ο ερασιτέχνης ΟΦΗ ανακοίνωσε ότι την ίδια μέρα θα ξεκινήσει και η διάθεση των καρτών φύλου ΟΦΗ, οι οποίες είναι απαραίτητες για να παρακολουθήσει κάποιος παιχνίδι της ομάδας τη νέα σεζόν. Το κόστος της κάρτας φύλου ΟΦΗ φέτος είναι 20 ευρώ και όλα τα έσοδα από την πώληση των καρτών θα διατεθούν για τον ερασιτέχνη ΟΦΗ και τα πολλά τμήματα που συντηρεί. Αύριο στον πέμπτο και τελευταίο τελικό που θα γίνει στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ρένης Εφηλίας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό θα κριθεί ο τίτλος του φετινού πρωταθλήματος.

Πρωταθλήματος της Basket League. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Champions League του Πόλο στους άνδρες, καθώς ιτήθηκε στον ημιτελικό από την πανίσχυρη Pro Reco με σκορ 19-13. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι θα παίξουν αύριο στον μικρό τελικό της διοργάνωσης με αντίπαλο την απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης Φερεντσβάρος.

Το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου ξεκίνησε στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής με νίκες για το Μεξικό και τη Νότια Κορέα. Το Μεξικό νίκησε με 2-0 τη Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα με 2-1 την Τσεχία. Η διοργάνωση συνεχίζεται απόψε με την αναμέτρηση Καναδάς-Βοσνίας στις 10 το βράδυ. Αύριο στις 4 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αντιμετωπίζουν την Παραγουάη, ενώ στις 10 το βράδυ αύριο θα γίνει η αναμέτρηση Κατάρ-Ελβετία. Περισσότερα είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν την Κυριακή: 1 τα ξημερώματα Βραζιλία-Μαρόκο, 4 τα ξημερώματα Αϊτή-Σκωτία, 7 το πρωί της Κυριακής Αυστραλία-Τουρκία, 8 το βράδυ την Κυριακή Γερμανία-Κουρακάο και 11 το βράδυ την Κυριακή Ολλανδία-Ιαπωνία.

Στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια έξω από το στάδιο Αζτέκα στην πόλη του Μεξικού, όπου λίγο αργότερα έγινε ο εναρκτήριος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής. Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αστυνομίας, απαιτώντας δικαιοσύνη για τους αγνοούμενους σε μια χώρα που αντιμετωπίζει και εδώ και χρόνια έντονη βία που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών. Το παιχνίδι της πρεμιέρας παρακολούθησαν θρύλοι του παγκοσμίου ποδοσφαίρου όπως ο Ροναντίνιο, ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο Καφού, ο Πουγιόλ και ο Ρομπέρτο Μπάτζιο.

Οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας του Κονγκό, της οποίας η προετοιμασία επηρεάστηκε από τις ανησυχίες που προκάλεσε ο ιός έμπολα, έλαβαν τελικά άδεια εισόδου στις ΗΠΑ για να συμμετάσχουν στο παγκόσμιο κύπελο.

Λίγα 24 ώρα πριν από το πρώτο παιχνίδι του Βελγίου στο παγκόσμιο κύπελο κόντρα στην Αίγυπτο, ο Βέλγος θερματοφύλακας Τιμπό Κουρτουά, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο της πατρίδας του, αποκάλυψε πως σκέφτεται να βάλει τέλος στη διεθνή του καριέρα όταν ολοκληρωθεί το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο περιέγραψε ως πιθανός το τελευταίο του με την εθνική ομάδα του Βελγίου. Ένα απίστευτο σκηνικό εξελίχθηκε έξω από το στάδιο της Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό, με μερίδα οπαδών από την Νότια Κορέα να μένει εκτός γηπέδου επειδή μετέφεραν αλκοόλ στις τσάντες τους. Οι συγκεκριμένοι φύλαθλοι είχαν προμηθευτεί τεκίλα, το πιο φημισμένο ποτό του Μεξικού, και κατέληξαν να την πίνουν παρέα με Μεξικάνους οπαδούς, φωνάζοντας μάλιστα από κοινού συνθήματα.

Και επίσημα ο Ζωζέ Μουρίνιο είναι ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, επιστρέφοντας στη Βασίλισσα της Ευρώπης 13 χρόνια μετά το τέλος της πρώτης του θητείας. Η συμφωνία ανακοινώθηκε από την Ρεάλ με τον Πορτογάλο τεχνικό να υπογράφει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2029.

Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από την τοπική επικαιρότητα. Όπως είπαμε, δεύτερη ώρα θα ασχοληθούμε με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο ξεκίνησε χθες και θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα και ο τελικός θα γίνει 19 Ιουλίου. Για περίπου 40 μέρες θα βρίσκεται στο επίκεντρο των φιλάθλων του ποδοσφαίρου.

σε όλο τον πλανήτη. Πάμε στο ρεπορτάζ του Όφη, καθώς είναι πολύ πιθανό να έχουμε εξελίξεις στο θέμα του team manager, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που άφησε ο Σάββας Τσαμπούρης με την αποχώρησή του για τον Αστέρα Τρίπολης. Η περίπτωση έτσι που φαίνεται ότι συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες είναι αυτή του Μάκη Μπελεβόνη, ο οποίος είναι σε συζητήσεις με τους ανθρώπους του Όφη. Έχει μετρήσει πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει περάσει από τον Όφη σαν ποδοσφαιριστής και μάλιστα με επιτυχία μία εξαετία. Γνωρίζει καλά το Ηράκλειο, την ομάδα, και ήταν και αρχηγός κάποιο διάστημα του Όφη. Στον Πανετολικό είχε το ρόλο του τεχνικού διευθυντή, οπότε έχει εμπειρία από το κομμάτι έτσι στελέχους ποδοσφαιρικού τμήματος, και φαίνεται ότι θα είναι ο επόμενος τη μάνατζερ του Όφη. Είναι, από ό,τι αναφέρει πληροφορίες, σε καλό δρόμο οι επαφές για να ξεκινήσει συνεργασία του Όφη με τον Μάκη Μπελεβόνη. Τώρα, στα μεταγραφικά θέματα, για την περίπτωση του Έντι Σαλσέδου, είναι το τελευταίος ποδοσφαιριστής από τα ανοιχτά μέτωπα, τα συμβόλαια που λήγουν 30 Ιουνίου. Νομίζω ότι όπως είναι τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης, δεν τίθεται θέμα παραμονή στον Όφη, και όλα δείχνουν ότι θα πάμε σε διαζύγιο στον Όφη, που αυτό που λένε για τον Σαλσέδο είναι ότι δεν θα τον περιμένουν επαόριστον. Φαντάζομαι κάποιες μέρες και από εκεί και πέρα θα κλείσει αυτή η περίπτωση. Όπως είναι τώρα τα δεδομένα με το ποσό που ζητάει των 600.000 ευρώ ετησίως ο Έντι Σαλσέδο και τις 250.000 ευρώ που του πρόσφερε Όφη, φαντάζει έτσι σαν θαύμα να συνεχιστεί η συνεργασία των δύο πλευρών. Εκτός αν ρίξει τόσο πολύ τις απαιτήσεις του ο Έντι Σαλσέδο. Για τον Αθανασίου, ο οποίος έπαιξε δανεικός από τον Ολυμπιακό την περσινή σεζόν, ήρθε μια μεταγραφή του Ιανουαρίου απόλυτα επιτυχημένη. Φαίνεται ότι ο παίχτης δεν θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό, δεν είναι στα πλάνα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την επόμενη σεζόν. Ακόμη και αν φύγει ένας από τους αριστερούς μπακ του Ολυμπιακού, και όλα δείχνουν ότι ο ποδοσφαιριστής θα παίξει πιθανότητα δανεικός. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Αθανασίου και από άλλες ομάδες, και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, και ο Λεβαδιακός είναι μέσα στις ομάδες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τον 25χρονο αριστερό μπακ. Ο ίδιος είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την παρουσία του στον Όφη και θέλει πάρα πολύ να συνεχίσει την κριτική ομάδα. Το αν γίνει αυτό, δεν ξέρουμε αν θα είναι με τη μορφή δανεισμού ή αν θα γίνει με κανονική μεταγραφή και τον Ολυμπιακό να κρατά ένα μεγάλο ποσοστό μεταπώλησης του Νίκου Αθανασίου. Πάντως αυτή τη στιγμή στον Όφη υπάρχει αισιοδοξία ότι ο Αθανασίου θα παραμείνει στο έμψυχο δυναμικό της κριτικής ομάδας. Γενικά στον Όφη έτσι ψάχνουν αρκετούς παίκτες, γιατί είναι αρκετοί παίκτες που αποχώρησαν και θα πρέπει να γίνουν ποιοτικές μεταγραφές σε όλες τις γραμμές για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήδη μέχρι τώρα ουσιαστικά έχει κλείσει μία μεταγραφή, αυτή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, βέβαια δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, έκλεισε για 2 χρόνια, είναι τελειωμένη μεταγραφή, και γίνεται προσπάθεια έτσι και για την περίπτωση του Σιέλη, όπως είπαμε,
Το οικονομικό είναι το εμπόδιο, με αποτέλεσμα ο Όφι να κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αποκτήθηκε από τον Όφι την περασμένη σεζόν, αλλά τελικά είχε μία υποτονική παρουσία και παραχωρήθηκε δανεικός στη Χαποέλ Ιερουσαλήμ, ο Μάρκο Ράκονιατς, υπάρχει ρήτρα απόκτησης από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι μάλλον δεν θα πάρουν τον Ράκονιατς. Έπαιξε σε 14 παιχνίδια με την Χαποέλ, πέτυχε 2 γκολ. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος ομάδας από την Νότια Κορέα για την απόκτηση του Μαυροβούνιου επιθετικού. Αν δεν γίνει κάτι, θα πρέπει να δώσει το παρόν στην πρώτη συγκέντρωση του Όφι, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 6 Ιουλίου στο Βαρδινογέννη Αθλητικό Κέντρο. Θυμίζουμε, 20 Ιουλίου θα αναχωρήσει η ομάδα για το Ρόζενταλ της Ολλανδίας, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και το οποίο περιλαμβάνει και δύο φιλικά παιχνίδια και αρκετά φιλικά παιχνίδια, εκ των οποίων δύο ανακοινώθηκαν από αντίπαλες ομάδες του Όφι. Το ένα φιλικό είναι με την Βίλεμ, 1η Αυγούστου, και το άλλο φιλικό είναι μερικές μέρες αργότερα, νωρίτερα, με την ομάδα της Μπρέντα, η οποία υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Αυτά είναι τα νεότερα από το ρεπορτάζ του Όφι. Πάμε και στα εισιτήρια διαρκείας, γιατί σήμερα ανακοίνωσε ο Όφι, ο ερεστέχνης Όφι, την τιμή κάρτας φύλου, μια κάρτα η οποία είναι απαραίτητη, βγαίνει μια φορά τη σεζόν, αλλά είναι απαραίτητη για να παρακολουθήσει κάποιος παιχνίδια του Όφι τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Το κόστος φέτος είναι λίγο μεγαλύτερο, είναι στα 20 ευρώ η τιμή του εισιτηρίου, και να διαβάσουμε και την ανακοίνωση του ερασιτέχνη Όφι. Το κόστος της κάρτας φύλου Όφι είναι 20 ευρώ τόσο για τα εισιτήρια αγώνα όσο και για τα εισιτήρια διαρκείας. Ισχύει μία φορά το χρόνο και όλα τα έσοδα από την κάρτα φύλου διατίθενται για τις ανάγκες του ερασιτέχνη Όφι, ο οποίος διαθέτει 10 τμήματα αθλήματα και πάνω από 2.000 αθλητές στις τάξεις τους. Η έναρξη της αγοράς κάρτας φύλου Όφι θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 11 το πρωί, λίγο νωρίτερα από την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ Όφι. Παίρνουμε κάρτα φύλου, αγοράζουμε εισιτήριο διαρκείας ή εισιτήριο αγώνα και στηρίζουμε τον Ευρωπαίο Όφι μας. Πάμε ομιλάρα να πούμε κάποια πράγματα ενημερωτικά για την κάρτα φύλου Όφι. Εκδίδεται μία φορά το χρόνο, ισχύει για όλη την αγωνιστική σεζόν, είναι απαραίτητη για την έκδοση εισιτήριο αγώνα εισιτήριου διαρκείας, κοστίζει 20 ευρώ και τα έσοδα, όπως είπαμε, πάνε στον ερασιτέχνη Όφι για την συντήρηση των πολλών τμήματων που έχει: βόλεϊ, μπάσκετ, στίβο, πόλο, κολύμβηση, ποδόσφαιρο, σκάκι, αρσιβαρών, πυγμαχία και τροχοσανίδα. Για τα παιδιά μέχρι 15 ετών, εφόσον συνοδεύονται, δεν χρειάζεται έκδοση κάρτας φύλου Όφι. Αναφέρει ο ερεστέχνης Όφι ότι είναι μία προσφορά του ερεστέχνη στα παιδιά και τους σημερινούς αλλά και αυριανούς φιλάθλους της ομάδας. Για την έκδοση της κάρτας φύλου Όφι είναι απαραίτητη αστυνομική ταυτότητα και το email του κάθε κατόχου. Η έκδοση της κάρτας φύλου Όφι γίνεται κάθε μέρα από τα γραφεία του ερασιτέχνη Όφι πίσω από τη θύρα 1 στο γήπεδο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Επίσης, η έκδοση της κάρτας φύλου Όφι γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα more.com. Και για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι φιλάθλοι να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2810-311-525 στα γραφεία του ερασιτέχνη Όφι, προκειμένου αν έχουν κάποιες απορίες
να

0: τους δοθούν απαντήσεις από τους ανθρώπους του ερασιτέχνη Όφη. Αυτά λοιπόν είναι τα νεότερα από το ρεπορτάζ της κριτικής ομάδας. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrak Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrak στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
6: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής και πάμε σε κάτι που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει. Τώρα η Aegean σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις από το Ηράκλειο σε Λάρνακα και Κωνσταντινούπολη. Ηράκλειο Λάρνακα κάθε Τρίτη και Σάββατο, Ηράκλειο Κωνσταντινούπολη καθημερινά. Aegean, σας πηγαίνουμε όπου σας καλεί η διάθεσή σας.

0: Λοιπόν, μετά το ρεπορτάζ του Όφη, να πάμε στο μπάσκετ. Πριν να πω ότι υπάρχουν αρκετά μηνύματα από φίλους που σχολιάζουν την αύξηση της τιμής της κάρτας φίλου Όφη. Πέρσι ήταν 15 ευρώ. Νομίζω κάποιο διάστημα υπήρχε μια προσφορά. Αν κάποιοι την έπαιρναν νωρίς να πλήρωναν 10 ευρώ, τώρα πήγε 20 η κάρτα φίλου Όφη, να το ξαναπούμε την τιμή. Η διάθεσή της ξεκινά 11 το πρωί της Δευτέρας, δηλαδή την ίδια μέρα που θα ξεκινήσει και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αύριο το βράδυ θα γνωρίζουμε τον φετινό πρωταθλητή του πρωταθλήματος της Basket League. Στις 6 θα διεξαχθεί ο πέμπτος και τελευταίος τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά φαίνεται ότι σε αυτή την περίοδο όλα είναι ανοιχτά. Υπάρχει κόπωση και για τις δύο ομάδες, φάνηκε και στον τέταρτο τελικό, και κανείς δεν μπορεί να πει ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Δεν είναι κάποια ομάδα φαβορή, τουλάχιστον με βάση την εικόνα που έχουν παρουσιάσει και οι δύο ομάδες στους 4 προηγούμενους τελικούς. Έχει ένα προβάδισμα Ολυμπιακός λόγω έδρας αύριο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε για τον πέμπτο τελικό της Basket League ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Έχουμε το πέμπτο παιχνίδι της σειράς στο γήπεδό μας, κάτι για το οποίο όλη τη χρονιά παλέψαμε, να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας. Στην έδρα μας, με τους φιλάθλους μας, θα ανασυνταχθούμε, θα δούμε τι κάναμε λάθος και ελπίζουμε να τα παίξουμε καλύτερα από σήμερα.
2: Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ προσπάθησε να βρει ένα αριθμό, δεν τα κατάφερε.
1: Η ομάδα είναι πάρα πολύ κουρασμένη, πρέπει να ανοίξει το rotation. Ο Ντόρσεϊ ήταν δύσκολο, γιατί ήταν 15 μέρες έξω χωρίς καμία προπόνηση.

0: γκολ θα μπορούσε να παίξει πολύ καλύτερα, να πάρει καλύτερες αποφάσεις. Αλλά επαναλαμβάνω τώρα, ξέρετε, το να δείχνουμε με το δάχτυλο τους παίκτες που δεν έπαιξαν καλά ή που έπαιξαν καλά. Όλοι μαζί χάνουμε, όλοι μαζί κερδίζουμε. Πρέπει να επαναλαμβάνω να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις, πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί σε κάποια πράγματα. Πρέπει να στάρουμε καλύτερα την μπάλα και να πάμε σε σημεία που είμαστε καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα, αυτά είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Να ακούσουμε και το σχετικό σχόλιο που έκανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίνα Ταμά.
2: Now we will go there to try to take the title in their court.
3: Καθώς δεν αφήσαμε τον Ολυμπιακό να πάρει το πρωτάθλημα στην έδρα μας και τώρα θα προσπαθήσουμε να πάμε εκεί, στο ΣΕΦ, το Σάββατο και να πάρουμε τον τίτλο εκεί. Σχετικά με τον Σλούκα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον έχουμε στο τελικό και με τον Όσμαν έχουμε τρεις μέρες μπροστά μας. Το ιατρικό επιτελείο θα κάνει ό,τι μπορεί για να τον προετοιμάσει. Δεν είναι ακόμα σίγουρο αν θα τον έχουμε μαζί μας στο Game 5.
4: Coach, όσον αφορά τον Ναν, επειδή βλέπουμε ότι τον έχουν σημαδέψει συσσαγωγικά οι διαιτητές σε όλη τη σειρά των τελικών. Πώς έχετε σκεφτεί να τον προστατεύσετε από αυτά τα λάθη που ενδεχομένως μπορεί να κάνει σε στιγμές που έχει νεύρα κτλ.
2: I believe that first Nan played a great game tonight. So maybe it's the best game of the series he played in the minutes that.
3: Πιστεύω ότι ο Νάν έπαιξε πάρα πολύ καλό μπάσκετ σήμερα. Ίσως είναι το καλύτερο του παιχνίδι σε όλη τη σειρά που έχουν γίνει για τους τελικούς. Δυστυχώς όμως έκανε 5 φάουλ. Θα δω μετά το παιχνίδι, θα τσεκάρω τι ακριβώς έχει γίνει. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για τη διαιτησία. Νομίζω ότι έχουμε μιλήσει αρκετά όλο αυτό το διάστημα, όχι μόνο εμείς και τα μίντια, όλος ο κόσμος. Θέλω να πιστεύω ότι στο τελευταίο παιχνίδι, στο Game 5, το πρωτάθλημα θα πάει στην ομάδα που θα παίξει το καλύτερο μπάσκετ. Σίγουρα και οι δύο πλευρές αξίζουν το πρωτάθλημα για όλη την προσπάθεια που έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι όσοι έχουν να κάνουν με το ελληνικό, με τον αθλητισμό στην Ελλάδα και με το μπάσκετ, θα βοηθήσουν έτσι ώστε να έχουμε μια δίκαιη διαδικασία στο Game 5 και αν πραγματικά ο Ολυμπιακός παίξει καλύτερα, τότε εμείς θα τους δώσουμε τα συγχαρητήριά μας. Και εύχομαι να μιλάμε για την ομάδα που κέρδισε δίκαια και όχι για κάποια κακή διαιτησία στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Αύριο λοιπόν ο πέμπτος και τελευταίος τελικός στις 6 το απόγευμα. Είναι νωρίς λόγω το ότι η ΕΡΤ έχει και τα δικαιώματα του Μουντιάλ. Στο στάδιο της Εφηλίας το παιχνίδι. Μάλιστα θα είναι το τελευταίο παιχνίδι στο στάδιο της Εφηλίας πριν την ανακοίνησή του από τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι ο νέος ιδιοκτήτης. Είναι η 12η φορά που ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν σε πέμπτο τελικό σε οποιαδήποτε έδρα. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχουν γίνει 5 από τις προηγούμενες 11 αναμετρήσεις σε πέμπτο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ενώ οι Ερυθρόλευκοι είχαν φιλοξενήσει Νικηφόρο και ένα πέμπτο τελικό κατά του Πάγου το 1994. Στο 1995 και το 1996 αναδείχθηκε νικητής ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό. Το 1999 έκανε το break ο Παναθηναϊκός. Το 2012 νίκησε ο Ολυμπιακός ως πρωταθλητής Ευρώπης τότε, όπως είναι και τώρα. Το 2017 έφυγε με το διπλό και τον τίτλο ο Παναθηναϊκός. Ένα από τα πιο από τους πιο χαρακτηριστικούς πέμπτους τελικούς στους Θέρμες και Φιλίας ήταν εκείνος του 1996, όταν ο Παναθηναϊκός επισκέφθηκε το Θέρμες και Φιλίας ως πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με το ιστορικό 73-38, που είναι μέχρι τις μέρες μας η μεγαλύτερη διαφορά νίκης σε κάποιο μεταξύ των αιωνίων παιχνίδι. Η απουσία του Ντομινίκ Βίλκινς που είχε φύγει για την πατρίδα του είχε στιγματίσει τον Παναθηναϊκό σε εκείνη τη σειρά και ο Ολυμπιακός πανηγύρισε πανηγυρικά τον τίτλο που ήταν ο τέταρτος συνεχόμενος εκείνη την περίοδο. Τελευταία φορά που οι δύο μεγάλοι του ελληνικού μπάσκετ αναμετρήθηκαν στο Στάδιο και Φιλία σε πέμπτο τελικό ήταν τη σεζόν 2016-2017. Ο Ολυμπιακός είχε το αβαντάζ της έδρας και όπως φέτος έτσι και τότε η σειρά πήγε στο 2-2 με νίκες των γηπεδούχων σε καθέναν από τους πρώτους

τέσσερις τελικούς. Ο Παναθηναϊκός που είχε προπονητή τον Τσάβι Πασκουάλ τότε κατάφερε να κρατήσει τον Ολυμπιακό στον τέταρτο τελικό στους 58 πόντους και το επανέλαβε ακόμη πιο εμφατικά στον πέμπτο

Και από το μπάσκετ πάμε και στο ποδόσφαιρο, στην Super League, να δούμε τα τελευταία νέα. Να ξεκινήσουμε από μία είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά και έχει να κάνει με ένα παίχτη ο οποίος είχε βρεθεί στο στόχαστρο του Όφη. Αναφερόμαστε στον Καλογερόπουλο του Ολυμπιακού, ο οποίος είπε όχι στον Όφη γιατί ήθελε να παίξει στο εξωτερικό. Είχε ακουστεί ότι είχε συμφωνήσει με την Ιταλική Μόντσα και πριν από λίγο, Μανώλη, ανακοινώθηκε από την Ιρεβέργη. Αυτή θα είναι η ομάδα του. Η Ιρεβέργη, η οποία παίζει στην δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος και θα είναι η νέα ομάδα του Καλογερόπουλου. Πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε αυτή η μεταγραφή. Βέβαια, μιλάμε για μια ιστορική ομάδα, είναι η Ρεβέργη, η οποία παρότι παίζει δεύτερη κατηγορία, έχει μέσο όρο σε κάθε παιχνίδι της, επειδή έχω ένα πολύ καλό φίλο στην Ρεβέργη, μου λέει έχει πάνω από 30.000 φιλάθλους σε κάθε παιχνίδι. Είναι από τις ομάδες που έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο γερμανικό ποδόσφαιρο. Οπότε ο Καλογερόπουλος, αντί για τη Μόντσα, συνεχίζει την καριέρα του στην γερμανική Νιρεβέργη και στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας την νέα περίοδο. Μάλιστα έκανε και δηλώσεις και είπε ότι ανυπομονώ να παίξω στην Ιρεβέργη. Το παρελθόν έχει δείξει ότι οι νέοι παίχτες εξελίσσονται καλά εδώ. Είχε παίξει και ο Τζίμας δανεικός στην Ιρεβέργη πριν πάει στην Brighton. Και είπε ότι ένας από τους λόγους που πήγε στην Ιρεβέργη είναι αυτός. Ότι βοηθάει τους νέους παίχτες να εξελιχθούν. Φεύγουμε από τον Καλογερόπουλο και την Ιρεβέργη, να πάμε και στον πρώην προπονητή του Όφη, τον Νίκο Παπαδόπουλο.

οποίος ενώ φαινόταν θα παρέμενε στον Λεβαδιακό, τον ήθελε και ο Άρης, τελικά φαίνεται ότι η επόμενη ομάδα του θα είναι ο ΑΠΟΕΛ Κύπρο, μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Κύπρου, στην οποία πρόσφατα ανέλαβε καθήκοντα αθλητικό διευθυντή ο Ζήσης Βρίζας και μάλιστα ήταν αυτός που πρότεινε τον Νίκο Παπαδόπουλο, και από ό,τι αναφέρουν πληροφορίες απομένουν κάποιες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία του Νίκου Παπαδόπουλου με τον ΑΠΟΕΛ. Θα επιστρέψει μετά από αρκετά χρόνια στην Κύπρο ο Νίκος Παπαδόπουλος, μετά από 14 χρόνια έχει εργαστεί και στον Ολυμπιακό Λευκωσίας και στον Εθνικό Άχνας, και από ό,τι είδαμε υπάρχει και μια δυσαρέσκεια στην ομάδα του Λεβαδιακού για την εξέλιξη αυτή. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος περίμενε ότι θα συνέχιζε στην ομάδα ο Νίκος Παπαδόπουλος. Στον Παναθηναϊκό φαίνεται ότι παρελθόν θα αποτελέσει ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος φαίνεται ότι δεν είναι στα πλάνα του νέου προπονητή, του Δανού Νίστρουπ, όπως και η Βιλένα και η Γεντβάη. Μάλιστα, σημερινά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας ενημερώθηκε για την εξέλιξη αυτή, ότι δεν είναι στα πλάνα του προπονητή και βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τους πράσινους. Το συμβόλαιό του λύγει το ερχόμενο καλοκαίρι του 2027 και αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να συζητήσει κάθε πρόταση για την παραχώρηση του Μπακασέτα μέσα στο καλοκαίρι, και απομένει να φανεί αν θα ακολουθήσει τον Παναθηναϊκό στην προετοιμασία της Αυστρίας ή αν θα παραμείνει στην Αθήνα μαζί με άλλους παίχτες που έχουν συμβόλαιο αλλά δεν υπολογίζονται από τον νέο τεχνικό της πράσινης ομάδας. Στον Ολυμπιακό υπάρχει ένα δημοσίευμα ότι οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για έναν Αλβανό αμυντικό μέσο, τον Τζούλιαν Σέχου, ποιος παίζει στην Πολωνία, στη Βίζες Λότζ. Την περασμένη σεζόν ήταν βασικός τέλεχος, 36 παιχνίδια, 5 γκολ και 5 ασίστ. Βέβαια έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και είναι και διεθνής με την Εθνική Αλβανία σε 11 φορές. Προφανώς προτάθηκε στον Ολυμπιακό ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Στον ΠΑΟΚ πολύ δύσκολα ο Λουτσέσκου θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας για τη νέα περίοδο. Υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα δώσει αρκετά φιλικά στην Ολλανδία, 4 φιλικά ήδη έχουν γίνει γνωστά τα δύο. 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει την Βέστερλο και 7 Ιουλίου θα παίξει με την Κυπριακή ΑΕΚ Λάρνακας στα δύο από τα 4 φιλικά προετοιμασίας που θα δώσει στη χώρα της Τουλίπας ο ΠΑΟΚ. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, σε εκδήλωση που έγινε από την ΑΕΚ στο Ιωνικό Κέντρο, όπου τιμήθηκαν οι μαθητές και καθηγητές της ιστορικής μεγάλης του γένους σχολής που επισκέφθηκαν στην Αθήνα, είπε στην ομιλία του ότι η μεγάλη του γένους σχολή είναι ένα διαχρονικό σύμβολο και σημείο αναφοράς για τον ελληνισμό, και συνέδεσε αυτή την κληρονομιά με τις ρίζες του συλλόγου και υπογράμμισε ότι η ΑΕΚ δεν αποτελεί απλώς μια ομάδα αλλά μια στάση ζωής και ένα κοινωνικό κίνημα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Ηλιόπουλος, θα είναι πάντα άρρηκτα συνδεδεμένη
Η ΑΕΚ

με το DNA των προσφύγων και σταθερά στην πρώτη γραμμή δίπλα στην κοινωνία και τις αξίες που την γέννησαν, τόνισε ο προπονητής, ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Την νέα περίοδο ο Sky θα μεταδίδει τους αγώνες κυπέλου, ενώ θα μεταδώσει και το Super Cup ανάμεσα στον Όφι και την ΑΕΚ. Ήταν μια συμφωνία με καλά χρήματα ανάμεσα στην ΕΠΟ και τον Sky. Μάλιστα θα μεταδίδει για την επόμενη τριετία και το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup ο Sky, μετά τη συμφωνία που έκανε, νομίζω γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ έκλεισε αυτή η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σε σχέση με την προηγούμενη τριετία μιλάμε για μια συμφωνία που θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας από τα τηλεοπτικά δικαιώματα αυτών των διοργανώσεων. Θα τριπλασιαστούν τα έσοδα σε σχέση με την προηγούμενη τριετία που είχε συνάψει συμφωνία με την Κοσμοτέ. Δεν είναι 7, είναι 13 εκατομμύρια ευρώ. 13 εκατομμύρια 140 χιλιάδες ευρώ θα βάλει στα ταμεία της η ΕΠΟ, ενώ από το προηγούμενο συμβόλαιο για 3 χρόνια με την Κοσμοτέ είναι στα 4.220 χιλιάδες ευρώ. Πάμε και σε κάποιες άλλες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την Super League. Χθες και σήμερα είχαμε δύο παιχνίδια το Μουντιάλ. Ο Πινέδα δεν αγωνίστηκε, ήταν στον πάγκο του Μεξικού στη νίκη κόντρα στην Νότια Αφρική, όπως και ο Σάντζες του ΠΑΟΚ, ούτε αυτός έπαιξε στο εναρκτήριο παιχνίδι της ομάδας του Μεξικού. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που φέρνουν έναν πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, δεν έχει γίνει γνωστό το όνομά του, να εμπλέκεται σε σπήρα που διακινούσε ναρκωτικά. Μάλιστα δεν πρέπει να αυτός ο παίκτης του ΠΑΟΚ είναι 32 ετών, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο οποίος είχε σημαντικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση η οποία διακινούσε κοκαίνη στην Αθήνα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος εργάζεται το τελευταίο διάστημα σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης της Αττικής, εκμεταλλευόταν τη γνωριμία και τη δημοφιλία που είχε αποκτήσει από την αθλητική του πορεία για να αναπτύξει δίκτυο πελατών και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Η δράση αυτής της οργάνωσης φαίνεται να ξεκίνησε από τον περασμένο Ιανουάριο με βασικό αντικείμενο την εμπορία κοκαίνης. Λοιπόν, πρέπει σιγά σιγά να πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παραμένουν οι αντιδράσεις για την εξέβρεση χώρου για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Υποπίεση συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με δυναμικές παρεμβάσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τη συνεδρίαση. Αρνητική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη για το πρώην ΚΤΕΟ. Εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις, επισκευές φθορών στο οδόστρωμα, αναβάθμιση του φωτισμού και στοχευμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σχέδιο της Δημοτικής Αρχής για την αναβάθμιση της πόλης, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Πυριδάκης στο Ράδιο Κρήτη. Συνεχίζονται από τη Δευτέρα οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και στις οδούς Ιτάνου και Μινά Γεωργιάδη για την αναβάθμιση των υποδομών. Κατά μία εβδομάδα πρόκειται να παραταθεί προθεσμία για καθαρισμού των οικοπαίδων, όπως έκανε γνωστό Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Το σκάνδαλο με το κύκλωμα στις πολεοδομίες εκτείνεται, προκαλώντας ανησυχία στο Μαξίμου. Δύο γενικοί γραμματείς Υπουργείων βρέθηκαν ήδη στην έξοδο, ενώ ένας πρώην γραμματέας που ετοιμαζόταν να πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία φέρεται ότι περιλαμβάνεται στη δικογραφία για το μεγάλο κύκλωμα. Σοβαρές αντιδράσεις συνεχίζουν να προκαλούν νοικιοφορούμενες εξελίξεις για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, καθώς οι τράπεζες και οι σέρβισερς αναζητούν τρόπους να ξεπεράσουν την απόφαση του Αρειοπάγου για το πάγωμα των παράνομων τόκων και της άμεσης γραπτής αλληλογραφίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται ξανά σε μια ενδιάμεση συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στο εκ νέου άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με τις τελικές υπογραφές να τοποθετούνται πιθανότατα την Κυριακή στη Γενέβη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο

0: nbg.gr.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπως και χθες θα την αφιερώσουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο ξεκίνησε χθες. Ήδη έγιναν δύο παιχνίδια για την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη. Η πρεμιέρα είχε το παιχνίδι Μεξικό-Νοτιοαφρική στο στάδιο Αζτέκα του Νέου Μεξικού. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν εύκολα με 2-0 της Νότιας Αφρικής σε παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο και έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκληση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Το σκορ άνοιξε μόλις το 13ο λεπτό, το Μεξικό με τον Κινιώνες, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε ένα παιδικό λάθος του Σιτόλε. Η ομάδα του Μεξικού κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο.

είχε μια καλή στιγμή η Νότια Αφρική στο 37, στο 42 όμως το Μεξικό είχε δοκάρι με τον σκόρερ του πρώτου τέρματος, τον Κινιώνες, και το παιχνίδι ουσιαστικά τελείωσε στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, όταν ο Σιτόλε, ο παίχτης που έκανε το λάθος στο πρώτο γκολ που δέχτηκε η Νότια Αφρική, στο 49 ανέτρεψε τον Μπράιαν Γκουτιέρες έξω από την περιοχή, είδε την κόκκινη κάρτα, έμεινε με 10 παίχτες στην Νότια Αφρική. Τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα για το Μεξικό, το οποίο με τον γκολ του Ραούλ Χιμένες στο 67 έκανε το 2-0. Στο 84 αποβλήθηκε για χτύπημα εκτός φάσης και ο Ζωάνε για την Νότια Αφρική, η οποία έκανε μια, θα λέγαμε, πολύ κακή πρεμιέρα, ενώ στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε και ο Μόντες του Μεξικού, και έτσι στην πρεμιέρα είχαμε περισσότερες αποβολές από γκολ. Δύο γκολ και τρεις αποβολές στο εναρκτήριο παιχνίδι. Ο Πινέδα της ΑΕΚ δεν αγωνίστηκε, όπως και ο Χόρχε Σάντζες του ΠΑΟΚ δεν έπαιξαν στο μάτς της πρεμιέρας. Τα ξημερώματα στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Νότια Κορέα, η οποία ήταν καλύτερη, κατάφερε έστω και με ανατροπή να κερδίσει στη Γουαδαλαχάρα με 2-1 την Τσεχία. Η Νότια Κορέα, η οποία στο πρώτο ημίχρονο είχε αρκετές ευκαιρίες και κόντρα στη ροή του παιχνιδιού δέχτηκε γκολ από τους Τσέχους με κεφαλιά του Κρέιτσι στο 59 λεπτό, αλλά στη συνέχεια η Νότια Κορέα αντέδρασε και κατάφερε αρχικά να ισοφαρίσει με τον πρώην άσο του Ολυμπιακού, τον Ιν Μπέομ Χουάνγκ στο 67, και να πάρει τη νίκη με τον γκολ του Χεόν Γκιου Οχ στο 80 λεπτό. Οπότε μετά το αποτέλεσμα αυτό, στον πρώτο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου προηγούνται το Μεξικό και η Νότια Κορέα με 3 βαθμούς, και ακολουθούν χωρίς βαθμούς η Τσεχία και η Νότια Αφρική. Έχουν ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Μουντιάλ, το Μεξικό και η Νότια Κορέα. Είχαμε και την τελετή έναρξης, όπως είπαμε θα γίνουν 3 συνολικά τελετές έναρξης, μία σε κάθε χώρα που διοργανώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η πρώτη έγινε χθες βράδυ στο Μεξικό, πριν από το παιχνίδι Μεξικό Νότια Αφρική 2-0, και βέβαια να πούμε ότι είχε έλαμψε στην τελετή έναρξης η πολύ γνωστή τραγουδίστρια η Σακίρα, η οποία κυριάρχησε στην σκηνή, και μία σειρά από άλλους μουσικούς αστέρες έδωσε τον δικό της τόνο στη βραδιά. Το ποδόσφαιρο ενώθηκε με τη μουσική, τον πολιτισμό και το θέαμα σε ένα ανεπανάληπτο σόου αντάξιο της μεγαλύτερης διοργάνωσης του πλανήτη σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Σημείο αναφορά της τελετής έναρξης που έγινε χθες βράδυ στο στάδιο ΑΣΔΕΚΑ ήταν το Πάπελ Πικάρντο, το τρυπημένο ή κομμένο χαρτί, μια πολύ δημοφιλής μορφή λαϊκής τέχνης στο Μεξικό, με περίτεχνα σχέδια κομμένα σε φύλλα μεταξόχορτου. Μεταξόχαρτου, ναι, καλά το είπα. Αυτά είσαι για την πρώτη τελετή έναρξης. Θα ακολουθήσουν άλλες 2 μέσα στις επόμενες ώρες. Μία είναι απόψε, πριν από το παιχνίδι Καναδάς-Βοσνία στο Τορόντο. Το παιχνίδι είναι 10 το βράδυ.
και η άλλη τελετή ανάξη με την οποία θα πέσει η αυλαία των εορτασμών θα είναι στο Λος Άντζελες τα ξημερώματα, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αντιμετωπίσουν τον Παναμά.

0: είμαι εγώ.
1: Λοιπόν, πάντα στους αριθμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στη Βόρεια Αμερική, να πάμε και στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου και το απόψινό. Απόψε στις 10 το βράδυ έχουμε το παιχνίδι Καναδάς-Βοσνίας στο Τορόντο, παιχνίδι που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sports, η οποία θα καλύψει όλη την διοργάνωση. Και 4 τα ξημερώματα στο Λος Άντζελες από την ΕΡΤ 1, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Παραγουάη, αύριο στις 4 το πρωί. Στις 10 το βράδυ αύριο Κατάρ Ελβετία, και τα περισσότερα παιχνίδια θα γίνουν μέσα στην Κυριακή από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. 5 παιχνίδια την Κυριακή, 1 τα ξημερώματα Κυριακής Βραζιλία-Μαρόκο, σε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, γιατί το Μαρόκο είναι από τις ομάδες που αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διοργάνωση. 4 τα ξημερώματα Κυριακής Αϊτή Σκωτία, 7 το πρωί της Κυριακής Αυστραλία-Τουρκία, 8 το βράδυ την

0: Την Κυριακή Γερμανία Κουρακάο και στις 11 το βράδυ την Κυριακή είναι το παιχνίδι Ολλανδία Ιαπωνία. Αυτά λοιπόν για τις αναμετρήσεις που θα γίνουν το επόμενο Σαββατοκύριακο, τις επόμενες ώρες και το Σαββατοκύριακο για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Να πάμε και σε κάποιες άλλες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το παγκόσμιο κύπελο, καθώς η διοργάνωση ξεκίνησε χθες και βέβαια θα λέγαμε τουλάχιστον στο Μεξικό δεν ξεκίνησε καλά, γιατί έξω από το στάδιο που φιλοξένησε το εναρκτήριο παιχνίδι είχαμε σοβαρά επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που συγκεντρώθηκε για να διαδηλώσει και συγκρούστηκε με την αστυνομία. Σίγουρα σε καμία περίπτωση έτσι δεν ήταν ωραίες οι εικόνες, γιατί υπάρχουν πολλά ρεπορτάζ και φωτογραφίες από τα επεισόδια που έγιναν έξω από το γήπεδο. Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αστυνομίας απαιτώντας δικαιοσύνη για τους αγνοούμενους σε μια χώρα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια έντονη βία που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών. Διαδηλωτές απομάκρυναν μέρος των προστατευτικών κυκλειδωμάτων γύρω από την περίμετρο του γηπέδου και αντάλλαξαν χτυπήματα με τις αστυνομικές δυνάμεις που επιχείρησαν να τους αποθήσουν. Και βέβαια μακάρι έτσι να μην σημειωθεί το παραμικρό στη συνέχεια της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Λέγαμε για τα παιχνίδια που θα γίνουν απόψε και αύριο και το Σαββατοκύριακο. Να πούμε κάποια πράγματα για τα παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα και αύριο τα ξημερώματα. Καταρχήν ο Καναδάς αντιμετωπίζει τη Βοσνία στις 10 το βράδυ. Ο Καναδάς ο οποίος αναζητά την πρώτη του νίκη στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου σε τελική φάση. Μέχρι σήμερα έχει παίξει 6 παιχνίδια σε παγκόσμια κύπελο Καναδάς και έχει ισάριθμες ήττες και απολογισμό 2 τέρματα υπέρ και 12 κατά. Η Βοσνία από την πλευρά της συμμετέχει για δεύτερη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Η προηγούμενη παρουσία της ήταν το 2014 όταν αποκλείστηκε στην φάση των ομίλων, αλλά έχει καταφέρει να πανηγυρίσει μια νίκη απέναντι στο Ιράν. 4 τα ξημερώματα αύριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μία από τις χώρες που διοργανώνουν το παγκόσμιο κύπελο, αντιμετωπίζουν την Παραγουάη. Οι δύο ομάδες συναντώνται ξανά σε παγκόσμιο κύπελο μετά μηνά από 96 χρόνια. Η πρώτη τους αναμέτρηση ήταν στο παγκόσμιο κύπελο του 1930, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν κερδίσει με 3-0 την Παραγουάη. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι μπαίνουν στη διοργάνωση με προπονητή τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και ηγέτη για την ομάδα τον Κρίστιαν Πούλισικ. Από την άλλη, η Παραγουάη έχει αρκετές προσδοκίες, καθώς υπό τις οδηγίες του προπονητή Γκουστάβο Αλφάρο έχει γνωρίσει μία μόλις ήττα στα τελευταία 12 επίσημα παιχνίδια, με απολογισμό 6 νίκες, 5 ισοπαλίες και 1 ήττα. Το σημερινό πρόγραμμα αναμένεται να δώσει νέο ρυθμό στην διοργάνωση, καθώς οι δύο οικοδέσποινες κάνουν τη δική τους πρεμιέρα μπροστά στο κοινό τους και σίγουρα θα θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί, όπως έγινε και όπως έκανε χθες και η άλλη οικοδέσποινα του παγκοσμίου κυπέλου, η ομάδα του Μεξικού, η οποία κέρδισε στην πρεμιέρα με 2-0 την Νότια Αφρική. σε αυτό το παιχνίδι είχαμε την δυναμική επιστροφή του Ραούλ Χιμένες, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ στη νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της Νότιας Αφρικής. Και όσοι παρακολουθούν τον επιθετικό του Μεξικού παρατήρησαν για ακόμη μια φορά την ιδιαίτερη προστατευτική κορδέλα που φορά μόνιμα στο κεφάλι του, ένα αξεσουάρ που πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αγωνιστικής εικόνας του. Η παρουσία θυμίζει αναπόφευκτα το χαρακτηριστικό κράνος του τερματοφύλακα Πέτρ Τσέχ ή το προστατευτικό σκουφάκι του Ρουμάνου Κριστιαν Κίβου. Ωστόσο, στην περίπτωση του Χιμένες δεν πρόκειται για μια απλή προληπτική επιλογή, αλλά για μια αναγκαιότητα που συνδέεται με έναν από τους σοβαρότερους τραυματισμούς που μπορεί να υποστεί ένας ποδοσφαιριστής. Τραυματισμός που λίγο έλειψε να βάλει τέλος στην καριέρα του, έγινε τον Νοέμβριο του 20 στην αναμέτρηση της Wolves με την Arsenal. Σε μια σφοδρή εναέρια σύγκρουση με τον Νταβίτ Λουίζ, ο Χιμένες υπέστη κάταγμα κρανίου, τραυματισμός που προκάλεσε σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πολλοί θα τη θυμούνται, θα τον θυμούνται αυτόν τον τραυματισμό. Μάλιστα, η κατάσταση κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή από τα πρώτα λεπτά. Μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν αφορά μόνο το ίδιο το κάταγμα, αλλά και πιθανές επιπλοκές όπως ενδοκρανιακή αιμορραγία. Ακολούθησε μια μακρά και απαιτητική διαδικασία αποκατάστασης και επέστρεψε στην ενεργό δράση ένα χρόνο μετά τον τραυματισμό του. Και η κορδέλα που χρησιμοποιεί ο Χιμένες έχει σχεδιαστεί ώστε να απορροφά και να διαχέει μέρος της δύναμης που δέχεται το κεφάλι σε περίπτωση πρόσκρουσης ή χτυπήματος. Αν και δεν εξαλείφει πλήρως τον κίνδυνο τραυματισμού, συμβάλλει σημαντικά στην προστασία μιας περιοχής που έχει υποστεί κάταγμα και χειρουργική επέμβαση, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες νέου άμεσου τραύματος. Και να πούμε ότι η επιστροφή του στην ενεργό δράση έγινε σταδιακά. Στα πρώτα στάδια της αποκατάστασης προπονούνταν με αφρώδεις μπάλες, στη συνέχεια με πλαστικές για να μην υπάρχει μεγάλη πίεση στο κεφάλι του, και πλέον μετά από αυτή την προστατευτική κορδέλα μπορεί να χρησιμοποιεί το κεφάλι του χωρίς κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, πολύ περισσότερο Μουντιάλ σε λίγα λεπτά, γιατί τώρα πρέπει να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
3: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο Regency Casino.

0: www.casino.gr.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Μια είδηση που έχει να κάνει με την Εθνική Ισπανίας και ένα από τα μεγάλα αστέρια της, τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος είχε ένα τραυματισμό, όμως προπονήθηκε κανονικά και θα είναι στην διάθεση του Ισπανού τεχνικού για το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής Ισπανίας στη διοργάνωση με το πράσινο ακροτήρι, παιχνίδι που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα. Είναι μια ευχάριστη εξέλιξη όχι μόνο για τον Ισπανό Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον Λουίς Ντε Λαφουέντε, αλλά και για τους φίλους του ποδοσφαίρου, γιατί πραγματικά είναι ένας πολύ θεαματικός ποδοσφαιριστής.

και πολύ ταλαντούχος ο Γιαμάλ. Ένας άλλος Ισπανός διεθνής ποδοσφαιριστής, ο Κουκουρέγια, σε δηλώσεις που έκανε, είπε ότι αν πάρει το παγκόσμιο κύπελο η Ισπανία, η χώρα του, θα κάνει τατουάζ στο σώμα του το πρόσωπο του προπονητή του, του Ντελαφουέντε, ο άσος της Τσέλσι, ο Κουκουρέγια. Πρόσφατα ο Γιαμάλ είπε πως αν κερδίσει η Ισπανία το τρόπαιο, θα αφήσει τα γένια του να μακρύνουν για 3 εβδομάδες και θα κληρώσει 100 ζευγάρια ακουστικών κινητού. Για να δούμε, θα τα καταφέρει η Ισπανία, η οποία θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο άσος της Paris Saint-Germain και της Εθνικής Γαλλίας, σε συνέντευξή του στην ισπανική Μάρκα, είπε ότι η Αργεντινή και ο Μέση μπορεί να κατακτήσει και αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Στη σχετική ερώτηση που δέχτηκε, είπε φυσικά μπορεί να κερδίσει κάθε πιθανό τρόπαιο, το έχω δει ήδη στην Μπαρτσελόνα, είναι ο καλύτερος που έχω δει ποτέ, το καλύτερο ποδόσφαιρο που έχω δει ποτέ, είναι ακόμα αρκετά επικίνδυνος, είναι δύσκολο να σταματήσει τον Μέση ακόμη και στα 38 του χρόνια, μπορεί να είναι σε αυτή την ηλικία, αλλά θα έχει πάντα αυτές τις ικανότητες, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μαζί του, γιατί είναι ικανός να κερδίσει ξανά, είπε για τον Μέση ο Ντεμπελέ. Πάμε και σε έναν πολύ σπουδαίο τερματοφύλακα, τον Βέλγο Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο του Βελγίου αποκάλυψε πως σκέφτεται να βάλει τέλος στη διεθνή του καριέρα όταν ολοκληρωθεί το Μουντιάλ, το οποίο περιέγραψε ως πιθανός το τελευταίο του με την Εθνική Βελγίου. Δεν ξέρω, είπε, αν πρέπει να μιλάμε για το μέλλον μου αυτή τη στιγμή, αλλά οι πιθανότητες είναι μεγαλύτερες να μην συνεχίσω μετά από αυτό το τουρνουά παρά να συνεχίσω. Η οικογένειά μου είναι εδώ επειδή αυτό θα μπορούσε να είναι το τελευταίο μου παγκόσμιο κύπελο. Ο τερματοφύλακας του Βελγίου και της Ρεάλ Μαδρίτης είπε ακόμη ότι θέλει να παίξει ποδόσφαιρο για μερικά χρόνια ακόμη, και φυσικά όσο παίζεις πρέπει να φροντίζεις το σώμα σου. Παρατήρησα ότι κατά τη διάρκεια αυτών των διαλυμάτων από διεθνείς αγώνες μπορείς να ξεχουραστείς και να δουλέψεις ήσυχα στο γυμναστήριο. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο είχα περισσότερα μικρά σωματικά προβλήματα και τραυματισμούς, οπότε φυσικά σκέφτομαι περισσότερο το μέλλον. Άφησε ο Κουρτά ένα μικρό περιθώριο να αλλάξει την απόφασή του αναλόγως με την έκβαση του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί, που διεξάγεται αυτές τις μέρες στη Βόρεια Αμερική.

Συνεχίζουμε πάντα στους αριθμούς του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου. Ήταν η χθεσινή πρεμιέρα, μια πρεμιέρα με τρεις αποβολές στο παιχνίδι Μεξικό με την Νότια Αφρική. Βέβαια δεν αποτελούν ρεκόρ σε παγκοσμίο κύπελο, καθώς το παιχνίδι που είχε γίνει στη Νιρεμβέργη ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ολλανδία ήταν αυτό που έχει μέχρι στιγμής το ρεκόρ στην διοργάνωση, με 4 αποβολές είχε αυτή η αναμέτρηση. Και στην δεύτερη θέση του πίνακα με τους αγώνες του Μουντιάλ με τις περισσότερες αποβολές βρίσκονται συνολικά 6 παιχνίδια. Το 1938 3 αποβολές είχε το παιχνίδι Τσεχοσλοβακία-Βραζιλία. Το 1954 3 αποβολές του Ουγγαρία-Βραζιλία. Το 1998 Νότια Αφρική-Δανία επίσης 3 αποβολές. Το 2006 τα παιχνίδια Ιταλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κροατία, Αυστραλία επίσης είχαν 3 αποβολές και το φετινό μάτς που έγινε χθες στο στάδιο Αζτέκα ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. Τις πρώτες δηλώσεις από την έναρξη της προετοιμασίας της Εθνικής Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο λίγο πριν από την αναχώρηση της αποστολής από τη Λισαβόνα για το Palm Beach της Φλόριντα, εκεί όπου θα είναι η βάση της Εθνικής Πορτογαλίας του Μουντιάλ. Είπε λοιπόν ο Κριστιάνο Ρονάλντο: «Παίζουμε αυτή την, προσεγγίζουμε αυτή τη διοργάνωση με μεγάλες ελπίδες. Η προετοιμασία μας ήταν πολύ καλή και κουραστική γιατί δουλέψαμε σκληρά». Ο Ρονάλντο, ο οποίος θα δώσει το παρόν στο 6ο παγκόσμιο κύπελλο της καριέρας του. Είπε ακόμη ο Πορτογάλος Στάρ ότι «είμαι πολύ αισιόδοξος, πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά και θα κάνουμε μια καλή εμφάνιση. Είναι μια πολύ καλή γενιά αυτή της Εθνικής Πορτογαλίας και πιστεύω θα δώσει πολλές χαρές στους Πορτογάλους. Το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσει καλά με τον πρώτο αγώνα, μετά να συνεχίσει με τον δεύτερο και τον τρίτο, να τερματίσει πρώτο στον όμιλο και από εκεί και πέρα να προχωράς αγώνα με τον αγώνα». Να πούμε ότι η Πορτογαλία ξεκινά σε 5 μέρες τις υποχρεώσεις της, 17 Ιουνίου, αντιμετωπίζοντας το Κονγκό, το οποίο ξεπέρασε τα προβλήματα και πήγε κανονικά στην Αμερική. Είχε ένα θέμα λόγω της, του ιού Έμπολα, που πραγματικά δοκιμάζει την λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Το επόμενο παιχνίδι της Πορτογαλίας είναι με το Ουσμπεκιστάν 23 Ιουνίου και 5 μέρες αργότερα είναι το παιχνίδι με την Κολομβία στις 28 Ιουνίου, το τρίτο παιχνίδι για την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Μια σημαντική απώλεια για την Εθνική Ιαπωνίας. Ο αρχηγός της Εθνικής ανακοίνωσε ότι

Φάσισα να τερματίσω τη διεθνή μου καριέρα, από τώρα και στο εξής θα υποστηρίζω την εθνική Ιαπωνίας ως οπαδός. Έχει να κάνει αυτή η απόφαση με το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να ξεπεράσει έναν σοβαρό τραυματισμό και τη θέση του πήρε ο Σούτο Μαντσίνο της Gladbach, ο Έντο, ο οποίος δήλωσε ότι η Ιαπωνία θα έχει μια καλή πορεία στην διοργάνωση και επίσης προέβλεψε ότι θα έρθει μια μέρα που η Ιαπωνία θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο, αν το πιστέψουμε και στηρίξουμε περισσότερο αυτή την ομάδα, δήλωσε η μεγάλη απουσία της Εθνικής Ιαπωνίας στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Μια γιορτή η οποία βέβαια συμμετέχει στην αύξηση του κινδύνου εθισμού για τους παίχτες στοιχημάτων, οι οποίοι βομβαρδίζονται το τελευταίο διάστημα από ισχυρές διαφημιστικές καμπάνιες των εταιριών στοιχημάτων. Στη Γαλλία το ποσοστό των παικτών που στοιχηματίζουν σε υπερβολικό βαθμό, που χαρακτηρίζεται από απώλεια ελέγχου, εκτιμάται στο 15% εθισμένοι στον τζόγο. Αυτοί οι παίχτες μπορεί να βρεθούν ιδιαίτερα στοχευμένοι από το μάρκετινγκ των αθλητικών φορέων, που εφέτος θα δαπανίσουν 785 εκατομμύρια ευρώ σε διαφημίσεις, εκ των οποίων τα μισά χρήματα θα είναι ψηφιακά. Ένα ποσό αυξημένο κατά 25% δήλωσε στην γαλλική εφημερίδα La Parisienne η Ιζαμπέλ Φλακέ Πιεροτέν, πρόεδρος της γαλλικής ρυθμιστικής αρχής τυχερών παιχνιδιών της Εθνικής Αρχής Παιγνίων. Στο παγκόσμιο κύπελο του 2026 που ξεκίνησε χθες, η αύξηση του στοιχηματισμού υπολογίζεται ότι θα φτάσει στο 71% σε σύγκριση με το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο που έγινε στο Κατάρ και κατά 185% σε σύγκριση με το Μουντιάλ που έγινε στη Ρωσία το 2018 με τζίρο 60 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με την εκτίμηση της Βρετανικής Συμβουλευτικής Εταιρείας Gambling Capital που ειδικεύεται στα στοιχήματα και τα τυχερά παιχνίδια. Αυτή η αύξηση των στοιχημάτων μπορεί να συνδεθεί με την αυξανόμενη επιτυχία των ιστοσελίδων στοιχημάτων που πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο αλλά και με την επέκταση των ρυθμιζομένων αγορών, με παράδειγμα την ένταξη της Βραζιλίας ενός σημαντικού ποδοσφαιρικού έθνους το 2025. Το παγκόσμιο κύπελο αποτελεί επίσης ένα σημαντικό εργαλείο για την προσέλκυση νέων πελατών στο στοίχημα. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε από την πλατφόρμα πληρωμών PaySafe, το 19% των καταναλωτών που θα παρακολουθήσουν τον διαγωνισμό σχεδιάζουν να τοποθετήσουν το πρώτο τους online στοίχημα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Συνολικά το 60% των οπαδών του παγκοσμίου κυπέλου σχεδιάζουν να στοιχηματίσουν online, ενώ η γαλλική εταιρεία BetClick αναμένει ένα επιπλέον 1 εκατομμύριο ενεργούς παίχτες σε όλες τις αγορές, Γαλλία, Πολωνία, Μάλτα και ακτή Ελεφαντοσδού. Ο εθισμός στο τζόγο είναι μια αναγνωρισμένη ασθένεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και σύμφωνα με την πρόεδρο της Γαλλικής Ρυθμιστικής Αρχής Τυχερών Παιχνιδιών, την κυρία Πιεροτέν, το παγκόσμιο κύπελο είναι μια περίοδος υψηλού κινδύνου με ολοένα και πιο αποτελεσματική πρόθεση στοιχημάτων που συνδυάζει influencers, διαφήμιση, συμβούλους στοιχημάτων και bonus. Σημειώνεται ότι στη Βρετανία η διαφήμιση απαγορεύεται για 5 λεπτά πριν και 5 λεπτά μετά το τέλος του αγώνα προκειμένου να προστατευτούν οι ανήλικοι, μέτρο που χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως άκρος απογοητευτικό και ανεπαρκές.

Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για τα στοιχήματα, το στοιχηματισμό μάλλον στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Και ένας Γερμανός μαθηματικός, ο Γιώαχιμ Κλέμεντ, είχε προβλέψει σωστά τους τρεις τελευταίους νικητές των τελευταίων παγκοσμίων κυπέλων, του 14 που ήταν η Γερμανία, του 18 που ήταν η Γαλλία και του 22 που ήταν η Αργεντινή. Οι προβλέψεις που έκανε έβγαιναν λαμβάνοντας υπόψη το κατακεφαλήν ακαθάριστο εισόδημα, το μέγεθος του πληθυσμού, τη δημοτικότητα του ποδοσφαίρου, την κατάταξη των ομάδων και ένα στοιχείο τύχης. Μάλιστα δήλωσε ότι αρχικά είχε ως στόχο να αποδείξει ότι η πρόβλεψη του νικητή ήταν πρακτικά αδύνατη. Και σε συνέντευξη που έδωσε στο Der Spiegel παραδέχτηκε ότι την πρώτη φορά που χρησιμοποίησε το μοντέλο το 2014 έπαθε σοκ. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι την πρώτη φορά έμεινα κατάπληκτος όταν η Γερμανία αναδύθηκε παγκόσμιο πρωταθλήτρια στη Βραζιλία, επειδή όλοι οι ειδικοί είχαν επισημάνει ότι καμία ευρωπαϊκή ομάδα δεν έχει κερδίσει ποτέ παγκόσμιο κύπελο στην Νότια Αμερική. Τι είπε για το Μουντιάλ, ποια είναι η πρόβλεψή του για το Μουντιάλ αυτό? Ότι θα το πάρει η Ολλανδία, η οποία θα κερδίσει στον ημιτελικό, θα αποκλείσει την Ισπανία, και στον τελικό θα κερδίσει την Πορτογαλία. Δηλαδή προβλέπει ένα τελικό Ολλανδίας-Πορτογαλίας με την Ολλανδία να επικρατεί και να κερδίζει το παγκόσμιο κύπελλο. Ας κρατήσουμε μηνά αυτή την πρόβλεψη του Γερμανού μαθηματικού, του Γιώαχιμ Κλέμεντ, ο οποίος προέβλεψε σωστά τους τρεις τελευταίους νικητές του παγκοσμίου κυπέλλου, τη Γερμανία του 2014, τη

Γαλλία του 2018 και την Αργεντινή του 2022. Ένα ρεκόρ που είχε στο παγκόσμιο κύπελο ο Ότορε Χάκελ ως προπονητής της Ελλάδας, έσπασε δύο φορές. Και μιλάμε ότι ο Ότορε Χάκελ μέχρι το Μουντιάλ του 2026, μέχρι να ξεκινήσει αυτό το Μουντιάλ, ήταν ο γυρεότερος προπονητής που είχε συμμετάσχει στην τελική φάση του θεσμού. Όταν είχε οδηγήσει την Ελλάδα το 2010, ήταν σχεδόν 72 χρονών. Ένα ρεκόρ που άντεξε μέχρι την πρεμιέρα του φετινού Μουντιάλ το πήρε ο Ούγκο Μπρος της Νότιας Αφρικής, ο οποίος χθες που έγινε το παιχνίδι, ήταν 74 ετών και 62 ημερών, και το έχασε αυτό το ρεκόρ ο Ούγκο Μπρος λίγες ώρες αργότερα από τον προπονητή της Τσεχίας, τον Μίροσλαβ Κούμπεκ, ο οποίος είναι 74 ετών και 284 ημερών, και αυτός θα το χάσει σε λίγες μέρες από τον Dick Advocaat, τον Ολλανδό τεχνικό, ο οποίος είναι προπονητής στην εθνική Κουρασάο, η οποία μετέχει για πρώτη φορά στο Μουντιάλ, στα 78 του χρόνια. Είναι προπονητής της εθνικής ομάδας του Κουρασάο. Λοιπόν, αυτά έτσι με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Να ξαναθυμίσω τις μεταδόσεις του Σαββατοκυριακού και την απόψινή, απαντώντας και στο μήνυμα του φίλου ακροατή. Απόψε 10 το βράδυ Καναδάς Βοσνία από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΤ Sports 2. 4 τα ξημερώματα αύριο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη από την ΕΡΤ 1. Αύριο 10 το βράδυ Κατάρ Ελβετία από την ΕΡΤ 2. Κυριακή 1 τα ξημερώματα Βραζιλία Μαρόκο από την ΕΡΤ 2. 4 τα ξημερώματα Κυριακής Αϊτή Σκωτία από την ΕΡΤ 1. 7 το πρωί την Κυριακή Αυστραλία Τουρκία από την ΕΡΤ 1. 8 το βράδυ την Κυριακή Γερμανία Κουρακάο, είναι αυτό που λέγαμε, θα σπάσει το ρεκόρ ο Advocaat, ο προπονητής του Κουρασάο, από την ΕΡΤ 2 αυτό το παιχνίδι. Και Κυριακή 11 το βράδυ Ολλανδία Ιαπωνία, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Απομένει και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο, τον Μινά Βορτοναράκη. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν ώρα τηλεδίσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Μην ξεχνάτε στις 7 η εκπομπή της Πόπης Κιωστεράκη και στις 10 το βράδυ το ραντεβού με την εκπομπή του Αντώνη Γιαναράκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εξαιρετικά περίπλοκο το ζήτημα που παραμένει γύρω από την κατάσταση της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο με έντονο κοινωνικό αναβρασμό και διαδοχικές συζητήσεις στα θεσμικά όργανα χωρίς οριστική λύση. Στο μεταξύ, ο οργανισμός Λιμένας Ηρακλείου προχώρησε σε νομικές ενέργειες και ασφαλιστικά μέτρα για την έξωση των μεταναστών από το χώρο του ψυγείου, καθώς το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο. Όλα τα κρίσιμα ζητήματα που έχουν ανακύψει στο πλαίσιο της κτηματογράφησης στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου συζητούνται σε ενημερωτική εκδήλωση που οργανώνει το ΤΕΤΑΚ με τη συμμετοχή στελεχών του ελληνικού κτηματολογίου. Θέση στον Μπάχαλο με το πρόγραμμα Εξοικονομώ παίρνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Συγκεκριμένα κατατέθη αίτημα παράτασης των προθεσμιών ολοκλήρωσης, αίτημα που έχει κατατεθεί Πολάκης από την πλευρά των σεισμόπληκτων του Δήμου Μινώα. Το διήμερο Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στείνεται η ψηφιακή κάλπη για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Η ηγεσία διεκδικείται από τρεις παρατάξεις. Από σήμερα και για διάστημα 15 ημερών, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν ηλεκτρονικά τις δημόσιες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρόκειται για το δεύτερο κύκλο της έρευνας αξιολόγησης και πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας αξιολόγηση.ipes.gov.gr. Προσχέδιο συμφωνίας 14 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το σχέδιο περιλαμβάνει ευρύ πλαίσιο πολιτικών, στρατιωτικών και οικονομικών ρυθμίσεων. Πιθανή υπογραφή την Κυριακή στη Γενέβη. Στην πρόγνωση του καιρού, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν από το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιοκρήτη στις 6.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης.

0: Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Τα μεγάλα λάθη σου τα βλέπα σωστά, και αν υπολόγιστη έπαθα ζημιά. Σ' αγαπώ κι αρρώστησα,

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κλίμα έντονου προβληματισμού συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης για τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Σαφές όχι για την αξιοποίηση του πρώην ΚΤΕΟ, ενώ εξετάζονται εναλλακτικοί χώροι. Στον αέρα διαχείριση των ροών στο πρώην ψυγείο μετά την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Στο μεταξύ από σήμερα, μετά από 6 χρόνια διαπραγματεύσεων, τίθεται σε εφαρμογή το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 10 νέοι κανονισμοί αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη διαχειρίζεται κάθε πτυχή της μεταναστευτικής ροής. Έντονη αντίδραση προκαλεί στο Σύλλογο Σεισμόπληκτων του Δήμου Μινώα η συζήτηση για ενδεχόμενη παράταση του προγράμματος Εξοικονομώ 2025 μόνο για έργα που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης. Ο Σύλλογος Ελπίδα ζητάει από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια οριζόντια παράταση έως τις 31 Αυγούστου. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά τον μίνι ανασχηματισμό της Δευτέρας. Τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα, αναφέρει ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σχολιάζοντας τη θέση που εξέφρασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών στα μέσα μεταφοράς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αδυναμία πρόσβασης στις πλατφόρμες της Meta, Instagram, Facebook και Messenger αναφέρουν χρήστες στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Μέχρι στιγμής η αιτία του blackout δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο το πρόβλημα φαίνεται πως ομαλοποιείται. Στον αέρα υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν την Κυριακή στη Γενέβη, καθώς οι δηλώσεις αισιοδοξίας της Ουάσιγκτον προσκρούν στις κατηγορηματικές διαψεύσεις της Τεχεράνης. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
4: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrak Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrak στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
3: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ομόφωνα απέρριψε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού, ευθυγραμμιζόμενο με τις έντονες αντιδράσεις των τοπικών φορέων, των κατοίκων και της τουριστικής αγοράς. Αναζητούνται εναλλακτικοί χώροι. Στην ενημερωτική εκδήλωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο με τη συμμετοχή του ελληνικού κτηματολογίου, συζητούνται οι αιτίες και αντιμετώπιση των λαθών στους κτηματολογικούς πίνακες. Η επιστημονική κοινότητα φέρνει επανάσταση στη δακοκτονία στην Κρήτη, εφαρμόζοντας όριμες ερευνητικές μεθόδους που βασίζονται αποκλειστικά στη βιολογία του εντόμου. Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη, ο αναπληρωτής καθηγητής του ΕΛΜΕΠΑ Μανώλης Ροδιτάκης, η νέα στρατηγική ανατρέπει τα παραδοσιακά δεδομένα. Το διήμερο Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, στην ετιψηφιακή κάλπη για τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου με επικεφαλής των τριών συνδυασμών, τους Νίκο Τσακαντουνάκη, Βασίλη Κούδα και Αλέξανδρο Πατριανάκο. Πήρε παράταση η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα και πλέον οι πολίτες έχουν περιθώριο και τις 22 Ιουνίου για να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα σε Ανατολική Αττική, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, λόγω του όγκου του νερού που έπεσε αρκετοί δρόμοι πλημμύρισαν. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τη συμφωνία με το Ιράν που έχει ο ίδιος ανακοινώσει ότι έχουν υπογράψει, αν και η Τεχεράνη από την πλευρά της ακόμα δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι. Στα αθλητικά, με την αναμέτρηση Καναδάς-Βοσνία που αρχίζει στις 10, συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Όφη, Μάκης Μπελεβόνης, είναι το φαβόρι για τη θέση του team manager στην κριτική ομάδα. Στην πρόγνωση του καιρού, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν από το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
4: Καλησπέρα σας, στο μικροφόνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Λίγο μετά τις 7 είμαστε εδώ για να υποδεχθούμε την νύχτα που έρχεται σιγά σιγά. Και όχι οποιαδήποτε νύχτα, νύχτα Παρασκευής. Κάθε νύχτα όμως κρύβει ιστορίες. Ιστορίες ανθρώπων που προσπαθούν, που ελπίζουν, που μπορεί να κουράστηκαν αλλά συνεχίζουν. Απόψε λοιπόν θα αφήσουμε για λίγο πίσω τη βιασύνη της καθημερινότητας και θα δώσουμε χώρο στις σκέψεις που συνήθως μένουν σιωπηλές. Στα συναισθήματα που όλοι έχουμε νιώσει, αλλά δύσκολα εκφράζουμε. Τελικά η ζωή δεν είναι μόνο όσα φαίνονται, είναι και όλα εκείνα που κουβαλάμε μέσα μας χωρίς να τα λέμε ποτέ δυνατά. Και ίσως μέσα από αυτή την εκπομπή να θυμηθούμε πως κανείς δεν είναι τόσο μόνος όσο τελικά νομίζει. Καλώς ήρθατε, πάμε να ξεκινήσουμε.

Στη ζωή συναντάμε πολλούς ανθρώπους. Κάποιοι μένουν για λίγο και κάποιοι αφήνουν τα σημάδια αυτά που κρατούν μία ολόκληρη ζωή. Υπάρχουν συναντήσεις που μπορεί να μοιάζουν τυχαίες, αλλά αλλάζουν τελικά τα πάντα. Και άλλες που χάνονται χωρίς να προλάβουμε να καταλάβουμε την αξία τους. Οι άνθρωποι που περνούν όμως από τη ζωή μας, μας διαμορφώνουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Μας μαθαίνουν τι μπορεί να σημαίνει αγάπη, τι να σημαίνει απώλεια και αποδοχή. Και ακόμη και όταν φεύγουν, κάτι από εκείνους μένει μέσα μας. Και τελικά μπορεί αυτό να είναι το πιο δυνατό αποτύπωμα που μας αφήνουν. Να συνεχίζει δηλαδή ένας άνθρωπος να υπάρχει έστω και μέσα στις αναμνήσεις μας.

Είναι κάποια συναισθήματα που οι άνθρωποι δεν καταφέρνουν ποτέ, μα ποτέ, να τα εκφράσουν. Όχι γιατί δεν είναι δυνατά, αλλά γιατί κάποιες φορές οι λέξεις μοιάζουν πολύ μικρές για να περιγράψουν αυτό που αισθανόμαστε. Έτσι, μένουν μέσα μας, γίνονται σιωπές που βαραίνουν τις νύχτες και πολλές φορές οι πιο βαθιές μάχες δίνονται αθόρυβα, χωρίς να το γνωρίζει κανείς. Και γι' αυτό χρειάζεται περισσότερη κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι κουβαλάει κάποιος μέσα του.

Κάθε άνθρωπος φτάνει κάποτε σε ένα σημείο που νιώθει την ανάγκη να ξεκινήσει από την αρχή. Να αφήσει πίσω του όλα όσα τον πλήγωσαν, τον στεναχώρησαν και να δοκιμάσει μία νέα διαδρομή. Αυτές τώρα οι νέες αρχές, τα νέα ξεκινήματα δεν είναι και πάρα πολύ εύκολα. Χρειάζονται θάρρος, χρειάζονται πίστη, γιατί αρχικά σημαίνουν πως αποδεχόμαστε ότι κάτι τελείωσε. Ταυτόχρονα όμως πιστεύουμε πως κάτι καλύτερο μπορεί να έρθει. Η ζωή δίνει πάντα δεύτερες ευκαιρίες σε όσους τολμούν να συνεχίσουν. Και αυτό μάλλον είναι το πιο αισιόδοξο κομμάτι της.

Υπάρχει μία μοναξιά που δεν φαίνεται εξωτερικά. Μπορεί να βρίσκεται ακόμη και μέσα σε γεμάτα δωμάτια. Είναι εκείνη η αίσθηση ότι κανένας δεν σε καταλαβαίνει πραγματικά. Και πάρα πολλοί άνθρωποι ζουν με αυτή τη σιωπηλή μοναξιά καθημερινά. Χαμογελούν, μιλούν, συνεχίζουν την καθημερινότητά τους, τη ζωή τους, αλλά μέσα τους νιώθουν απομακρυσμένοι από όλους. Και ξέρετε, σκέφτομαι πολλές φορές πως αυτό που μπορεί να ζητά περισσότερο ο άνθρωπος να μην είναι η προσοχή, αλλά η αληθινή σύνδεση, η αληθινή επικοινωνία. Να νιώσει δηλαδή κάποιος πως ένας άλλος άνθρωπος μπορεί πραγματικά να δει την ψυχή του.

0: Ακολουθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας με πολλή μουσική και επιλεγμένα τραγούδια.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
0: Έναρξη μαθημάτων 22 Ιουνίου.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 x 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Σε αυτόν εδώ τον κόσμο που είναι γεμάτο από ένταση και ευγιασύνη, η ανθρωπιά γίνεται όλο και πιο πολύτιμη. Ένα μικρό ενδιαφέρον, μία ευγενική κουβέντα ή μία πράξη καλοσύνης μπορούν να αλλάξουν τη μέρα κάποιου. Οι άνθρωποι συχνά θυμούνται περισσότερο πώς τους έκανε κάποιος να νιώσουν και όχι τι ακριβώς τους είπε. Και η ανθρωπιά δεν χρειάζεται εντυπωσιακές πράξεις. Μόνο αλήθεια θέλει, τίποτα άλλο. Αυτό χρειάζεται την ικανότητα να βλέπεις τον άλλον σαν άνθρωπο. Και αυτό να είναι ίσως αυτό που λείπει περισσότερο στις μέρες μας. Δηλαδή η ουσιαστική επαφή.

Ο χρόνος αλλάζει τα πάντα, πρόσωπα, συνήθειες, σχέσεις, ακόμα και όνειρα. Κάποια πράγματα χάνονται αργά, χωρίς να το καταλάβουμε, και κάποια άλλα αποκτούν αξία μόνο όταν περάσουν. Η φθορά είναι μέρος της ζωής, όμως μέσα σε αυτήν υπάρχει και μία περίεργη ομορφιά. Γιατί μας θυμίζει πως τίποτα δεν κρατά για πάντα. Και έτσι μαθαίνουμε να εκτιμούμε περισσότερο το παρόν πριν γίνει και αυτό μία ανάμνηση.

Τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Καλοκαιράκι και κάθε νησί κρύβει μια ξεχωριστή εμπειρία. Με απευθείας πτήσεις φτάνετε πολύ πιο γρήγορα εκεί που σας ταξιδεύει η καρδιά. Φέτος η Aegean κάνει το καλοκαίρι ακόμη πιο συναρπαστικό με νέες πτήσεις από το Ηράκλειο προς τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Μυτιλίνη, τη Σύρο και την Πάρο. Μπείτε στο aegeanair.com. Δείτε τα απευθείας δρομολόγια από το Ηράκλειο στα αγαπημένα νησιά και κλείστε τον προορισμό που θέλετε. Aegean, η αγαπημένη μας αεροπορική εταιρεία.

Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές οι άνθρωποι ψάχνουν κάτι για να κρατηθούν. Μία σκέψη, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο. Η ελπίδα λοιπόν είναι αυτή που κρατά την ψυχή όρθια όταν όλα μοιάζουν σκοτεινά. Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα, κουραζόμαστε. Έχουμε όμως την αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά. Προσέξτε, όχι ότι όλα θα πάνε τέλεια. Όλα θα πάνε καλά όμως. Υπάρχει λόγος να συνεχίζουμε. Και πολλές φορές αυτό και μόνο αρκεί. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει πολλά. Αρκεί να πιστεύει ότι κάπου υπάρχει ακόμα ένα διέξοδο. Αυτή η πίστη είναι ανεκτίμητη.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, έντονος κοινωνικός και πολιτικός αναβρασμός για το μεταναστευτικό στο Ηράκλειο λόγω των συνεχών αυξημένων ροών και του αδιεξόδου για τη δημιουργία μόνιμης δομής φιλοξενίας. Αναζητούνται εναλλακτικοί χώροι μετά το ξεκάθαρο όχι του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης στη χρήση του πρώην κταίου καρτερού. Παράλληλα, σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Η χώρα μας συμμετέχει σε πρωτοβουλία για τη δημιουργία return hubs σε τρίτες χώρες για πρόσωπα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί τελεσίδικα, όπως έχει δηλώσει ο Θάνος Πλεύρης. Με την παρουσία πλήθους συγγενών, φίλων και ανθρώπων που τον αγάπησαν, τελείται στο χώνο Μιλοποτάμου το τρισάγιο για τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του νικήστρατου Γεμιστού. Συνεχίζονται από τη Δευτέρα, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και στις οδούς Ιτάνου και Μινά Γεωργιάδη, οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης στο πλαίσιο του έργου κατασκευής δικτύων ίδρυυσης στο Ηράκλειο. Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι βαθμολογίες των υποψηφίων αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, πιθανότατα στις 25-26 του μήνα. Στο μεταξύ,

0: Δευτέρα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις και στα γυμνάσια, ενώ την ίδια μέρα θα χτυπήσει το τελευταίο κουδούνι σε νηπιαγωγεία και δημοτικά. Ασαφής παραμένει εικόνα γύρω από μια ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς πληροφορίες που προέρχονται από τις δύο πλευρές αποκλίνουν τόσο ως προς τους όρους, όσο και ως προς το χρονοδιάγραμμα επίτευξής της. Αποτροπιασμό προκαλεί στην Πολωνία η αποκάλυψη ανθρώπινων εμβρίων και ιατρικών αποβλήτων σε κήπο κατοικίας που άνοικε στο παρελθόν σε μία 57χρονη γιατρό. Η ύποπτη βρίσκεται υπό έρευνα για βεβήλωση πτώματος και παράνομη απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, Πόπη και Οστεράκη στο μικρόφωνο. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί με επιλεγμένα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

Κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να καταλάβουν τους άλλους, όμως πολλές φορές δυσκολεύονται να καταλάβουν οι ίδιοι τον εαυτό τους. Να αποδεχθούν δηλαδή τα λάθη τους, τις ανάγκες, τις αδυναμίες, τις ανασφάλειές τους. Η σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας επηρεάζει κάθε κομμάτι της ζωής μας. Τις σχέσεις, τις αποφάσεις και τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Όταν ο άνθρωπος μάθει να συμφιλιώνεται με τον εαυτό του, νιώθει διαφορετικά. Νιώθει πιο ήρεμος, πιο ελεύθερος και πιο αληθινός.

Συνήθως θυμόμαστε μικρές λεπτομέρειες. Μπορεί να θυμηθούμε ένα βλέμμα, μπορεί να θυμηθούμε μια κουβέντα ή μια πολύ απλή στιγμή που μας έκανε να νιώσουμε σημαντικοί. Η ζωή δεν αποτελείται μόνο από μεγάλα γεγονότα, αλλά από μικρές στιγμούλες που περνούν σχεδόν αθόρυβα από δίπλα μας. Όμως αυτές είναι που μένουν περισσότερο στην ψυχή μας. Και στην ψυχή μας και στην καρδιά μας, γιατί δεν χρειάζονται κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια. Αυτές είναι οι όμορφες στιγμές, οι πιο απλές, εκείνες που δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν, αλλά απλώς να υπάρξουν αληθινά μέσα μας.

Η εμπιστοσύνη, ξέρετε, είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα στις ανθρώπινες σχέσεις. Χτίζεται πάρα πολύ αργά, αλλά μπορεί να χαθεί πάρα πολύ εύκολα. Όταν όμως υπάρχει, δημιουργεί ασφάλεια. Δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να είναι ο εαυτός τους, χωρίς φόβο. Η εμπιστοσύνη χρειάζεται όμως ειλικρίνεια, χρειάζεται και συνέπεια. Και κυρίως χρειάζεται σεβασμό, γιατί χωρίς αυτά καμία σχέση δεν μπορεί να κρατήσει πραγματικά.

Αυτή η μνήμη έχει έναν παράξενο τρόπο να κρατά ζωντανά όσα χάθηκαν. Ένα τραγούδι, μία μυρωδιά ή μία παλιά φωτογραφία αρκούν για να επιστρέψουμε πίσω σε ολόκληρες εποχές. Οι άνθρωποι μπορεί να αλλάζουν, αλλά οι αναμνήσεις μένουν. Και κάποιες φορές μάλιστα μας επισκέπτονται εκεί που δεν το περιμένουμε. Η μνήμη λοιπόν μπορεί να γίνει και παρηγοριά. Μπορεί όμως να γίνει και πόνος, γιατί μας θυμίζει ανθρώπους και στιγμές που δεν επιστρέφουν. Και όμως, χωρίς αυτές τις αναμνήσεις, θα χάναμε κομμάτια του εαυτού μας. Και αυτό μόνο κάνει τη μνήμη πολύ σημαντική.

0: Πάμε στις επιχειρήσεις τώρα που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ενημερωτική ημερίδα στο Ηράκλειο. Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
3: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
4: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
6: Πυραμής. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-256-101.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Όσο δυνατοί και αν δείχνουν οι άνθρωποι, όλοι έχουν ευάλωτες πλευρές. Όλοι φοβούνται, πληγώνονται και κουράζονται κάποια στιγμή. Η ευθραστότητα δεν είναι αδυναμία, είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης. Και εκεί κρύβεται η μεγαλύτερη ομορφιά μας. Στην ικανότητα να συνεχίζουμε παρά τις πληγές και την ευαλωτότητά μας. Να αγαπάμε ακόμη και όταν φοβόμαστε. Να εμπιστευόμαστε ακόμη και όταν απογοητευόμαστε. Γιατί αυτό σημαίνει να είσαι άνθρωπος.

Σε αυτήν εδώ την εποχή που είναι γεμάτη από θορύβους, η ηρεμία μοιάζει όλο και πιο σπάνια. Οι άνθρωποι τρέχουν συνεχώς, χωρίς να σταματούν πραγματικά, και κάπου μέσα σε αυτή τη βιασύνη χάνουν την επαφή με τον εαυτό τους. Η ηρεμία δεν βρίσκεται απαραίτητα σε ένα μέρος, βρίσκεται σε μια εσωτερική ισορροπία, στην ικανότητα να μένεις ήρεμος ακόμη και μέσα στις δυσκολίες, να ξέρεις τι έχει πραγματική αξία και να μην χάνεσαι μέσα στο θόρυβο του κόσμου. Γιατί εκεί βρίσκεται η αληθινή γαλήνη, μέσα μας. Παρασκευή σήμερα, έρχεται ένα Σαββατοκύριακο, φροντίστε λοιπόν να αφήσετε πίσω την πίεση της εβδομάδας που πέρασε και να απολαύσετε στιγμές ηρεμίας.

Η αγάπη είναι ίσως η μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει στον άνθρωπο. Μπορεί να γιατρέψει πληγές που ο χρόνος δεν κατάφερε να κλείσει. Μπορεί να δώσει νόημα ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Η αληθινή αγάπη προφανώς δεν είναι τέλεια, έχει τους φόβους της και αυτή, έχει δυσκολίες και αβεβαιότητες. Όμως συνεχίζει να υπάρχει παρά όλα αυτά. Γιατί η αγάπη δεν είναι μόνο συναίσθημα, είναι η επιλογή. Η επιλογή να μένεις δίπλα σε κάποιον ακόμη και στις δύσκολες ημέρες.

Η ανθρώπινη ψυχή είναι γεμάτη αντιθέσεις. Μπορεί να πληγωθεί βαθιά, μπορεί όμως να ξαναγεννηθεί. Μπορεί να φοβηθεί, αλλά και να βρει τεράστια δύναμη. Κανείς δεν είναι μόνο οι δυσκολίες του. Μέσα σε κάθε άνθρωπο υπάρχει πάντα κάτι φωτεινό που επιμένει. Κάτι που συνεχίζει να ελπίζει ακόμη και όταν όλα μοιάζουν δύσκολα. Ίσως αυτό να είναι ένα πολύ όμορφο στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης. Η ικανότητα να συνεχίζουμε, η ικανότητα να αγαπάμε, να ονειρευόμαστε, παρά τις μικρές ή λίγο πιο μεγάλες δυσκολίες που μπορεί να έχουμε.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτής της βραδιάς. Ήταν μια διαδρομή γεμάτη από σκέψεις, αλήθειες και συναισθήματα που όλοι λίγο πολύ κουβαλάμε βαθιά μέσα μας. Τελικά η ζωή ίσως να μην είναι μόνο οι μεγάλες στιγμές, ίσως να είναι οι άνθρωποι που μας άγγιξαν, οι λέξεις που μας άλλαξαν και οι στιγμές που μας έκαναν να νιώσουμε αληθινοί. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να δίνετε χρόνο σε όσα έχουν ουσία, τα άλλα αφήστατε, δεν χρειάζεται. Και να θυμάστε πως ακόμη και στις πιο δύσκολες ημέρες πάντα υπάρχει ένας λόγος να συνεχίζουμε. Απόψε σας αφήνω με τα λόγια του Αριστοτέλη. Είναι χαρακτηριστικό του καλλιεργημένου μυαλού να μπορεί να απολαύσει μια ιδέα χωρίς να την αποδεχθεί. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κατηγορηματικό το όχι του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, εκφράζοντας την καθολική του αντίθεση στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟΥ στον Καρτερό. Η απόφαση ελήφθη εν μέσω έντονων αντιδράσεων από την τοπική κοινωνία, φορείς και τον Δήμο Χερσονήσου. Ο χώρος στον Καρτερό κρίθηκε ακατάλληλος καθώς βρίσκεται εντός αναπτυσσόμενης και τουριστικής ζώνης. Μετά τον μπλόκο στον Καρτερό, Υπουργείο Μετανάστευσης και Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκονται ξανά σε διαδικασία αναζήτησης νέας τοποθεσίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη να δηλώνει ότι εξετάζονται ήδη δύο νέες περιοχές ως εναλλακτικές επιλογές. Την ίδια ώρα, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν καθώς ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου προχωρά σε νομικές ενέργειες για την εκένωση του παλιού ψυγείου στο λιμάνι, όπου στεγάζονται προσωρινά οι μετανάστες. Ο Περιφερειάρχης προειδοποίησε ότι αν εκτελεστεί έξωση χωρίς να έχει βρεθεί εναλλακτικός χώρος, υπάρχει άμεσος κίνδυνος οι μετανάστες να βρεθούν στο δρόμο, μετατρέποντας την πλατεία Ελευθερίας σε μια άτυπη υπαίθρια δομή. Στην ενημερωτική εκδήλωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ελληνικού Κτηματολογίου, συζητήθηκαν οι αιτίες και αντιμετώπιση δολαθών στους κτηματολογικούς πίνακες που έχουν θορυβήσει τους ιδιοκτήτες, οι απαραίτητες διορθώσεις καθώς και το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα των 2 μηνών για τις ενστάσεις μετά την έναρξη της ψηφιακής ανάρτησης. Το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής για την αναβάθμιση της καθημερινότητας, με έμφαση στην αποκατάσταση οδοστρωμάτων και την ασφάλεια των πολιτών, παρουσίασε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Ηρακλείου, Δημήτρης Πυριδάκης.

0: Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη διενέργεια έργων ύψους άνω των 850.000 ευρώ για την επισκευή φθορών και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου διεξάγονται την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή, καθώς για πρώτη φορά η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Στην εκλογική αναμέτρηση συμμετέχουν τρεις παρατάξεις, οι επικεφαλής των οποίων διεκδικούν την ψήφο των γιατρών. Οι σύνδεσμοι έχουν ως εξής: γιατροί στην πρώτη γραμμή με επικεφαλής τον Νίκο Τσακουντάκη, Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών με επικεφαλής τον Βασίλη Κούδα και Δύναμη Υγείας Ανεξάρτητη Κίνηση Γιατρών με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Πατριανάκο. Οι κριτικοί ιδιαίτερα τα Χανιά βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της αύξησης της αεροπορικής κίνησης τον Μάιο του 2026, με το αεροδρόμιο Χανίων να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο επιβατών μεταξύ των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport Greece. Συνολικά τα αεροδρόμια του δικτύου εξυπηρέτησαν 3,9 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με το Μάιο του 2025. Την άμεση εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αριού Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη ζητάει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, επισημένοντας ότι οι δανειολήπτες αναμένουν τον επανυπολογισμό των επιβαρύσεών τους από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και τα επενδυτικά κεφάλαια. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά το μην ανασχηματισμό της Δευτέρας. Συγκεκριμένα ορκίστηκαν ο Γιώργος Κότσιρας ως αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Τάσος Χατζηβασιλείος ως Υφυπουργός Εξωτερικών, η Μαρία Ελένη Σούκουλη ως Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ως μόνιμη υπηρεσιακή Υφυπουργός Εξωτερικών. Την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε η δέσμευση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων ως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, με τον νέο γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος Κωνσταντίνο Κυρανάκη να δηλώνει ειρωνικά πως τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Μικρή παράταση στην προθεσμία δήλωσης καθαρισμού των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο, που έλεγε στις 15 Ιουνίου, εισηγήθηκε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Για παράταση μιας εβδομάδας έκανε λόγο ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί το τελικό συμφωνημένο κείμενο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή. Στα αθλητικά, με την αναμέτρηση Καναδάς-Βοσνία που αρχίζει στις 10 το βράδυ, συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Όφη, Μάικης Μπελεβόνης, είναι το φαβορί για τη θέση του team manager στην κριτική ομάδα. Στην πρόγνωση του καιρού, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν από το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrak Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrak στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο.

0: ιατρό, 48 θα είναι η
1: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Xika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

e ora e na Deca. Radio Crete 101,5.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 10, στο Ράδιο Κρήτη 101,5, το αγαπημένο ραδιόφωνο όλης της Κρήτης και όχι μόνο. Στην αφετηρία άλλης μιας εκπομπής με ιστορίες της νύχτας έως και τα μεσάνυχτα. Ο Αντώνης Γεναρέκης σας υποδέχεται. Καλά να περάσουμε.

Εδώ λοιπόν είμαστε ακόμα ένα βράδυ, Δευτέρα ως Παρασκευή. Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια και μικρές κουβεντούλες ξεδιπλώνονται σε ένα ταξίδι 120 λεπτών και γινόμαστε μια μεγάλη ευχάριστη παρέα. Απόψε θα αποφύγουμε τα πολλά λόγια καθότι είναι Παρασκευή. Και ήθη στο Έλληνας Παρασκευή και Σάββατο να διασκεδάζει και να φεύγει από τις κοτούρες. Ανταλλάσσουμε τα άσχημα με τα όμορφα και με οδηγό το καλό ελληνικό τραγούδι θα κινηθούμε σε όλους, μαζί με όλους εσάς.

Διασκέδαση, φίλοι μου. Διασκέδαση, ξέρετε τι σημαίνει. Κομματιάζω και πετώ μακριά τα θρήματα του άγχους, της στενοχώριας. Πολύ σημαντική διαδικασία η διασκέδαση στη ζωή μας. Συμβάλλει στην εκτόνωση, βοηθάει να δραπετεύσουμε από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και έτσι έχει μια ευεργετική επίδραση, καθώς η πραγματικότητα της ζωής μας κουράζει σωματικά και ψυχικά, που καλούμαστε να ανταποκριθούμε στις ευθύνες και στις υποχρεώσεις της ζωής μας.

Η ζωή είναι πιο δυνατή από οποιαδήποτε αναποδιά κούραση και στενοχώρια και πάντα προχωράει μπροστά. Γι' αυτό και ο τρόπος που διασκεδάζουμε έχει τη σημασία του. Αυτό λοιπόν κάνουμε απόψε με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια από το χθες της ελληνικής ισχογραφίας, τραγούδια που μετράνε 40 χρόνια, αλλά και από το σήμερα με καλλιτέχνες που και αυτοί έχουν βάλει το λιθαράκι τους στο ελληνικό πεντάγραμμο.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Το ξέρετε ότι η διασκέδαση είναι θεραπευτική, όπως έχουμε πει. Ξεκουράζει και καλλιεργεί την επιθυμία μας για την επόμενη συνάντηση, την προσδοκία. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι φέρνει τους ανθρώπους που συμμετέχουν πιο κοντά, καλλιεργεί δεσμούς και βέβαια σφυριλατεί σχέσεις. Και αν είστε από αυτούς οι οποίοι γεύεστε και ένα παραπάνω το καλοκαίρι τη διασκέδαση από τα γλέντια, είστε ακόμα πιο τυχεροί, καθότι σε υπαίθρια μαγαζιά με κριτικές μουσικές διασκεδάζετε και σμίγετε με φίλους.

Στο Ράδιο Κρήτης στους 101,5 και μιλάμε για τη διασκέδαση. Και σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες νυχτερινές βάρδιες στον κλάδο της εστίας, επαγγελματίες οδηγοί, οι οποίοι θα μας πούν ότι όμορφα αυτά που λέτε, αλλά εμείς δεν τα έχουμε δίπλα μας αυτή τη στιγμή. Τις ευχές μας, καλή βάρδια, καλή υπομονή, ούτως ή άλλως αλλάζουν θέσεις και ρόλους καθημερινά οι άνθρωποι. Άλλοτε δουλεύουν, άλλοτε δεν δουλεύουν, άλλοτε είναι χαρούμενοι, άλλοτε δεν είναι χαρούμενοι. Εμείς προσπαθούμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και να σας το μεταδίδουμε.

Ράδιο Κρήτη για την ψυχαγωγία σας, βέβαια Ράδιο Κρήτη και για την ενημέρωση. Πρωτίστως το Ράδιο Κρήτη εδώ και 40 χρόνια κοντά συμβάλλει με την αμεσότητα και την εγκυρότητα που το διέπει στην ενημέρωση όλων των πολιτών και όχι μόνο της Κρήτης. Το e-krite.gr, το site του Ράδιο Κρήτη, σας δίνει τη δυνατότητα 24 ώρες το 24ωρο να ενημερωθείτε για οτιδήποτε αφορά την Κρήτη, την Ελλάδα και βέβαια τον υπόλοιπο κόσμο.

Τα ρολόγια δείχνουν λίγα λεπτά πριν από τις 12. Για περίπου 120 λεπτά πορευτήκαμε με καλή ελληνική μουσική, κρατώντας συντροφιά σε όλους εσάς. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Να μην έχουν ούτε μία τσέπες αδιανές.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.